0: FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ραδιοπέλα.
0: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

όχι πως έχω κατά νου να αποδράσω. Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα, τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω. Ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα, αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γιάσω.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως στο γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
3: Στο Διεθνές Δίκαιο, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, επισημένοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως άνομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης. Εν τω μεταξύ, νέες προκλήσεις από την τουρκική πολεμική αεροπορία, που χθες σημείωσε μεταξύ άλλων εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά 4 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, προχωρώντας σε 4 παραβάσεις των κανόνων εναερίας κυκλοφορίας στο FAR Αθηνών και σε 10 παραβιάσεις. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου, καλεί ο ΕΦΚΑ τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του φορέα, κατά την ολοκλήρωση της εκαθαριστικής διαδικασίας ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών για το έτος 2025, προέκυψε ότι σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025, λόγω των παρατάσεων που είχαν δοθεί για την υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων. Ο ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι θα επανυπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές και εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη χθεσινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Εν ενεργή αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης, χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Η ΑΕΚ νίκησε 102-99 τον Άρη και με σκορ 2-1 στη σειρά προκρίθηκε στους ημιτελικούς της Basket League όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Αυτό είναι το ζήτημα. Έχει να κάνει με το, τα μηνύματα που εκπέμπει ο ένας και τα μηνύματα που λαμβάνει ο άλλος. Και να είναι ξεκάθαρα τα μηνύματα και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Να, καλή ώρα το τραγούδι με τον Γιώργο Νταλάρα. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλα το παρακάτω. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να είσαστε καλά. Τα Τρίτη σήμερα, Τρίτη σήμερα, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε ζητηματάκια μικρά και μεγάλα τα οποία τρέχουν στην επικαιρότητα. Κάποια θα τα δούμε και θα τα ακούσουμε στην πορεία της ημέρας. Κάποια μας έρχονται από τη χθεσινή ημέρα που αφήνει το στίγμα τους και τα οποία θα τα κουβεντιάσουμε ενδεχομένως και με καλεσμένους, όπως αυτό που σας έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση από χθες, με αφορμή την είδηση ότι υπάρχει ένα σχέδιο νόμου το οποίο έχει βγει σε διαβούλευση και φέρνει ούτε λίγο ούτε πολύ δύο νέους φόρους στα ακίνητα από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Αλλά και άλλα μικρά και μεγάλα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας, ας πούμε σε πολιτικό επίπεδο. Σήμερα το απόγευμα αναμένουμε τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μετά το rebranding, όλη αυτή την ιστορία, πότε έφυγε ο Τσίπρας? Ο Τσίπρας έφυγε 3 Οκτωβρίου του 2025. Καλά θυμάμαι, 3 Οκτωβρίου του 25, που έκανε εκεί τη συνάντηση με τον Κασελάκη, χαιρέτησε, αποχαιρέτησε και μετά για ένα μικρό χρονικό διάστημα έφυγε από την πολιτική σκηνή. Βέβαια ήταν βουλευτής, μετά παραιτήθηκε και από βουλευτής. Σήμερα έχει ένα ωραίο σκίτσο ο Μακρύς, να ξέρετε, στην Καθημερινή, ο Ηλίας Μακρύς, για τον Αλέξη Τσίπρα, του τότε και του τώρα. Αλλά θα τα δούμε και θα τα ακούσουμε το απόγευμα. Γιατί, βέβαια, το ζήτημα, να σας πω την αλήθεια, αν θέλετε να κάνουμε μια πρώτη κουβέντα, είναι αν πλέον έχει νόημα να μιλάμε σε τούτον εδώ τον τόπο για, πώς να το πω ευγενικά, για σωτήρες. Δηλαδή αν ένα πρόσωπο μπορεί να παίξει έναν καταλυτικό ρόλο, εκείνο τον καταλυτικό ρόλο, για να διαφοροποιήσει, να αλλάξει, να τροφοδοτήσει κάτι καινούριο. Βέβαια, το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι σε τούτον εδώ τον τόπο γνωριζόμαστε, είμαστε μικρός τόπος και η ιστορία είναι και συγκεκριμένη, δεν έχει πολλά ενδεχομένως καινούργια να σου πει, αλλά θα μου πεις, σωστό, θα το δούμε στην εξέλιξη των πραγμάτων όλο αυτό το πράγμα. Τώρα, άκουα νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων, ακούσατε κι εσείς σχετικά με τις διαβουλεύσεις που γίνονται στο μεγάλο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Καταρχήν, για να δούμε λίγο τα πρακτικά, 97 και 8 τώρα το Brent τσίμπησε λίγο σε σχέση με χθες που υποχώρησε αρκετά. Το αμερικανικό, το ελαφρύ, στα 91 και 5. Λοιπόν, διαβουλεύσεις πάρα πολλές, αλλά αυτό που για μένα νομίζω έχει περισσότερο ενδιαφέρον είναι ότι σύμφωνα με το CNN είχαμε χτυπήματα των Αμερικανών πριν από λίγες ώρες, πλήγματα ουσιαστικά, σε σκάφη, λέει, που φέρεται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στα στενά του Ορμούζ, σκάφη ιρανικά βεβαίως. Σύμφωνα, λέει, με ανακοίνωση της στρατιωτικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, οι επιχειρήσεις, λέει, πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτοάμυνας. Αυτό ακριβώς λέει και ένας τίτλος στο CNN, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στοχεύουν ιρανικές θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη σε επιθέσεις αυτοάμυνας. Όλα αυτά γύρω από το στενό του Ορμούζ, που κάπως έχει αυξηθεί λίγο η κυκλοφορία, αλλά τα πράγματα δεν έχουν διαφοροποιηθεί επί της ουσίας. Οι συνομιλίες πάντως γίνονται σε πολλά επίπεδα, και στην Ντόχα και στο Πακιστάν. Το Ισραήλ σκληραίνει τη στάση του στο Λίβανο, είχε χτυπήματα, είχε και κάποια προβλήματα υγείας από ό,τι κατάλαβα, και ο Νετανιάχου πήγε στο νοσοκομείο, ναι, είναι και κάποια ηλικία, η αλήθεια είναι και αυτός είχε κάνει κάτι επεμβάσεις, είχε διαγνωστεί με ένα πρόβλημα υγείας στον προστάτη. Παίζουν και αυτά το ρόλο τους στην πορεία ενός πολιτικού ηγέτη. Τώρα, στα στενά του Ορμούς κίνηση δεν έχει σήμερα. Πολύ λίγα πράγματα βλέπω, σχεδόν ακινητοποιημένα πλοία, τα οποία τα βλέπω και τα παρατηρώ το τελευταίο χρονικό διάστημα σταθερά πέριξ των στενών του Ορμούς. Ξαναλέω, για αυτά τα οποία είναι ανοιχτή η πομπή και βλέπουμε. Γιατί υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία περνούν και τα βλέπουμε μετά. Τα νούμερα πάντως, αυτά που έδωσαν και οι Ιρανοί, λένε, δείχνουν ότι περισσότερα πλοία πέρασαν το τελευταίο χρονικό διάστημα από τη συγκεκριμένη περιοχή, που είναι η δύσκολη περιοχή στην ιστορία του πολέμου. Τώρα, στα ελληνοτουρκικά τι γίνεται? Χθες είχαμε την πρώτη αερομαχία, την πρώτη εμπλοκή. Εικονική αερομαχία ανάμεσα σε ζεύγη ελληνικών και τουρκικών F-16 κοντά στη Λίμνο, πέριξ της περιοχής της συγκεκριμένης, στο βόρειο ανατολικό Αιγαίο. Ήταν, λέει, η τρίτη εμπλοκή μέσα στο 26, η τέταρτη από τον Φεβρουάριο του 23, που τότε γενιάστηκε, λέει, η ιστορία των ήρεμων, η περίοδος των ήρεμων νερών μεταξύ των δύο πλευρών. Θυμίζω ότι η Τουρκία φέρνει σχέδιο νόμου, θα δούμε τώρα τι σχέδιο νόμου θα είναι αυτό και τι θα περιλαμβάνει, για τα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο κατά κύριο λόγο, τις υπερεξουσίες του Κουμπάρου, του Ταγί Περντογάν, όλα αυτά σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται κυβερνητικές πηγές στην Άγκυρα. Το σχέδιο νόμου, λέει, προβλέπει ότι τα τουρκικά χωρικά ύδατα στη Μαύρη Θάλασσα και στην Ανατολική Μεσόγειο θα είναι 12 ναυτικά μίλια, στο Αιγαίο 6 μίλια. Παράλληλα, δίνεται, λέει, αυξημένες εξουσίες στον πρόεδρο Ερντογάν να κηρύξει ειδικές θαλάσσιες περιοχές όπου δεν έχει κηρυχθεί ΑΟΣ, η περίφημη γαλάζια πατρίδα. Χθες ενδιαφέροντα πράγματα είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, για τα ζητήματα με την Τουρκία. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα πάμε σε περίεργα δεδομένα και χρώματα. Πολύ ενδιαφέρον είχε τα στοιχεία που έδωσε, κυρίες και κύριοι, η ελληνική αστυνομία για τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εγκληματικότητα. Η ανατομία, λέει, του οργανωμένου εγκλήματος. 510 εγκληματικές οργανώσεις, 3.500 μέλη, μιλάμε για το 2024, σχεδόν το 52% αυτών των εγκληματικών οργανώσεων εγχώριες, το 28% αλλοδαπές, το 21% μικτές με Έλληνες και αλλοδαπούς. Είχαμε και υποθέσεις εκβιασμών, οι οποίες συνέχεια αυξάνονται, είχαμε και υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων, είχαμε και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων. Αλλά το πιο ενδιαφέρον της όλης της ιστορίας είναι, λέει, ότι οι οργανώσεις οι οποίες εξαρθρώθηκαν από την δουλειά που έκανε η ελληνική αστυνομία, φαίνεται, λέει, να αποκόμισαν κέρδος πάνω από 180 εκατομμύρια ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος να προέρχεται, λέει, από την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, αλλά όχι μόνο ναρκωτικά, και όπλα και ανθρώπους. Είναι πολλά τα λεφτά, δεν είναι? Είναι πολλά τα λεφτά. Το άλλο που επίσης μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί κάθισα και διάβασα κάποια πράγματα αναλυτικά στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, είναι αυτή, λέει, η εγκύκλειος που έβγαλε ο Πάπας για την τεχνητή νοημοσύνη. 100 σελίδες, 245 παραγράφους με τίτλο «Μεγαλοπρεπής ανθρωπότητα». Το ρεζουμέ της ιστορίας είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη, λέει, μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα, λέει ο Πάπας, αλλά απειλεί τη δημοκρατία, την ελευθερία, ακόμη και την ίδια τη ζωή. Και άλλη μια επισήμανση, λέει, στο πόνημα, στην εγκύκλειο αυτή. Δεν ξέρω, αυτή η εγκύκλειο τώρα των 100 σελίδων θα τις διαβάσουν στις εκκλησίες, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Γιατί εδώ αυτό γίνεται, να ξέρετε. Υπάρχει, αλλά βγάζει μια μισή σελίδα, τέλος πάντων. Τώρα εδώ είναι 100 σελίδες. Λοιπόν, λέει σε κάποιο σημείο ο Πάπας ότι μικρές, λέει, πολύ ισχυρές ομάδες θα μπορούσαν να ελέγχουν την πληροφορία και την κατανάλωση, να επηρεάζουν τις δημοκρατικές διαδικασίες και να επηρεάζουν και την οικονομική δυναμική, λέει ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας. Χαρακτηρίζεται, λέει, ψηφιακός πάπας. Εντάξει, όλοι οι τελευταίοι πάπες είχαν προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χρησιμοποιεί, λέει, το WhatsApp και σερφάρει και στο διαδίκτυο, παρακαλώ πάρα πολύ. Μα θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Εδώ σας στέλνω. Λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα πάντως ο πάπας για την τεχνητή νοημοσύνη. Προσπαθεί να μπει σε έναν χώρο που θα έλεγε κανείς ότι άλλοι παράγοντες ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο. Ε? Α, να μην το ξεχάσω, για τους φίλους οδηγούς ταξί μαθαίνω ότι βγήκε μια εγκύκλειος που λέει ότι παγώνει υποχρέωση, μάλλον η υποχρεωτική απόσυρση παλαιών ταξί. Το μέτρο, λέει, θα είναι προσωρινό, του παγώματος δηλαδή, μέχρι να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα επιδότησης για την αγορά ή μίσθωση νέων οχημάτων. Άρα λοιπόν για αρκετές εκατοντάδες επαγγελματίες οδηγούς ταξί δίνεται μια ανάσα με τη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αφού όπως σας είπα προσωρινά παγώνει την υποχρέωση αντικατάστασης παλαιών οχημάτων μεταξύ μηδενικών εκπομπών μέχρι να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα επιδότησης. Η εγκύκλιος εκδόθηκε μόλις προχθές, 22 Μαΐου, αφορά τα ταξί που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και έρχεται, λέει, να αντιμετωπίσει το αδιέξοδο στο οποίο είχαν περιέλθει αρκετοί επαγγελματίες του χώρου των ταξί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εγκυκλίου, για τα οχήματα των οποίων η ηλικία συμπληρώνεται μέσα στο 26, που είναι περίπου 300, αναστέλλεται η υποχρέωση κυκλοφορίας ταξί μηδενικών ρήπων. Αυτά για κάτι για το οποίο κουβεντιάζαμε με αφορμή και τις κινητοποιήσεις που έκαναν οι φίλοι οδηγοί ταξί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τώρα, τι γίνεται στην Ευρώπη με τη ζέστη? Διάβαζα στοιχεία που έλεγαν ότι μιλάμε για θερμοκρασίες ίσως και 10 ή 12 ή και 15 βαθμούς παραπάνω, αλλά το πιο ενδιαφέρον της ιστορίας δεν είναι μόνο αυτή, πώς μας το έλεγε χθες η κυρία Σούζη, η τραμπάλα που υπάρχει στην Ευρώπη, δηλαδή ζέστη στη Δυτική Ευρώπη με ρεκόρ το οποίο καταγράφεται και σε μας, στο δικό μας κομμάτι, τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα. Η διαπίστωση, λέει, των ειδικών είναι ότι αυτές οι αλλαγές, οι ιδιαιτερότητες, οι θερμοκρασίες που είναι πρωτόγνωρες και για τους Βρετανούς και για τους Γάλλους και για άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες, είναι, λέει, ότι διατηρούνται πλέον πολύ περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν, που ήταν μια-δυο μέρες η κλιματική αυτή ανομαλία. Διαβάζω λοιπόν μια έρευνα που λέει ότι το εντυπωσιακό, λέει, δεν είναι μόνο το μέγεθος, δηλαδή οι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και πόσο διαρκούν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό που πριν από δεκαετίες ήταν μικρές εισβολές ανοιξιάτικης ζέστης 2, άντε το πολύ, λέει, 3 ημερών, τώρα διαρκούν αυτές οι ανομαλίες έως και 15 μέρες. Μιλάμε, εντωμεταξύ, λέει, στη Βρετανία δεν έχουν και air condition, ξέρετε. Δεν είχαν ποτέ πρόβλημα με τις υψηλές θερμοκρασίες για να τοποθετήσουν air condition. Θυμάστε πότε έγινε στη χώρα μας η έκρηξη της τοποθέτησης των air condition. 87, πότε ήταν, θυμάστε το καλοκαίρι, την άνοιξη, άνοιξη καλοκαίρι το 87, που γινόταν... που είχαμε τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες και δυστυχώς την απώλεια εκατοντάδων ανθρώπων λόγω αυτών των υψηλών θερμοκρασιών. Μάλιστα. 6 και 24 πρώτα λεπτά, την καλημέρα μου σε όλους σας. Για να δω και τα μηνύματα που πρωί-πρωί έχετε στείλει. Καλημέρα να πω στη γειτόνισσα. Γειτόνισσα, όχι, την άλλη εβδομάδα έχουμε λαϊκή. Μεταφέρεται σε εμάς. 6 Ιουνίου, το άλλο Σάββατο. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα στη διαδρομή για τον Ασπρόπυργο, για τη δουλειά. Όλα καλά να πάνε. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Τι λέει εδώ ο Βασίλης για το Δημητριάδη, για το επεισόδιο με τον πρόεδρο? Νομίζω παρεμβαίνει ορθώς κατά την άποψή μου. Άργησε ο αρμόδιος εισαγγελέας. Δόθηκε παραγγελία να εξεταστεί, λέει, το υλικό, το βιντεοληπτικό, να σχηματιστεί δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο το οποίο έγινε μεταξύ του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη και του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη. Εν τω μεταξύ είναι τόσα πολλά τα βίντεο τα οποία υπάρχουν γύρω από το συγκεκριμένο περιστατικό που θα βοηθηθούν πολύ οι αρμόδιες αρχές για να βρουν τι ακριβώς έχει γίνει και ενδεχομένως να υπάρξει υπεραιτέρω εξέλιξη του συγκεκριμένου περιστατικού, το οποίο δεν περιποιεί τιμή, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, άνοιξε πριν προλάβει να κλείσει το ιδιωτικό πανεπιστήμιο Μπιλγκί στην Τουρκία. Πήρε πίσω την απόφαση ο Ταγί Περτογάν και το ξανά άνοιξε. Είναι ίσως, λέει, διάβαζα χθες, αλλά μίλησα και με συναδέλφους οι οποίοι είναι, και τον Μανώλη τον Κωστίδη, είναι το μεγαλύτερο ιδιωτικό πανεπιστήμιο που υπάρχει στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία, με δεκάδες, μη σας πω εκατοντάδες, φοιτητές οι οποίοι έρχονται από άλλες χώρες να σπουδάσουν στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, το οποίο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, να ξέρετε, ότι έχει και Έλληνες πανεπιστημιακούς, δηλαδή συνεργάτες, πανεπιστημιακούς καθηγητές, οι οποίοι επιλέγουν να πάνε και στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Τη μία μέρα, λοιπόν, με απόφαση του Ταγί Περτογάν έκλεισε, σε 48 ώρες η απόφαση ανακλήθηκε και ξανά άνοιξε το πανεπιστήμιο. Και μάλιστα υπήρξε και συγκέντρωση που έγινε υπέρ του ανοίγματος, το μεσοδιάστημα δηλαδή, του συγκεκριμένου πανεπιστημίου. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Α, μην το ξεχάσω, υπάρχει και η ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για τρίτη θητεία. Το ενδιαφέρον ήταν η στάση, λέει, του Πασόκ, από ό,τι κατάλαβα, στην κουβέντα που έκανα και στην παρακολούθηση που είχα της Επιτροπής η οποία συζήτησε για το ζήτημα αυτό. Η αλήθεια είναι πάντως ότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος για τρίτη θητεία, δηλαδή 18 συναπτά έτη, αν και εφόσον βεβαίως ολοκληρωθεί και η τρίτη θητεία, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας θα είναι επικεφαλής της Τράπεζας Ελλάδος. Με μεγάλη εμπειρία, η αλήθεια είναι, αλλά λέω και ξαναλέω κάθε φορά ότι δεν μπορεί να μην υπάρχει κάποιος άλλος να αναλάβει τα ηνία της συγκεκριμένης θέσης. Γενικότερα εγώ δεν είμαι πάρα πολύ, να ξέρετε, της επανάληψης και της ανανέωσης, όσο καλός και να είναι κάποιος, των θητιών. Ένα συγκεκριμένο όριο, okay. Από εκεί και πέρα τα πράγματα μετά νομίζω ότι δεν βοηθάνε, κατά την ταπεινή μου άποψη. Η εμπειρία είναι πολύ καλή, όντως, αλλά πολλές φορές ολοκληρώνεται μια θητεία και πάμε στην επόμενη, η οποία μπορεί να έχει περισσότερο ενδιαφέρον, να ξέρετε. Λοιπόν, μετά τις 18:30 θα δούμε με τον Ανέστη Ντόκα τα οικονομικά, γιατί είναι τρίτη σήμερα και θα τα πούμε αναλυτικά. Στις 7:15 παρέα μας ο Γιώργος Ασμάτογλου, για να δούμε τι γίνεται με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα καύσιμα. Α, να μην το ξεχάσω, προφανώς και χρειάζεται ανανέωση των μέτρων, ναι, και της επιδότησης των 20 λεπτών του πετρελαίου κίνησης, γιατί στο 1,80, 1,81, 1,82 δεν είναι φθηνό το πετρέλαιο κίνησης. Η βενζίνη 2,11, 2,12, 2,13. Άρα θέλει και fuel pass εκεί, δεν το κουβεντιάζω. Νομίζω είναι τα αυτονόητα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα μέχρι τις 8, που και σήμερα θα κάνουμε παρέα εδώ στον Sky 100,3. Την καλημέρα μου.
1: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Σε κρίσιμη φάση παραμένουν οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν. Οι Αμερικανικές Ενοπλές Δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι διεξήγαγαν αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Την εκτίμηση πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εξέφρασε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες με αναρτησή του το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικία στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος, για άγνωστη προς το παρόν αιτία, πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου καλλιεύκα τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, στους οποίους έχουν προκύψει χρεωστική εκαθάριση για το 2025. Όπως αναφέρει, κατά την τροποποιητική εκαθάριση του έτους προέκυψε ότι σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2025. Ο ΕΦΚΑ τονίζει ότι εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Και ο καιρός. Έθριος ημέρα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Άμα τα ακούσουμε όλα τα τραγούδια, θα τελειώσουμε αύριο, να ξέρετε. Καλημέρα σας. Να ξέρετε ότι σήμερα δεν έχω πιει καφέ, άρα μην μου λέτε γιατί σήμερα είμαι λίγο πιο χαμηλών τόνων, διότι έχω να κάνω κάποιες εξετάσεις και δεν έχω πιει σταγόνα. Λοιπόν, δεν ξυπνάς χωρίς καφέ. Μην με κοιτάζει ότι εμένα καθόλου έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχω, μέχρι τώρα είχα πιει τρεις. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε λίγο περίεργη κατάσταση. Πριν πάω στον Ντόκα, για να μιλήσουμε λίγο. Έγινε χθες γνωστή η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 49 ετών ο πρώην ποδοσφαιριστής και του Ολυμπιακού σωστότερα, ο Παρασκευάς Άντζας. Μιλάμε για ογκόλυθο της άμυνας, έτσι. Ο οποίος έπασχε, λέει, από την νόσο του κινητικού νευρώνα, μια εκφυλιστική διαταραχή του νευρικού συστήματος για την οποία δεν υπάρχει θεραπεία. Και δεν πρόλαβα να... πώς το λένε, να καταλάβω, να νιώσω την είδηση της απώλειας ενός ανθρώπου 49 ετών. Μαθαίνω, λέει, ότι και ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο Σπύρος Μαραγκός, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο εδώ στο Λεκανοπέδιο με την ίδια ασθένεια. Την ασθένεια, λοιπόν, ALS λέγεται, νόσο κινητικού νευρώνα, η οποία δεν έχει θεραπεία. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, τέλος πάντων, κλπ. Διάβασα διάφορα, γιατί έψαξα να βρω λίγο τι είναι αυτή η ασθένεια και τα σχετικά. Και ο Μαραγκός, μικρός ηλικία, δεν μεγάλος. Και λες, ρε παιδί μου, πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως ήταν σε άλλο επίπεδο πώς το λένε, η φυσική τους κατάσταση κλπ. Εντυπωσιακό. Και ταυτόχρονα απογοητευτικό για την απώλεια τόσο νέων ανθρώπων, παιδί μου. Θα μου πεις, κάθε μέρα χάνονται άνθρωποι. Σωστό είναι αυτό, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά. Μάθατε και για το τροχαίο εκεί στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο, για δύο παιδιά νεκρά 16 και 18 ετών πάνω σε ένα μηχανάκι. Υπό άγνωσες συνθήκες έφυγαν από το δρόμο και έπεσαν πάνω σε μια κολόνα. Δίπλα στο δρόμο, επί τόπου και τα δύο. Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, για πάμε στον Ανέστη Ντόκα για να μιλήσουμε λίγο τώρα για τα οικονομικά και για τα επιχειρηματικά. Καλημέρα, Ανέστη.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές του Sky. 88η ημέρα, έτσι, στον πόλεμο και τα πράγματα παραμένουν εφελώδη. Δεν νομίζω. Δηλαδή, και οι αγορές κινούνται μέρα-μέρα ανάλογα με τις δηλώσεις. Κανείς δεν πιστεύει ότι αυτό θα τελειώσει σύντομα. Δεν υπάρχει αξιοπιστία καμία από τις δύο πλευρές.
0: Ναι.
1: Είχαμε, όπως είπες, πολύ μεγάλη πτώση του πετρελαίου. Σήμερα ανεβαίνει πάλι το πετρέλαιο, πέφτουν τα χρηματιστήρια της Ασίας. Εντάξει, το θέμα είναι πλέον ότι θα δούμε τώρα συνεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που είναι 11 Ιουνίου και της ΦΕΔ 16 και 17. Αν τελικά η ΕΚΟΥΤΟΥ θα πάει στην αύξηση επιτοκίου, που μάλλον το πιο πιθανό, Γιώργο, να δούμε πλέον το επιτόκιο του ευρώ στο 2,25%.
0: Άρα να τσιμπήσει 0,25%,
1: Και θα ετοιμάζομαστε μάλλον και άγγελες δύο αυξήσεις μέχρι τέλος χρονιάς, δηλαδή να κλείσει χρονιά στο 2,75%, το οποίο δεν είναι καθόλου καλό αυτό, γιατί ακριβένει το χρήμα και είναι πλέον άλλος ένας βρόχος για τους ανθρώπους που έχουν στεγαστικά δάνεια και ειδικά με κειμενόμενο επιτόκιο, γιατί αμέσως μεταβάλλεται η δόση του δανείου.
0: Σωστό.
1: Από εκεί και πέρα νομίζω ότι οι αγορές περισσότερο τώρα βλέπουν το καλοκαίρι που έρχεται. Οι εταιρείες ουσιαστικά και όσες ασχολούνται με τον τουρισμό ετοιμάζονται. Δώσαν χθες τα στοιχεία στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, γιατί με αφορμή πλέον τη νέα γραμμή, την αεροπορική Αθήνα-Ντάλλας, που εγκαινιάστηκε για πρώτη φορά,
0: ναι,
1: έχουν μια αύξηση για τους Αμερικανούς πολίτες 10% στον πρώτο μήνα του πολέμου, δηλαδή το Μάρτιο, mm-hmm, και αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Πράγμα που δείχνει ότι αν ο άλλος έχει κανονίσει να έρθει στην Ελλάδα για διακοπές, τις οποίες έχει κλείσει από πέρυσι το Δεκέμβριο-Νοέμβριο, θα έρθει. Δεν είναι κάτι δηλαδή που τον επηρεάζει, εκτός αν τα πράγματα γίνουν πάρα πολύ άσχημα. Οπότε εκεί

0: υπάρχει αισιοδοξία για μας. Αυτό το οποίο είναι θέμα τώρα, εντάξει, έχει να κάνει με τα κάψιμα. Είμαστε με τα στρατηγικά αποθέματα ακόμη σε επάρκεια. Έχουμε πει ότι και η Hellenic Energy και πρόσφατα και η Motor Oil είπαν ότι δεν υπάρχει θέμα καψίμου στην Ελλάδα, ακόμη και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Βέβαια. Να μείνω λίγο στον κύριο Στουρνάρα, αυτό που έλεγες και πριν χθες που μίλησες στη Βουλή, καθώς εγκρίθηκε η τρίτη του θητεία.
1: Ναι.
0: Αναφέρθηκε στο θέμα των servicers, είπε ότι γίνεται καλή δουλειά, κάποια δάνεια κόκκινα έχουν ξαναπρασινίσει και είπε ότι ουσιαστικά οι τράπεζες, κακώς λέει, γράφεται, λέγεται ότι βγάζουν λέει, χρήματα από προμήθειες. Οι προμήθειες λέει, γίνονται σε άλλες συναλλαγές, κυρίως έχει να κάνει με τη σύμβαση δανείων, συμβολέων κτλ. Εντάξει, λογικό είναι ο κεντρικός τραπεζής να υπερασπιστεί τις τράπεζες. Βέβαια, είπε ότι χρειάζεται να υπάρξει μεγαλύτερος αριθμός τραπεζών στην Ελλάδα. Προφανώς τώρα δεν υπάρχει ανταγωνισμός, αυτό είναι ξεκάθαρο. Οι ξένες τράπεζες μπαίνουν στην Ελλάδα, αλλά μπαίνουν πολύ δειλά, Γιώργο, επιλεκτικά. Και, αλλά νομίζω ότι τώρα με τη νέα γενιά, ειδικά η οποία παίζει τις πλατφόρμες στα δάχτυλα, θα αλλάξουν τα πράγματα και νομίζω αυτό το καταλαβαίνουν και οι ίδιες οι τράπεζες. Γι' αυτό εξάλλου κάνουν και αυτές τις εξαγορές και στον ασφαλιστικό τομέα, γιατί πλέον είναι η νέα δεξαμενή πελατών, με την έννοια ότι ο σημερινός 30 και 40 θα πρέπει να καταλάβει ότι αν δεν κάνει τώρα μια ιδιωτική ασφάλιση σύνταξης για να βρει ένα ποσό όταν συνταξιοδοτηθεί ή να παίρνει ένα ποσό κάθε μήνα, δεν θα του φτάνει η κρατική σύνταξη όταν θα βγει, ας πούμε, το 2000.
1: Μετά από 10, 20, 30 χρόνια. Ναι. Εντάξει,
0: αυτό έχει. Παίρνει και έχει και ανάπτυξη και το άλλο, ο δεύτερος πυλώνας, που είναι και τα επαγγελματικά ταμεία. Έτσι, το οποίο και αυτό είναι σοβαρό.
1: Ναι.
0: Άλλο αν δεν το ξέρουν οι εργαζόμενοι, μπορούν δηλαδή, βέβαια αυτό είναι και θέμα εργοδότη. Έτσι, δηλαδή να σου κρατάει ένα εργοδότη ένα μικρό ποσό για το επαγγελματικό ταμείο, το οποίο αυτό το παίρνεις μετά, ακόμη και όταν χρεοκοπήσει η επιχείρηση, εσύ πάρεις μεταγραφή σε άλλη εταιρεία. Αυτός ακολουθεί το κομμάτι του επαγγελματικό.
1: Μάλιστα.
0: Θα δούμε. Εντάξει, δεν είμαστε γενικά πολύ δυνατοί σε αυτά. Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα της ΔΕΗ στο χρηματιστήριο. Ο κύριος Στάσης θα χτυπήσει το καμπανάκι.
1: Α, μπαίνουν οι νέες μετοχές, ε.
0: Μπαίνουν οι νέες μετοχές. Η ΔΕΗ πλέον φτάνει, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, τα 11,5 δισεκατομμύρια. Κεφαλοποίηση εννοώ. Αλλά η είδηση είναι ότι αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ μιλάει με Google, με Meta, με Amazon και με Microsoft και από τις 4. Θα αναλάβει το μεγάλο data centers που θα γίνει στη Δυτική Μακεδονία, επένδυσης 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για πολύ μεγάλο deal αυτό. Προφανώς μία από τις 4 αυτές magnifiques, υπέροχες της τεχνικής νοημοσύνης, θα κλείσει τη συμφωνία με τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, η οποία θυμίζω, κυρίες και κύριοι, Γιώργο, ότι έχει ένα επενδυτικό πρόγραμμα 24 δις μέχρι το 2030, έτσι. Έχει μπει με σαρωτικό τρόπο και στο χώρο της κινητής και της σταθερής τηλεφωνίας.
1: Ναι.
0: Οι πληροφορίες λένε ότι πάνε εξαιρετικά τα μερίδια αγοράς, δίνει πολύ καλές αγωνιστικές τιμές. Ελεύθερη αγορά έχουμε, ο καθένας επιλέγει πού θα πάει.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, και να πούμε τώρα ότι υπάρχει μια προσπάθεια των εμπόρων να έχουμε Black Friday και την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, την άλλη εβδομάδα. Γιατί προφανώς βλέπουν όλοι ότι οι πωλήσεις πέφτουν. Υπάρχουν λοιπόν μεγάλες αλυσίδες, κυρίως του λιανεμπορίου, οι γνωστές, δεν λέω ονόματα για διαφήμιση, όπως και αλυσίδες καφέ, αλλά και από το χώρο leasing αυτοκινήτου, που θα κάνουν μεγάλες εκπτώσεις την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, δηλαδή από τη Δευτέρα που είναι το Αγίου Πνεύματος και όλη την άλλη εβδομάδα. Συνεπώς, οι ακροατές, οι οποίοι προφανώς σερφάρουν κτλ., μπορούν να βλέπουν, γιατί, Γιώργο, θέλουν λίγο τον κόσμο να τον έχουν ζεστό. Καταλαβαίνουν πλέον ότι, εντάξει, δεν περισσεύει τίποτα από τον οικονομικό προπολογισμό.
1: Αυτό θα σου έλεγα. Αν δεν έχει λεφτά, ρε Ανέστη, εντάξει, μη στο συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο έχει στην άκρη λεφτά ή μπορεί να αποθηκεύει ή μπορεί να βάζει σε κάποια χρήματα σε λογαριασμούς. Αλλά
0: η Black Friday είναι πιο, θα έλεγα, είναι πιο ουσιαστικές από την περίοδο των εκπτώσεων. Γιατί αυτές οι εκπτώσεις τώρα έχουν καταντήσει. Είναι πολύ κουραστικό πλέον και έχει εκφυλιστεί σαν φαινόμενο. Ενώ Black Friday, αν όμως γίνονται γενναίες εκπτώσεις, τώρα δεν μιλάμε τώρα για μικρές, εκεί έχει ενδιαφέρον. Βέβαια,
1: εντάξει,
0: δεν μετέχει πολλές εταιρείες. Τώρα μετέχουν συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες,
1: εντάξει, ναι, έχουν
0: τη διάρκεια του χρόνου βρίσκεις, ας πούμε, κάτι να.
1: Έβλεπα τα στοιχεία, τώρα επειδή αυτό που λες, έβλεπα τα στοιχεία που έβγαλε, νομίζω, η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, που λέει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στενάζουν. Αυτές που πάνε καλύτερα είναι οι μεσαίο προς μεγάλες.
0: ναι,
1: οι οποίες εκεί επικεντρώνεται το ενδιαφέρον και των πολιτών παύλα πελατών, που βλέπουν τέλος πάντων και περισσότερα και ενδεχομένως και ποικιλία και οικονομικά δεδομένα καλύτερα. Οι μικρές ζορίζονται πάρα πολύ. Αυτό είναι και το χαρακτηριστικό.
0: Και να κλείσω λέγοντας ότι τελειώνει το RRF ως γνωστόν, το Ταμείο Ανάκαμψης Αθεκτικότητας. Πλέον οι εταιρείες στρέφονται στα ομόλογα, προσπαθούν πρέπει να πάρουν κεφάλαια. Ετοιμάζεται η Λάμδα Development που έχει το εμβληματικό έργο στην επένδυση στο ελληνικό. Θα ζητήσει 350 εκατομμύρια ευρώ. Και γενικά το ελληνικό χρηματιστήριο είναι σε απόλυτο συντονισμό με την Ευρώπη. Καλά τα πάει. Αλλά έχουμε ξαναπεί, δεν υπάρχει ίχνος Έλληνα επενδυτή, έτσι, και νομίζω ότι τώρα θα πρέπει ο κ. Κερακάκης, ως και πρόεδρος του Eurogroup, κάτι να κάνει. Δεν ξέρω, δεν μιλάω σε επίπεδο καμπάνιας, αλλά να δοθούν κάποιες εκτόσεις, γενναίες εκτόσεις, για να μπορέσει ο σημερινός 30-40 να επενδύσει, έτσι, και αυτό έχει να κάνει με εκτόσεις, Γιώργο, στο κομμάτι, ας πούμε, το αποταμιευτικό, δηλαδή να φτιάξει ένα καλάθι, όχι μόνο μετοχές, οτιδήποτε είναι, αλλά σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, έτσι, όχι μπεσβιές. Αυτό που έχει
1: ναι, παράδει. Ναι, το εύκολο, το μπαμ μπαμ και λοιπά, είναι να έχεις δηλαδή επενδυτική λογική, που σημαίνει ότι βάζεις κάποια λεφτά που έχεις στην άκρη για να επενδύσεις κάπου.
0: Η ζωή δεν μπορεί να περάσει και να περιμένεις από το μισθό σου, από τη σύνταξή σου, να είναι όλοι καλά οι άνθρωποι, βέβαια, αν και αυτά που είπες πριν τα γεγονότα είναι δραματικά και θλιβερά. Δεν μπορείς να στηρίζεις μόνο στο μισθό σου και στη σύνταξή σου. Αυτό είναι. Αλλά εμείς αυτό δεν το μάθαμε ποτέ.
1: Μα έτσι. Κάθε κοινωνία λειτουργεί διαφορετικά, βρεάνε, τα ξέρεις τώρα.
0: Αλλά οι εποχές έχουν αλλάξει τώρα. Δηλαδή ο σημερινός νέος που είναι και μορφωμένος από εμάς καλύτερα, οι καλοί δεξιότητες, πρέπει να το ξέρει. Δηλαδή πρέπει από τώρα να προετοιμάζεται για την τρίτη ηλικία ή μπροστά των 8 χρόνια, αλλά κάτι πρέπει να κάνει από τώρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανέστη μου. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Καλή εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλές εξετάσεις.
1: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, Ανέστη Τόκας, κάθε Τρίτη τα λέμε. Το βλέπετε στην τηλεόραση Ναυτεμπορικής καθημερινά 7 με 9. Τον διαβάζετε και στην Ναυτεμπορική για χρηματιστηριακά και επιχειρηματικά νέα. Λοιπόν, πριν πάω εκεί, πρέπει να πάω να πω καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία στην Τρίπολη, που πάει για την Τρίπολη. Να πω καλημέρα στην Έφη στη Ζωφριά, την Ελένη στην Καβάλα, τη Σοφία στη Σπάρτη, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Ευγένιο στη Νίκαια και τον Στέφανο στο Γέρακα. Ερώτημα. Τι γίνεται, έχουμε κανένα νέο με το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης του Σινά? Σας το είπα πριν κανένα μήνα πάλι. Το επαναλαμβάνω και σήμερα. Κάνα νέο έχουμε εκεί με τους Αιγύπτιους αδελφούς μας? Τι γίνεται με την εκκλησιαστική περιουσία? Βρέθηκε λύση, τελειώσαμε με το ζήτημα αυτό που είχαμε στείλει και είχε πάει και ο υπουργός και αυτό, και είδαμε και αυτό και κινητικότητα και αλλάξαμε και το ηγούμενο και φύγαμε από το προηγούμενο και πήγαμε στον επόμενο ηγούμενο? Τι γίνεται, παιδιά, εκεί την επένδυση των Αιγυπτίων? Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και τώρα λοιπόν ένα μήνυμα για όλους τους ιδιοκτήτες ταξί. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδα σας έως 30% και φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε τάχυ φορτιστές σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Και υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά, κλειδώνεσαι απ' έξω και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις. Όταν τελικά καταφέρνεις να μπεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ για να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχετε υπερυψηλές ταχύτητες διαδικτύου έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
3: Στον Γαλατάψιλη Βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
8: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
14: Έβαλα προτέρια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
14: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
14: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
14: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Μου λέει ο φίλος ο Κώστας για τον Άγιο Γιάννη τον Ρώσο που αύριο είναι η μέρα μνήμης του εκεί στο Προκόπη της Ευβοίας και θυμάμαι τον συγχωρημένο τον Σταύρο τον Τελέκο, τον ηχολήπτη μας από εκεί η καταγωγή του που μου λέει ότι φεύγανε από τη Χαλκίδα με τα πόδια από την απόψε το βράδυ δηλαδή για να φτάσουν την άλλη μέρα το πρωί στο Προκόπη για να... φτάσουν στην εκκλησία του Αγιάννη να προσκυνήσουν την εικόνα του. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Γιώργο Ασμάτογλου να δούμε τι γίνεται σε πιο πεζά πράγματα, τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων, πώς πάνε τα πράγματα. Καλημέρα κύριε Ασμάτογλου.
15: Καλημέρα κύριε Σάλτη, καλημέρα κύριε Σακορατέγμα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Τι κάνουμε λοιπόν σήμερα, πώς πάνε τα πράγματα.
15: Με την αναμονή της συμφωνίας, αυτό που ακούσαμε μεταξύ Αμερικής και Ιράν για την Κυριακή, αυτό που περιμέναμε, το οποίο βέβαια δεν οδηγείται σε καλό δρόμο, γιατί έχει μπει και το εμπλουτισμένο ουράνιο τώρα στη μέση.
1: Ναι, είναι τώρα μπερδεμένη διαβούλευση, ναι.
15: Αυτό, ναι. Είδαμε ότι πέσανε οι διεθνές τιμές του αργού πετρελαίου, κάτι υποχωρήσανε σε σχέση με την Παρασκευή και το Σάββατο από τα 104 στα 94 δολάρια το βαρέλι χθες το βράδυ, αυτή τη στιγμή κινείται στα 95 δολάρια.
1: Ναι.
15: Περιμέναμε σήμερα που θα είχαμε τις τιμές των δηλισμένων προϊόντων, δηλαδή της αμόλυβης βενζίνης και του πετρελαίου, να έχουμε μια υποχώρηση, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε καμία υποχώρηση, ούτε αύξηση ούτε μείωση.
1: Άρα είμαστε σταθερά δηλαδή.
15: Είμαστε σταθερά. Δηλαδή παραμένει η μέση τιμή πανελλαδικά της αμόλυβης βενζίνης στο 2 ευρώ και 13 λεπτά και του πετρελαίου αντίστοιχα στο 1 ευρώ και 84 λεπτά. Αυτό βέβαια έχει σαν συνέπεια μάλλον είναι προηγούμενο της εβδομάδας που μας πέρασε, έτσι, γιατί δεν είναι αποτύπωμα της μείωσης αυτής που βλέπουμε σήμερα.
1: Ναι.
15: Αυτή τη μείωση που βλέπουμε σήμερα στις διεθνείς τιμές πιστεύω ότι θα τη δούμε τις επόμενες μέρες. Γι' αυτό οι προβλέψεις λένε για αύριο μία μείωση περίπου της τάξης των 2 λεπτών την αμόλυβη βενζίνη και αντίστοιχα και στο πετρέλαιο.
1: Μάλιστα.
15: Για μεθαύριο δεν μπορούμε να προβλέψουμε, διότι αν γυρίσουν τα πράγματα και ξαναρχίσουν.
1: Θα γυρίσουν και οι τιμές, κατάλαβα τι λέτε. Να σας πω, κύριε Σματογλου.
15: Ναι.
1: Τέλος του μήνα τελειώνει και η επιδότηση του στο κίνηση, σωστά, στο πετρέλαιο.
15: Αυτό είναι το πολύ δύσκολο και πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα το παρατείνει αυτό, γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Είναι, φανταστείτε ότι...
1: Μα ήδη τώρα είναι ακριβό το πετρέλαιο κίνησης. Και ξαναλέω, επειδή το λέω συνέχεια και το επαναλαμβάνω, είναι ένας κρίκος αλυσίδας που αν δεν κρατηθεί χαμηλά, θα πάμε σε περαιτέρω αύξηση προϊόντων, ό,τι και αν σημαίνει αυτό για τον πληθωρισμό.
15: Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο βρίσκεται στο 1,80 ευρώ, αν θέλετε, μεσοσταθμικά περίπου θα σας πω. Και αν προσθεθούν αυτά τα 20 λεπτά θα πάμε στα 2 ευρώ, όταν η αμόλυβη βενζίνη βρίσκεται στο 2 ευρώ και 10 λεπτά.
1: Ναι.
15: Βέβαια, στο προηγούμενο διάστημα, με τις μεγάλες αυξήσεις που είχε πάρει το πετρέλαιο, αν δεν υπήρχε το 2 ευρώ, θα ήταν το 20
1: λεπτό,
15: θα ήταν στο 2 ευρώ και 10 λεπτά η τιμή του πετρελαίου, όσο και η αμόλυβη βενζίνη. Υποχώρησε βέβαια λίγο το πετρέλαιο, ίσως ήταν θέμα ζήτηση.
1: Μάλιστα.
15: Από παγκόσμια ζήτηση μιλάω, δεν μιλάω από ζήτηση από τον ελλαδικό χώρο, και βέβαια έφτασε σε αυτό το σημείο που έχει φτάσει, αλλά θα πρέπει να παραταθεί
1: σίγουρα και το ένα μέτρο και να υπάρχει και fuel pass από ό,τι βλέπω. Καταλαβαίνω.
15: Πολύ δύσκολο, ναι, για τις μεταφορές, πολύ δύσκολο για το παραγωγικό
1: και τα προϊόντα, προφανώς.
15: Όλα τα προϊόντα, ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σμάδο.
15: Καλημέρα
1: μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά. Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει τα μικρόφωνα και μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των podcasts, δημιουργώντας νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη σε ιδέες, ιστορίες, ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν. Ένα podcast για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά, την πόλη, το περιβάλλον, την καθημερινότητα, μικρές ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες και τους ανθρώπους που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Με φρέσκια ματιά, χιούμορ και ουσιαστικές συζητήσεις, κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα. Ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις, να αμφισβητήσει, να εμπνεύσει και πάνω απ' όλα να φέρει πιο κοντά ανθρώπους, ιστορίες και τρόπους σκέψης που αξίζει να ακουστούν. Η φιλοδοξία είναι να γίνουν αυτά τα podcast κάτι παραπάνω από μια σειρά ακουστικών εκπομπών. Ένα σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να ακούσουν, να σκεφτούν, να εμπνευστούν και γιατί όχι να δουν τον κόσμο αλλιώς. Βάλτε ακουστικά, διαλέξτε φωνή και γίνετε μέρος της συζήτησης. Αναζητήστε λοιπόν τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Spotify αλλά και στο ίδιο το site του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, για να κλείσουμε έτσι την πρώτη ώρα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, να σας πω το εξής. Αγαπητοί οδηγοί ταξί, αν θέλετε να μειώσετε τα έξοδά σας, το ZAP Taxi Club είναι η λύση. Μέσω της Εθνικής Leasing μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό όχημα με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο και να εξοικονομείτε έως 30% κάθε μήνα. Η φόρτιση είναι δωρεάν σε τάχη φορτιστές ZAP σε όλη την Αττική, με χρόνο φόρτισης μόλις τα 20 λεπτά. Σταθμοί λειτουργούν σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Κάντε τώρα αίτηση στο zaptaxiclub.gr.
16: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
17: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστοι.
19: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστοι.
20: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
17: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
9: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
12: Η ώρα είναι 7.
13: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
14: Απόψε στις 9 στο Sky.
15: Η ώρα είναι 7.

Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 26 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραήτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σε κρίσιμη φάση παραμένουν οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι διεξήγαγαν αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Την εκτίμηση πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εξέφρασε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ινδία. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες με ανάρτησή του ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες το βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου, καλεί ο ΕΦΚΑ τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, τους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση για το 2025. Όπως αναφέρει, κατά την τροποποιητική εκαθάριση του έτους προέκυψε ότι σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025. Ο ΕΦΚΑ τονίζει ότι εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Για την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και κέντρα λήψης αποφάσεων, ενημέρωσε χθες ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Προέτρεψε τις Ηνωμένες Πολιτείες να ακυρώσουν την πρεσβεία τους στο Κίεβο. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από το σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η αστυνομία, ένας 57χρονος για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι αστυνομικοί, κατά την έρευνά του στο διαμέρισμα, εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό με τραύμα στο κεφάλι και δίπλα του ένα όπλο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνταν με τη σκοποβολή και κατήχαν νόμιμα όπλα, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα δεχόταν απειλές από το δράστη και σύζυγό της. Ένα ρευστό και αντιφατικό σκηνικό διαμορφώνει εξελίξεις γύρω από τις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι διεξήγαγαν αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο νόμιμης άμυνας, με στόχο την προστασία Αμερικανικών δυνάμεων από απειλές που αποδίδονται στις Ιρανικές δυνάμεις. Την εκτίμηση πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή παρά τις αμερικανικές επιδρομές στο νότιο Ιράν, εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Έγιναν κάποιες συνομιλίες στο Κατάρ, θα δούμε αν θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο, ανέφερε και διευκρίνησε πως οι συνομιλίες αφορούν τις ακριβείς διατυπώσεις του αρχικού κειμένου της συμφωνίας, που όπως είπε θα πάρει κάποιες μέρες. Επίσης επεσήμανε πως ο πρόεδρος Τραμπ έχει εκφράσει τη βούλησή του να καταλήξουν σε συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, με νέα ανάρτηση του τα ξημερώματα, επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή. Τόνισε ακόμη ότι 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και πως η συμφωνία με την Τεχεράν είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Διεθνή μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται πηγές με γνώση του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων αναφέρουν πως το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προποπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμού σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Πάντως, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύνθηκε χθες, καθώς οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Χεράνης. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στο Λιβανό. Λίγο αργότερα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκά του Λιβάνου και σε πολλές άλλες περιοχές. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή χθες ο Υπουργός Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μονομερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές.
1: Λέτε λοιπόν, το νομοσχέδιο, το οποίο δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, αναμένεται να προσδιορίζει τις θαλάσσιες ζώνες, τα νησιά και τις βραχονισίδες. Μα πού το ξέρετε? Το έχετε δει? Και από τη στιγμή που δεν έχει οριστικοποιηθεί, πώς ξέρετε τι περιλαμβάνει? Τι τύπου εσωτερική πληροφόρηση είναι αυτή? Δεν υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο. Ούτε το κάζους μπέλ είναι τετελεσμένο, ούτε το τουρκολιβικό, ούτε απολύτως τίποτε. Οτιδήποτε δεν έχει έρισμα στο διεθνές δίκαιο δεν παράγει καμία ένομη συνέπεια, και εξ αυτού του λόγου να είστε πιο προσεκτικός όταν στο Εθνικό Κοινοβούλιο αναφέρεστε σε τεχνικούς όρους. Δεν υπάρχει κανένα τετελεσμένο. Εκείνο το οποίο υπάρχει είναι ανυπόστατα κείμενα χωρίς καμία ένομη συνέπεια.
0: Σε νέες προκλητικές ενέργειες στον ελληνικό εναέριο χώρο προχώρησε χθες η τουρκική πολεμική αεροπορία, σημειώνοντας μάλιστα και μια εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά 4 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, προχωρώντας σε 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας του ΕΦΑΡΕ Αθηνών και σε 10 παραβιάσεις. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ μετά τη χθεσινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Εν ενεργεία, αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης, χαρακτηρίζεται ως βασικός παίχτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Σε ποινές από 5 μήνες μέχρι 26 μήνες καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας, 13 ίσως από τους συνολικά 25 κατηγορουμένους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παρανόμως από τον ΠΚΠ στην περιοχή των Σερών, ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Το δικαστήριο συντάχθηκε με την πρόταση της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως και έκρινε ένοχους τους κατηγορουμένους κατά περίπτωση για απάτη, συνέργεια σε απάτη, ψευδή βεβαίωση και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση. Να ανερθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητάει η εισαγγελία του Αριουπάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει, όπως προβλέπει ο νόμος, το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής που είναι 25 χρόνια. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη και ηθική αυτουργία σε 17 ανθρωποκτονίες. Η πρόεδρος του Αριουπάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου για να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέα. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Να ακούσουμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για το θέμα κατά την ενημέρωση χθες των πολιτικών συντακτών.
2: Είναι άλλο πράγμα η κρίση της δικαιοσύνης, η ετιμιγορία της δικαιοσύνης για την ουσία μιας υπόθεσης, που εδώ μιλάμε για αμετάκλητες αποφάσεις, και είναι άλλο πράγμα οι αποφάσεις της δικαιοσύνης για τον τρόπο έκτησης του υπολείπου των ποινών. Και τα δύο, και οι δύο συζητήσεις αφορούν τη δικαιοσύνη. Το ξαναλέω, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αντιλαμβάνομαι σε ανθρώπινο επίπεδο τις αντιδράσεις.
0: Με τη θετική ψήφο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα ως επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος. ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ ψήφισαν παρόν, ενώ κατατάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Η απόφαση δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του κ. Στουρνάρα, αφορά τη θεσμική αντοχή της χώρας και την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας σε μια εποχή που η αβεβαιότητα έχει μετατραπεί σε μόνιμο χαρακτηριστικό της διεθνούς πραγματικότητας, τόνισε κατά την τοποθέτησή του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης.
3: Στις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης οικονομικής ιστορίας της χώρας, ο Γιάννης Στουρνάρας ήταν παρόν. Όταν η Ελλάδα έδωσε μάχη για να παραμείνει όρθια μέσα στην Ευρωζώνη και με την αποκατάσταση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος, σήμερα η Ελλάδα δανείζεται με όρους που πριν από λίγα χρόνια θα θεωρούνταν αδιανόητοι και όχι αυτονόητοι. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που το 2016 ξεπερνούσαν το 48% των συνολικών χαρτοφυλακίων των τραπεζών, έχουν πλέον περιοριστεί στο 3,3%. Βεβαίως δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός. Η ελληνική οικονομία χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη πιστωτική επέκταση, να στηρίξει πιο δυναμικά το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.
0: Μήνυμα προς το τραπεζικό σύστημα να συνεχίσει απρόσκοπτα τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, έστειλε ο κ. Στουρνάρας κατά την ακρόασή του στην Επιτροπή.
4: Οι κίνδυνοι για την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία έχουν ενταθεί. Το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ έχει προκαλέσει απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν τους κινδύνους στασιμοπληθωριστικών πιέσεων, δηλαδή ανόδου του πληθωρισμού. Η συγκυρία αυτή διαμορφώνει μια εξαιρετικά λεπτή ισορροπία για την νομισματική πολιτική.
0: Το ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος συνέντευξη στην ομάδα Αλήθειας, προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ λάθος κίνηση, ανέφερε μέσω του Sky χθες ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, αιτιολογώντας τη στάση της παραταξής του στη χθεσινή ψηφοφορία. Τον επόμενο μήνα θα καταβληθεί το έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, ανέφερε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο συνεδρίου. Για το στεγαστικό, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι μέσα από το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και 2, 25.000 οικογένειες μπορούσαν να αποκτήσουν το σπίτι τους. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση εργάζεται προς την κατεύθυνση να υπάρξει ένα ακόμη αντίστοιχο πρόγραμμα στο μέλλον. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο. Πολλή επικοινωνία, πολλή εικόνα. Δεν βλέπω ουσία ούτε πρόσωπα, ούτε προγραμματικό λόγο, ούτε αυτοκριτική, σχολές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Τσίπρας φαίνεται ότι δεν έχει καθαρή στάση. Τη μία μέρα κεντρός, την άλλη αριστερός, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.
5: Όταν τα κόμματα είναι προσωποπαγή και δεν αντιστοιχίζονται με κοινωνικές ανάγκες ή απλά μιμούνται άλλα κόμματα χωρίς να κομίζουν κάτι καινούριο, η διάρκεια έχει φανεί ότι είναι πάντα μικρή. Η διάρκεια και η διαπερατότητα.
0: Σήμερα το μεταξύ στις 10 το πρωί στον Άριο Πάγο θα γίνει η κατάθεση των υπογραφών και της σχετικής δήλωσης για την ίδρυση του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσία της Μαρίας Καριστιανού. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Παναγιούδας στη Λέσβο, με δύο νεαρούς ηλικίας 16 και 18 ετών να χάνουν τη ζωή τους. Η μοτοσυκλέτα που επέβαιναν κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξατράπη τις πορείες της και προσέκουσε σε κολόνα φωτισμού.
6: Γιατρέ μου,
7: πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
8: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, παραγγελία να εξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό από το τμήμα αθλητικής βίας που έχει σχηματίσει δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη το βράδυ της Κυριακής στο ΆΚΑ, έδωσε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Ο κ. Κορέας ζητά από το τμήμα αθλητικής βίας να προχωρήσει αυτεπαγγέλτος σαν να επιβεβαιωθεί αξιόπινη πράξη. Το τελευταίο αντίο στον Παρασκευά Άντζα θα πούν σήμερα συγγενείς και φίλοι. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα στο μοναστηράκι Δράμας. Την πρόκριση στην ημιτελική φάση της Basket League πήρε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε στον τρίτο αγώνα του Άρη με 102-99, πανηγύριζοντας έτσι τη δεύτερη νίκη που χρειάζονταν. Επόμενος αντίπαλος για την Ένωση θα είναι ο Ολυμπιακός. Μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο handball ανδρών είναι ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι στον τρίτο τελικό επικράτησαν τη ΑΕΚ με 36-30 και προηγούνται με 2-1 νίκες. Στον πρώτο τελικό για τη Water Polo League των ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7:30. Τον τίτλο θα κατακτήσει η ομάδα που θα συμπληρώσει 3 νίκες.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Λίγα τα σημεία τα οποία ταλαιπωρούν τους οδηγούς.
7: Και πρώτο τη τάξη θα μπορούσα να πω προς το παρόν πως είναι στο λιμάνι του Πειραιά το εξής, η εξής διαδρομή, το εξής σημείο. Φεύγοντας από τον Άγιο Διονύσιο να πάτε προς τα τρένα και εν συνεχεία προς την πλατεία Υποδαμίας και εν συνεχεία προς το Νέο Φάλιρο μέχρι να φτάσετε στο ύψος της 34ου Συντάγματος Πεζικού, όλος αυτός ο άξονας είναι γεμάτος αυτοκίνητα. Παραλαμβάνω, από τον Άγιο Διονύσιο πηγαίνοντας προς το Νέο Φάλιρο. Τι άλλο έχουμε στο λεκανοπέδιο? Έχουμε φυσικά κίνηση στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, αλλά δεν είναι το ισχυρό μποτιλιάρισμα που είναι και κάποιες άλλες μέρες. Ο ανωδικός άξονας Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου αρχίζει να δυσκολεύει τώρα, δεν έχει ισχυρό μποτιλιάρισμα ούτε εκεί. Τα δύο ρεύμα της Κηφισού στα σημεία, τα συνήθεια από τα σημεία που ξέρουμε, λίγο η άνοδος Φίλης στο Καματέρο και λίγο ο Σκαραμαγκάς βεβαίως, ισχυστούμε τη λεωφόρα Αθηνών Μερανιά.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζινε μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακράτες. Στην Αττική σήμερα τρίτη ηλιοφάνεια, με λίγη συννεφιά μόνο στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε και θα σημειωθούν μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
12: Sky 100,3.

0: Σωστά τα λες, Βασίλη, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα Sky 100,3 με αφορμή την αυριανή εορτή του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου στο Προκόπη της Ευβοίας, στο σκήνομα. Έχεις απόλυτο δίκιο, δεν είναι για όσους έχουν πάει εκεί. Ο Νίκος ρωτάει τα υδροπλάνα, λέει πότε θα αρχίσουν δρομολογία. Ξέρω εγώ, έλατε, είναι ένα καλό ερώτημα. Κανείς δεν ξέρει πότε θα ξεκινήσουν τα υδροπλάνα, τα δρομολόγια, τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργούν και να συνδράμουν και να βοηθούν για πολλούς άλλους λόγους εκτός. Εντάξει, την ουσία δεν μπορεί να την αντικαταστήσουν ούτε τα πλοία, δηλαδή ο κόσμος ο οποίος μπαίνει μέσα σε ένα πλοίο δεν μπορεί να αντισταθμιστεί με τα υδροπλάνα, αλλά σίγουρα θα βοηθήσουν για έκτακτες περιπτώσεις, για μετακινήσεις ενδεχομένως τουριστών κλπ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τα περίφημα υδροπλάνα και με τα δίκτυα τα οποία ήταν να λειτουργήσουν. Λοιπόν, πάμε και δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, ήδη αργήσαμε, γιατί σε αυτήν την δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, και καλημέρα σας και καλή Τρίτη για όλους. Στην παρέα μας ο κύριος Αγαμέμνος Σταυρόπουλος, ο φοροτεχνικός μας. Γιατί τον κάλεσα, διότι θέλω να πούμε δύο-τρεις κουβέντες σχετικά με τις περίφημες 72 δόσεις οι οποίες θα έρθουν από τον Ιούνιο. Ο Ιούνιος, θυμίζω, από την ερχόμενη Δευτέρα μπαίνει στη ζωή μας. Καλημέρα, κύριε Σταυρόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μιλάμε για χρέη τα οποία είναι προς το δημόσιο, δηλαδή εφορία και προς ασφαλιστικά ταμεία, σωστά?
1: Σωστά, ακριβώς.
0: Είναι οι 72 δόσεις είναι μόνο για φυσικά πρόσωπα ή είναι και για επιχειρήσεις?
1: Και για νομικά πρόσωπα.
0: Και για νομικά πρόσωπα. Ναι. Αυτός ενώ το πρόσωπο πρέπει να μην χρωστάει από το 23 και μετά και να έχει αρρύθμιση τα προηγούμενα.
1: Όχι, μισό λεπτάκι. Αυτός που μπαίνει σε 72 δόσεις, πρώτα να πούμε το εξής. Έχουμε μείνει στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
0: Σωστό.
1: Ο νόμος ακόμα δεν υπάρχει. Περιμένουμε να νομοποιηθεί αυτές τις μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, λοιπόν, σύμφωνα με την εξαγγελία και τα δημοσιεύματα που έχουμε δει, μπορεί να ρυθμιστεί μόνο οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και 31 Δεκάτου του 2023.
0: Α, μάλιστα.
1: Να πω εδώ κάτι σημαντικό. Μια επιχείρηση που έχει χρέη αρρύθμιστα από το 2023 σημαίνει ότι είχε προσπαθήσει να τα ρυθμίσει και δεν μπόρεσε. Γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Μια επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει με αρρύθμιστες οφειλές.
0: Ναι.
1: Ανά πάσα στιγμή έχει το άγχος ότι το ΕΦΚΑ θα μπλοκάρει τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: να σας πω, ή μπορεί να μην ασχολήθηκε ποτέ με την ιστορία αυτή ή να έκανε κάποιες προσπάθειες να πλήρωσε κάποιες δόσεις και να σταμάτησε.
1: Το πιθανότερο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Να σας πω,
0: ναι, παρακαλώ.
1: Δεν είναι μόνο να ρυθμιστούν αρρύθμιστα μέχρι και το 23 στις 72 δόσεις. Προϋπόθεση είναι ότι είναι από το 24 και μετά να ρυθμιστεί στις 24 δόσεις.
0: Α, μάλιστα. Αλλά θα τρέχουν δύο δόσεις θεωρητικά για κάποιους.
1: Ναι.
0: 72 ναι. Για πριν του 23 και...
1: Θέλω να κάνω μια επισήμανση.
0: Παρακαλώ.
1: Που όταν μιλάμε για τις ρυθμίσεις το ξεχνάμε. Το ελληνικό φορολογικό σύστημα δεν έχει την αρχή της πληρωμής. Δηλαδή μπορεί κάποιος να χρωστάει χρήματα που δεν έχει εισπράξει.
0: Okay.
1: Οπότε όταν τον εξαναγκάζεις να κάνει ρύθμιση έτσι ώστε να μπορέσει να ρυθμίσει τα πιο παλιά, να μην ξεχνάμε ότι αν ξεχάσεις μία δόση της ρύθμισης, της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων, η ποινή είναι 15%. Είναι δηλαδή ένα πλαίσιο αρκετά ασφυκτικό.
0: Ναι,
1: να βοηθήσουμε.
0: Ναι, μήπως το κάνουν επίτηδες, κύριε Σταυρόπουλε, δηλαδή να είναι ηλεμητόμος πάνω από το κεφάλι σου για να μην χάσεις τη δόση. Για να μην...
1: Ακούστε να δείτε. Σωστά. Προσανατολιζόμαστε πάντα σε οτιδήποτε νομοθετούμε τον κακοπροαίρετο, εν προκειμένου στο στρατηγικό κακοπληρωτή.
0: Ναι.
1: Ο στρατηγικός κακοπληρωτής όμως ζημιώνει μία φορά το δημόσιο επειδή πληρώνει καθυστερημένα. Αν όμως νομοθετούμε με βάση αυτόν, κάνει ένα μεγαλύτερο κακό στην κοινωνία. Ειλικρινείς επιχειρηματίες που προσπαθούν και έχουν μια κακή στιγμή γιατί δεν εισέπραξαν κάτι, δεν έχουν ένα σταθερό πλαίσιο να κανονίσουν τις οφειλές τους. Και ξέρετε, όταν ο νόμος, ξέρετε τι λέει, ότι έστω και με μία μέρα καθυστέρηση, η ΑΔΕ έχει το δικαίωμα να σου μπλοκάρει λογαριασμού.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να υπάρξει μια επιχείρηση με μπλοκαρισμένου λογαριασμού.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σωστό. Να σας πω, θα έχει επιτόκιο αυτή η ρύθμιση? Δηλαδή, γενικά έχει επιτόκιο,
1: Το επιτόκιο είναι 5,86% ετήσιο.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως είναι και η ρύθμιση των 24 δόσεων. Να πούμε βέβαια ότι το επιτόκιο, η προσάρτηση της αρρύθμισης οφειλής είναι ακόμα μεγαλύτερος. Είναι 8,6 περίπου.
0: Μάλιστα. Η... Μπαίνει στις 72 δόσεις, το γνωρίζουμε αυτό, την διευκρίνηση, οι οφειλές προς τους δήμους. Κύριε Σταυρόπουλε, έχουμε εικόνα.
1: Κοιτάξτε, πολλές φορές οφειλές προς τους δήμους εμφανίζονται στην ΑΔΕ. Άμα εμφανίζονται στην ΑΔΕ, πιστεύω ότι θα εντάσσονται και στη ρύθμιση.
0: Okay.
1: Αλλά πολύ συχνά είναι ξεχωριστές ρυθμίσεις και δεν έχω ακούσει κάτι γι' αυτό.
0: Κάτι τελευταίο, τώρα μια γενική εικόνα για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Επειδή ακούω με αφορμή την κουβέντα που κάναμε, την αναφορά που έκανα χθες για τις 72 δόσεις, άκουσα, μου στείλανε κάποιοι ακροατές μήνυμα και μου είπαν γιατί όχι ψάλτι περισσότερες. Οι περισσότερες θα βοηθούσαν περισσότερο, κύριε Σταυρόπουλε, ή πάλι θα μπαίναμε σε μια ατέρμονη συζήτηση, όχι 72-120.
1: Θα βοηθούσαν πάρα πολύ. Έχουμε την εμπειρία του 2015 και του 2019 που γίνανε γενναίες ρυθμίσεις και βοήθησε πάρα πολύ. Και να θυμίσω τότε ότι το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον ήταν πολύ πιο σταθερό από τώρα. Και η χώρα μας ήταν σε πολύ χειρότερη δημοσιονομική κατάσταση. Τώρα που είμαστε σε πολύ καλύτερη δημοσιονομική κατάσταση, αλλά το οικονομικό περιβάλλον το παγκόσμιο έχει τεράστια βεβαιότητα, θα ήταν πολύ σημαντικό για τις ελληνικές επιχειρήσεις να ξέρουν ότι το κράτος τους βοηθάει αν έχουν ένα πρόβλημα. Τους βοηθάει τι? Να είναι ξεκάθαροι και ειλικρινείς απέναντί του, να μπορούν να πληρώσουν τις οφειλές.
0: Ευχαριστώ, κύριε Σταυρόπουλο. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Αγαμέμνος Σταυρόπουλος, φοροτεχνικός, για τις 72 δόσεις που έρχονται από τον Ιούνιο, ξαναλέω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή. Πρόκειται για προσωρινή όκληση. Για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
10: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
9: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Πόσο κάνει 50 επί 200?
13: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
14: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20.
15: 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
17: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
18: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
19: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
20: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Την ίδια ώρα πάντως, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εκτιμά πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνταν με τη σκοποβολή και κατήχαν νόμιμα όπλα, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου καλλιεύκα τους μίμιστοτους ασφαλισμένους, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση για το 25. Όπως αναφέρει, κατά την τροποποιητική εκαθάριση του έτους προέκυψε ότι σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 25. Ο ΕΦΚΑ τονίζει ότι εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
23: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: κουβέντα που κάναμε νωρίτερα, γιατί είναι να μην μπουν στη ρύθμιση όλες οι οφειλές μέχρι σήμερα. Είναι ένα καλό ερώτημα. Είναι ένα καλό ερώτημα. Δεν έχω απάντηση επί του ζητήματος αυτού. Καλημέρα, Αβραάμ. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Δίκιο έχεις όσα λες. Και για τις τιμές των καυσίμων και για τον στάσιμο πληθωρισμό που πιέζει την καθημερινότητα. Όλα είναι σωστά. Τώρα, πάμε να ανοίξουμε ένα μεγάλο θέμα το οποίο προέκυψε. Τα είπαμε το περασμένο Σάββατο, όταν και εμείς ανακαλύψαμε την είδηση για δύο νέους φόρους που θα έρθουν στα ακίνητα. Τώρα θα μου πεις θα έρθουν ψάλτη. Υπάρχουν σίγουρα στη διαβούλευση, μάλλον έχει βγει στη διαβούλευση ένα σχέδιο νόμου το οποίο φέρνει στα ακίνητα δύο νέους φόρους. Ένας φόρος που θα είναι για την τοπική αυτοδιοίκηση και ένας φόρος που θα είναι για την περιφέρεια. Δύο δηλαδή επιπλέον ένφια, όπως λέει και η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Κοντά μας ο πρόεδρος, ο κ. Στράτος Παραδιάς, για να τα κουβεντιάσουμε. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους.
0: Είναι η κλασική αγελάδα το ακίνητο. Δεν θα το αλλάξουμε αυτό μέχρι να φύγουμε από το μάτιο του το κόσμο.
1: Έτσι είναι, εκεί είναι το θέμα. Είναι η εισπρακτική βεβαιότητα η οποία οδηγεί σε αυτού του είδους ευβαρύνσεις. Λέει, εγώ θα τα πάρω τα λεφτά. Όσα και τα βάλω, στο τέλος θα τα πάρω. Μα γρήγορα, μα αργά θα τα πάρω. Και τώρα εδώ έχουμε μια επέκταση ενός υπάρχοντος τέλους του τέλους ακίνητης περιουσίας, το οποίο επεκτείνεται πάρα πολύ και στην ίδια τοπική αυτοδιοίκηση, διπλασιάζεται το τέλος αυτό. Και επίσης δίνεται δικαίωμα και στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, εφόσον το αποφασίζει κάθε περιφέρεια,
0: να βάλει δεύτερο φόρο.
1: Και αυτή, να βάζει ακριβώς, να βάζει δεύτερο φόρο. Βγαίνει ο φόρος ηλεκτροδομένων χώρων, που είναι ένας μικρός φόρος, ο οποίος συνόδευε τα δημοτικά τέλη, με διαφορά ότι αυτός ήταν υποχρέωση των ενοικιαστών. Δεν ήταν υποχρέωση των ιδιοκτών. Εδώ τώρα πάει όλο το βάρος στους ιδιοκτές ακινήτων. Και να μην ξεχνάμε ότι το σύνολο της επιβάρησης φτάνει στο 0,70 για την τοπική αυτοδιοίκηση, 0,35 της χιλίας για την περιφερειακή, δηλαδή 1,05 της χιλίας, όταν ο πρόδρομος του ΕΜΦΙΑ, το ΕΤΑΚ, την περίοδο 2008-2009, ήταν 1 της χιλίας. Δηλαδή εδώ έχουμε τον ΕΜΦΙΑ τον κρατικό και
0: έχουμε
1: το
0: και δεύτερο ΕΜΦΙΑ.
1: Πες το και έτσι, βασικώς, γιατί στο τέλος στη συνέντευξη του κόσμου εκεί να καταλήξει. Έτσι, ο οποίος έχει την πρόσθετη πιεστικότητα ότι είναι μέσα στο λογαριασμό της ενέργειας και αν δεν τον πληρώσεις.
0: Σου κόβουν το ρεύμα. Ναι, εν τω μεταξύ, συγγνώμη τώρα, υπάρχει και άλλο ένα ζήτημα κατά την άποψή μου. Αυτό, αφού θα πληρώνεται στο ρεύμα που θα είναι στο όνομα του ενοικιαστή, αυτό θα αφαιρεί τα χρήματα αυτά από το ενίκιο, σωστά.
1: Αυτό λέει ο νόμος. Αυτό στην πράξη δεν γινόταν με το ΤΑΠ, γιατί το ΤΑΠ ήταν πάρα πολύ χαμηλό. Και γιατί σιωπηρά είχε γίνει αποδεκτό από τους ενοικιαστές και το κατέβαλαν σχεδόν όλοι. Δηλαδή, με ελάχιστες περιπτώσεις, κάποιες πολύ μεγάλες επαγγελματικές μισθώσεις, με τεράστια μισθώματα δηλαδή. Μάλιστα. Μόνο εκεί δεν γινόταν αυτό. Τώρα εδώ δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ασφαλώς τα πράγματα θα αγριέψουν τώρα πλέον. Και όχι μόνο αυτό. Θα δημιουργηθούν, δηλαδή, θα το πληρώσω εγώ, θα το πληρώσω εσύ, θα σταθερέσω, θα κάνω, θα δείξω. Αλλά είναι ότι στη γωνία θα περιμένει και ΑΔΕ, η οποία όταν δει ότι τα ενίκια που κατατίθεται είναι λειψά εξαιτίας της παρακράτησης αυτού του τέλους, δεν αποκλείεται να αρχίσει να ενεργοποιεί αυτά που προβλέπει ο νόμος.
0: Μηχανισμούς και λοιπά και λοιπά.
1: Που λέει 5% να χάσουν οι ιδιοκτήτες το χορολόγιο και να χάσουν το επίδομα του Νοεμβρίου οι ενοικιαστές. Δηλαδή, μια σειρά από αλυσιδωτές συνέπειες που αυτοί που έχουν εισηγηθεί από το μέτρο δεν τις έχουν προβλέψει. Δεν τις έχουν απασχολήσει, αλλά είναι όμως θέματα της καθημερινότητας που προκύψουν.
0: Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε, θέλω λίγο να το πάμε πάλι λίγο πιο γενικά. Για να κάνουμε. Γιατί ακόμα θα μου πεις, μπορεί να μην εφαρμοστεί ο νόμος, γιατί πάμε και σε εκλογές και λοιπά και δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά ξαναλέω, η λογική του ότι δεν έχουμε χρήματα, βάλτε φόρους στα ακίνητα και στα αυτοκίνητα, είναι μια παλαιολιθική τακτική και λογική. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν αυτοί οι φόροι επί των ακινήτων.
1: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια. Αυτό μπαίνει από μια κυβέρνηση, της οποίας σημαία στην πολιτική της ήταν η μείωση των φόρων. Και αυτή τη στιγμή εδώ πέρα βλέπουμε ότι μπαίνουν νέες επιβαρύνσεις με διαφορετικά ονόματα, ευρηματικά.
0: Καλά, το ευρηματικά, ναι.
1: Στην πραγματικότητα όμως αυξάνονται οι επιβαρύνσεις. Εμείς δεν παραγνωρίζουμε τις ανάγκες που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Το πρόβλημα όμως είναι ότι είναι μια υπερβολή όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή να τριπλασιάσεις ένα τέλος το οποίο υπάρχει, έτσι, με το πρόσημο ότι έχεις βγάλει κάτι άλλο που ήταν πολύ, πολύ μικρότερο. Πιστεύω ότι θα το ξαναδούν και πιστεύω ότι θα καταλήξουν σε κάποια λύση η οποία κάπως να καλύψει την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά την άλλη μεριά να μην στριμώξει τον κόσμο και να δημιουργήσει και αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλη την κοινωνία. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα που έχουμε παρατηρήσει στο νομοσχέδιο αυτό. Είναι και άλλο. Είναι ότι διατηρείται η δεκαετία στην παραγραφή, ενώ θα πρέπει να είναι πενταετία καθαρή για όλες τις οφειλές. Και είναι και το πιο σημαντικό από όλα, το οποίο θα γυρίσει μπούμεραγκ για τους Δήμους, είναι ότι ενώ οι εμπορικές μισθώσεις έχουν τριετή διάρκεια

0: και οι μισθώσεις των Δήμων έχουν εκ του νόμου 12ετή διάρκεια, με τον νόμο αυτόν επιχειρείται να διπλασιαστεί το όριο και να γίνει 24, με δικαίωμα άλλα 3 στο τέλος 27 χρόνια. Που σημαίνει δηλαδή το εξής, ότι αν ένας Δήμος ή μια περιφέρεια βγάλει μια προκήρυξη και πει: ζητάω ένα κτίριο για να στεγάσω μια υπηρεσία μου. Ζητάω να στεγάσω τα καπί, ξέρω εγώ. Ζητάω να στεγάσω. Ποιος θα έρθει να προσφέρει ακίνητο όταν ξέρει ότι θα το χάσει για 27 χρόνια. Και μάλιστα με αυξήσεις οι οποίες είναι μηδενικές δηλαδή στην πραγματικότητα καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της πορείας. Δηλαδή οι ίδιοι Δήμοι θα αντιπατήσουν μια τέτοια πολιτική, ας πούμε, καταπιεστική, του να επιχειρήσουν να επιβάλλουν ένα ιδιότυπο ενοικιοστάσιο στις μισθώσεις. Να έχετε υπόψη σας ότι αυτό στην αρχική μορφή του νομοσχεδίου που είχε δοθεί στη δημοσιότητα προβλεπόταν και για τις υφιστάμενες μισθώσεις. Και μετά από τις διαμαρτυρίες τις δικές μας, είπαν, το λέει το νομοσχεδίο, ότι θα εφαρμοστεί μόνο για τις μελλοντικές μισθώσεις. Και λέω λοιπόν εγώ, ποιος θα έρθει μελλοντικά να δώσει ακίνητο με τέτοιες προϋποθέσεις.
1: Αυτό είναι ένα θέμα. Σοβαρό.
0: Προφανώς. Εμείς ακόμα δεν έχουμε εξαντλήσει το περιθώριο του διαλόγου. Δηλαδή έχουμε ζητήσει να συναντηθούμε με την πολιτική ηγεσία και θα θέσουμε τα θέματα και κοιτάξουμε τι μπορεί να περισσωθεί. Δηλαδή εμείς δεν στρεφόμαστε αντίον της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν μπορεί όμως αυτή τη στιγμή να πάμε σε μια τέτοια αύξηση, σε ένα τέτοιο πόρο, η οποία αφορά κυριολεκτικά τους πάντες.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
0: Για το κληρονομικό δίκαιο και την τεράστια.
1: Θα τα πούμε την επόμενη φάση.
0: Έχει
1: αυτό, έχει ενδιαφέρον. Αλλάζει τα πράγματα.
0: Αλλάζει ένας κόσμος ολόκληρος τώρα εκεί πέρα.
1: Εκεί να δείτε τι γίνεται στις οικογένειες, κύριε Παλαδιά, τα ξέρετε.
0: Εκεί λοιπόν εμείς εισηγηθήκαμε το πώς θα τα βρουν οι οικογένειες με τον καλύτερο τρόπο και η λύση πέρασε αυτή. Και ελπίζω να μας δοθεί ο χρόνος να τα πούμε.
1: Θα βρούμε. Σωστό υπόσχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεκτή η πρόταση που μιλά και λύνει ένα τεράστιο θέμα της κοινωνίας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στράτος Παλαδιάς, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Είπαμε νέοι φόροι. Δεύτερος έμφυα, πάνω στον έμφυα. Δεν κακή ιδέα. Πάλε φόρους να έχουμε. Κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας.
2: Μέρα Γιώργο μας, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Τι έχει αλλάξει από την προηγούμενη σύνδεση? Έχει φορτώσει η Αλεξάνδρας, η άνοδος της Αλεξάνδρας, σχεδόν καθόλου το μήκος της. Έχει δυσκολέψει πολύ Κατεχάκη. Από την Ηλιούπολη πηγαίνοντας προς τον Καρέα είναι μποτιλιάρισμα πια. Είχαμε κίνηση πολύ στην Κηφισού, στο ανωδικό ρεύμα από τη Λένορμαν και στο καθοδικό από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό, επαναλαμβάνω, στο καθοδικό ρεύμα της Κηφισού από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό και βεβαίως η συνήθις εικόνα στο Σκαραμαγκά. Αυτά προς το παρόν.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Ο κ. Δημήτρης Κολιομιχάλης για τα της κίνησης. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική, είναι τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet. Με υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική ίνα όμως. Ναι, σωστά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερο στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρη της ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
3: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.

0: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα? Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
1: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ελπίζω να είσαστε καλά. Είναι 47 λεπτά μετά τις 7. Είναι η 3η, 26η μέρα του Μαΐου. Την καλημέρα μου σε όλους σας, καλό δρόμο. Λέει ο Στέφανος, μάλλον σκοπτικά, αλλά έχει δίκιο σε αυτή την οπτική που λέει, με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα για την πιθανότητα να έρθει ένας ακόμα νέος φόρος στα ακίνητα και θα τον πληρώνουμε μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος. Λέει, καλημέρα. Εγώ πάντως είμαι έτοιμος να πληρώσω, λέει, τους νέους φόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, αρκεί να μου εγγυηθεί το κράτος ότι αυτοί θα πάνε στην τοπική αυτοδιοίκηση και θα γίνουν έργα τα οποία θα τα βλέπω άμεσα μπροστά μου, λέει ο Στέφανος. Καλημέρα, Στέφανε. Δεν έχεις άδικο. Λοιπόν, γρήγορα στην τηλεφωνική γραμμή, στην παρέα μας από την Ισπανία, ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, επικεφαλής του Strategy International και καθηγητής διεθνούς ασφαλείας και στρατηγικής, για να μας δώσει την οπτική του με τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Πώς βλέπει ο καθηγητής τα πράγματα να εξελίσσονται? Καλημέρα, κύριε Ευθυμιόπουλε.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Πώς βλέπετε τα πράγματα να περπατάνε σε αυτή την ιστορία? Πάμε να κλείσουμε 3 μήνες τώρα. Είναι μια μάχη η γάτα με το ποντίκι. Φαίνεται ότι το Ιράν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο κρατάει κάποιους κρυφούς άσους, αυτούς άσους που έχει, ενδεχομένως και για το γεγονός των χτυπημάτων που έχει στις γειτονικές χώρες, στην ευρύτερη περιοχή που βρίσκεται. Ναι. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται, κύριε Θημιόπουλε?
6: Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι διπορούμενα. Εξαρτάται από πού το βλέπει κάποιος από ποια οπτική. Δηλαδή και αυτά που έγιναν τα ξημερώματα σήμερα, ναι, με τη χρήση βίας ουσιαστικά που κάνανε οι Αμερικανοί απέναντι στους Ιρανούς προληπτικά, γιατί επιδιώκουν να έχουν μια σταθερότητα στην περιοχή, δείχνει πόσο ευάλωτη είναι μια διαπραγμάτευση. Κατά τη δικιά μου την άποψη, αυτά τα πράγματα που γίνονται αυτή τη στιγμή είναι μια πολιτική επικοινωνία. Δηλαδή, αν το δει κανένας λίγο ιστορικά από τότε που άρχισε η διαπραγμάτευση, θα δει ότι είχε αρχίσει τότε με τα 11 σημεία που είχαν προτείνει οι Ιρανοί. Mm-hmm. Και φτάσαμε στα σημερινά δεδομένα με τα άλλα σημεία, τα άλλα 9 σημεία που προτείνουν οι Αμερικανοί, το οποίο είναι το άκρο αντίθετο από αυτό που είχαν προτείνει τότε οι Ιρανοί. Ο αρχικός στόχος και ο βασικός στόχος είναι το ουράνιο. Είναι η καταστροφή του ουρανίου και το πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή θα παραδοθεί στους Αμερικανούς, πώς θα γίνει. Τους έχουν παραδώσει πάρα πολλούς λόγους για να μπορέσουν να το παραδώσουν για να ανοίξει η αγορά. Από ό,τι φαίνεται το Ιράν δεν θα το κάνει. Και δεν θα το κάνει γιατί αυτό είναι ο άσος του, όπως πολύ σωστά είπατε πριν. Είναι ο λόγος για τον οποίο να μπορέσουν να έχουν μια αντίστοιχη πολιτική και να απειλούν μαζί τις αραβικές χώρες. Ένα τρίτο γεγονός, ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, είναι ότι αυτή τη στιγμή βάλλονται οι οικονομίες των αραβικών κρατών. Δηλαδή, όσο διατηρείται αυτή η αστάθεια σταθερότητα, να το πω έτσι, σε σχέση με τη διαπραγμάτευση η οποία είναι εν εξελίξει, αυτό φέρνει σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση τις αραβικές χώρες. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα πολλές από αυτές τις χώρες να έχουν πολύ μεγάλο κακό αντίκτυπο, τουλάχιστον στον τουρισμό,
5: άρα
6: αν
5: να
6: όχι
5: πιέζουν,
6: και στα προϊόντα στην περιοχή
5: τους. Ναι, να πιέζουν κυρίως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να βρεθεί μια λύση γύρω από το ζήτημα αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω.
6: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τρεις βασικούς στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι το ουράνιο. Ο δεύτερος στόχος είναι το καθεστώς το ίδιο, δηλαδή μένει ή φεύγει αυτό το καθεστώς. Και το τρίτο είναι το Ορμούζ. Το Ορμούζ αφορά την αυσιπλοεία και το εμπόριο.
5: Ναι.
6: Όμως υπάρχει ένας τέταρτος άξονας, ο οποίος είναι πώς διατηρείται η σταθερότητα στις περιοχές στην Αραβική Χερσόνησο, όπως επίσης και ένα ισοζύγιο σταθερότητας μεταξύ του Ιράν και των Αραβικών κρατών. Κάτι το οποίο εμείς, δηλαδή από τη μεριά της Ελλάδας, μπορεί να μην το βλέπουμε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις αραβικές χώρες και το Ιράν, αλλά και το Ιράν και τις αραβικές χώρες, για να δούμε κατά πόσο θα επέλθει μια σταθερότητα μεταξύ των δύο. Γιατί είδατε πριν από μια εβδομάδα, ας πούμε, έκαναν μια επίθεση με τρία ντρόουν στην πρώτη μέρα στο πυρηνικό εργοστάσιο των ΗΠΑ και μάλιστα τη δεύτερη μέρα με άλλα 6 ντρόουν. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά τα πράγματα επηρεάζουν τοπικά, και το γεγονός ότι δεν έρχεται μία απάντηση στην διαπραγμάτευση δείχνει μόνο ένα πράγμα, ότι είναι πολιτική επικοινωνία, ότι θα μας πάρει πολύ μεγαλύτερο μακροχρόνια διαδικασία από ό,τι κάποιος φαντάζεται,
5: ναι,
6: και βέβαια αυτό έχει παγκόσμια επιρροή
5: στην
6: παγκόσμια αγορά.
5: Οικονομία. Ο παράγοντας Ισραήλ, κύριε Θημιόπουλε, τι ρόλο μπορεί να παίξει στην εξέλιξη των πραγμάτων?
6: Κοιτάξτε, το Ισραήλ νομίζω ήταν ξεκάθαρο εξ αρχής ότι δεν πρόκειται να μείνει έτσι σε σχέση με το καθεστώς. Θέλει την αλλαγή του καθεστώτος.
5: Ναι.
6: Και την αλλαγή του καθεστώτος θα την προσπαθεί να την πράξει είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον. Δηλαδή είτε είναι οι Αμερικανοί είτε δεν είναι. Και δεν πρόκειται να σταματήσουν οι Ισραηλοί για τον απλό λόγο ότι αυτού του είδους τα χτυπήματα που έγιναν προς το Ισραήλ βάλουν εναντίον της σταθερότητας της ίδιας της χώρας και το πώς ουσιαστικά εκμυστηρεύεται στον υπόλοιπο κόσμο πόσο σταθερή είναι και πόσο ασφαλής χώρα είναι. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια διαδικασία η οποία δεν πρόκειται να σταματήσει. Πιέζουν τους Αμερικανούς, αλλά έχουν δύο προβλήματα και οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί. Έρχονται εκλογές. Και μέσα σε αυτή την περίοδο των εκλογών και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ θέλει να κάνει τη μικρότερη ζημιά δυνατή, ούτως ώστε να μην χάσει τις μεσαίες εκλογές. Και βεβαίως έρχονται εκλογές, από ό,τι φαίνεται, και στο Ισραήλ, οι οποίες θα έχουν αλλαγή. Πιθανώς και πολιτική σκητάλη, αλλά και να μην έχει πολιτική αλλαγή πολιτική σκητάλη, θα έχει διαφοροποίηση στο τακτικό επίπεδο. Σίγουρα όλες οι πλευρές έχουν κουραστεί από το γεγονός ότι δεν γίνεται μία ανοιχτή σύραξη μεμονωμένα, η οποία να γίνει.
5: Ουσιαστικά έχει σταματήσει. Έχει σταματήσει. Επί της ουσίας τα χτυπήματα έχουν σταματήσει εδώ και καιρό. Είναι τώρα η διαβούλευση και οι διαπραγματεύσεις και οι ανθυπολεπτομέρειες.
6: Υπάρχουν όμως άλλα πράγματα τα οποία δεν φέρνουν το φως στη δημοσιότητα.
5: Σωστό,
6: δηλαδή,
5: σωστό.
6: Μυστικές υπηρεσίες γενικότερα κάνουν διάφορες δολοφονίες τρομοκρατικών οργανώσεων, είτε είναι, δεν μιλάω μόνο για το Λίβανο, αλλά μιλάω και εντός του Ιράν. Γίνονται διάφορες δολοφονίες στην καθημερινότητα, οι οποίες δεν καλύπτονται. Και βεβαίως υπάρχει και το επίσης πρόβλημα ότι το Ιράν έχει προσπαθήσει να επεκτείνει το επιχειρησιακό του μέσα στο Ιράκ επίσης. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα τρία drones είχαν εκτοξευθεί από το Ιράκ.
5: Από το Ιράκ.
6: Και είχαν εξουσιαστεί σε μια περιοχή η οποία είναι ξυητική. Και όταν βγήκε ο στρατός του Ιράκ, υποτίθεται να βρει τις παράνομες βάσεις των Ισραηλινών, ψάχνανε επίσης ποιες είναι οι ξυητικές ομάδες μέσα στο Ιράκ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η επέκταση, η σιωπηλή επέκταση, είτε της μια πλευράς είτε της άλλης, εκμυστηρεύει ότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα σε περίπτωση που δεν υπάρχει αφενός μια συμφωνία και αφετέρου, εφόσον δεν υπάρχει ανοιχτή σύραξη. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί δρούνε με εντελώς διαφορετικό τρόπο κατανόησης. Ο στόχος είναι ένας, να εξολοθρευτεί ο αντίπαλος. Και αυτό το πράγμα θα είναι πολύ πιο αιματηρό από ό,τι κανείς φαντάζει. Βέβαια, αν υπάρχει μια συμφωνία που όλοι εκεί συμφωνούν, τότε η κατάσταση θα πρέπει να έχει μια μεταπολεμική περίοδο, η οποία θα πάρει τουλάχιστον 1-1,5 χρόνο για να σταθεροποιηθούν τα πράγματα πολιτικά, διπλωματικά και οικονομικά.
5: Άρα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Θημιόπουλε.
6: Ευχαριστώ.
5: Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
6: Ευχαριστώ πάρα
5: πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, επικεφαλής του Strategy International, καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής, για τις εξελίξεις, ένα μέτωπο το οποίο ακουμπάει τους πάντες και τα πάντα. Όσο και αν τα αφήνουμε πιο χαμηλά στην επικαιρότητα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή εκπομπή. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτα. Εμείς αύριο το πρωί στις 6. Καλημέρα σας.
7: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
8: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
9: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
8: Με Nofors
9: και Προσταζάν
8: από τη Vogel.
10: Vogel, υγιέινε και φυσικά.
9: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
17: Ξύπνα, Βασίλη!
18: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
19: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
20: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
21: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
23: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
24: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
25: Από το
23: τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
24: Απόψε στις 9, στον Sky.
26: Η ώρα είναι 8.

0: Στο Eurobank.
1: Η ώρα είναι 8. Ραδιο. Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκύδρας Αριδαίας.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτιέα, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο, Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Με τους συνεργάτες του, αναμένεται να απευθύνει έκκληση σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο ταξίδι, υπογράφοντας την ιδρυτική του διακήρυξη. Σήμερα στις 10 στον Άριο Πάγο θα γίνει η κατάθεση των υπογραφών και της σχετικής δήλωσης για την ίδρυση του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσία της Μαρίας Καριστιανού. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 58χρονος για άγνωστη προς το παρόν αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνταν με τη σκοποβολή και κατήχαν νόμιμα όπλα, ενώ το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της. Ένας νεκρός και 18 τραυματίες είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης φορτηγού με επιβατική αιμαξοστοιχεία στη Δυτική Πολωνία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια του Πόζναν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στην ημιτελική φάση της Basket League πήρε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε τον τρίτο αγώνα του Άρη με 102-99, πανηγυρίζοντας έτσι τη δεύτερη νίκη που χρειάζονταν. Επόμενος αντίπαλος για την Ένωση θα είναι ο Ολυμπιακός.
7: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
6: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
9: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
8: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Χαρά Θεού έξω, Μάιος ο μήνας έχει 26, στην Ευρώπη καίγονται, εμείς καλά πάμε, αλλά κάποια στιγμή θα αντιστραφεί το πράγμα γιατί είναι σαν τραμπάλα. Όταν αυτοί καίγονται, ψήνονται, εμείς είμαστε κάπως πιο υποφρετά. Θα γυρίσει και ανάποδα. Η ιστορία εννοείται, θα πιάσουμε και εμείς τα τριαντάρια, το τριαντάρι της κεντρικής Ευρώπης, δεν αναπνέεις, έτσι δεν το συζητώ, θες και τη φιάλη οξυγόνου παρέα. Λοιπόν, εν πάση τόσο, θα τους αφήσουμε εκεί να ταλαιπωρούνται και εμείς να ξεκινήσουμε την καθημερινότητά μας σήμερα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, πολύ αγάπη σε όλους εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό. Εύχομαι τα καλύτερα και επίσης με πολύ αγάπη για όλους εμάς που κατοικούμε σε αυτόν τον υπέροχο τόπο και μοιραζόμαστε την εξυπνάδα ο ένας με τον άλλον. Εννοείται και κάθε μέρα, κάθε στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε ούτε δευτερόλεπτο. Ξέρω δεν είναι της μόδας, κυρίες και κύριοι, πέρασε τώρα την επικαιρότητα. Άσε που προχθές είχε και μία είδηση την οποία δεν άκουσαν τη σχολιάζει κανένας από ούτε Φιλελές, ο οποίος είναι αντί Μητσοτάκης, είναι εναντίον του Κούλη γιατί κάνει διάφορα εκεί με το κράτος δικαίου κτλ. Αλλά ούτε και κανένας αριστερός, ούτε φίλοι μου αριστεροί, αλλά δεν είδα και κανένα αριστερούλη επίσης να σχολιάζει το γεγονός ότι ήρθε στην Ελλάδα η ευρωβουλευτής κυρία Σοφή Βιλμές. Αυτή είναι του κόμματος Ρινιού. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με το Μητσοτάκη ούτε με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι κεντρώοι και μάλιστα είναι αυτό που λέμε έτσι και ακροκεντρώοι. Λοιπόν, αυτή η κυρία λοιπόν, αφού μίλησε με τον κύριο Μπούγα, τον κύριο Μαρινάκη, τον κύριο Κουτνατζή, ζήτησε στο τέλος συγγνώμη για τα όσα φεδρά και εσχρά ακούστηκαν, ζήτησε συγγνώμη για όλα για τους τερατώδεις ισχυρισμούς αναφορικώς με τα θέματα που έχουν σχέση με τη διαφθορά και την καταπάτηση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, Ευρωβουλευτής η οποία ήρθε εδώ να ελέγξει την Ελλάδα και σωστά γιατί γίνονται διάφορα, έτσι τα λέμε, μπράβο. Όταν λοιπόν δόθηκαν οι εξηγήσεις το ποιες κινήσεις έγιναν από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, ζήτησε συγγνώμη για τα τερατώδη ψέματα που έχουν ακουστεί. Αυτά τα τερατώδη ψέματα, ξέρετε συνήθως πως ακούγονται, εμφανίζονται διάφοροι λατρεμένοι μας ευρωβουλευτές Έλληνες κατά τα άλλα, οι οποίοι πηγαίνουν και δυσφημίζουν με τον θα μου πεις υπάρχει χειρότερος τρόπος στη δυσφήμιση. Ναι, εν πάση περιπτώσει, δυσφημίζουν συστηματικά την Ελλάδα. Ότι γίνεται εκείνο, το άλλο κτλ. Είναι η καλύτερη, βοηθή όλων όσοι θέλουν να δημιουργούν έτσι αυτό που λέμε μια ατμόσφαιρα εναντίον της Ελλάδος. Αυτό συνέβη τις προάλλες. Δεν έπαιξε αυτή η είδηση, εννοείται. Δεν σχολιάστηκε καν, φυσικά. Αλλά έχω κάτι νέα τα οποία θέλω να συζητήσω τώρα και με την ευκαιρία της παρουσίας εδώ του Υπουργού Δικαιοσύνης. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Παρακαλώ, πλησιάσετε στο μικρόφωνο, κύριος Γιώργος Φλωρίδης. Έχουν συμβεί κάποια πράγματα που έμαθα αναφορικώς με το θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέρω, δεν πουλάει τώρα, έφυγε από την επικαιρότητα. Και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τα θέματα τα οποία και θα θέσω υπόψη αμέσως του κύριου Υπουργού, να δούμε πώς απαντά η κυβέρνηση. Κύριε Φλωρίδη, καλημέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Ευχαριστώ και εγώ.
10: Έμαθα και περιμένω τώρα να το συζητήσουμε αυτό, ότι ζητήθηκε γνωμάτευση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία την ανέθεσε την γνωμοδότηση, να συνταχθεί γνωμοδότηση δηλαδή στην κυρία Τυχεροπούλου. Δεν τη λέει στην κυρία Τυχεροπούλου ότι είναι υπερασπίστρια ούτε του Μητσοτάκη, ούτε της κυβερνήσεως, ούτε της Νέας Δημοκρατίας. Αντιθέτως θεωρείται από τους αγγέλους της καθάρσεως, αρχαγγέλους καθάρσεως μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να συντάξει μια γνωμοδότηση ως προς το βαθμό εμπλοκής των 13 βουλευτών συν δύο πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Και προκύπτει ότι για τους δύο συνετάχθη λοιπόν αυτή η γνωμοδότηση, η οποία αθώνει σχεδόν τους δύο πρώην υπουργούς και βρίσκει εμπλοκή σε κάποια χρηματικά ποσά κάτω του σκανδαλωδών ποσών που θα συγκροτούσαν κακούργημα, σε πολύ χαμηλά εμπλοκή μόνο 5 βουλευτών από τους 13. Αυτή η γνωμοδότηση όμως δεν έφτασε εγκαίρως στο Κοινοβούλιο όταν το Κοινοβούλιο αποφάσισε για την άρση ασυλίας των βουλευτών και των υπουργών. Αληθεύει αυτό?
11: Λοιπόν,
10: είναι έτσι το γεγονός στο πώς σε περιγράφω ή το έμαθα λάθος?
11: Ας το δούμε με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποίησαν οι συνήγοροι των βουλευτών οι οποίοι βρέθηκαν υπό έρευνα. Όχι ακόμα υπό κατηγορία, αλλά υπό έρευνα. Λοιπόν, εδώ τι παρατηρούμε με βάση, επαναλαμβάνω, αυτά που δημοσιοποιήθηκαν, ότι δημιουργούνται κάποια ερωτήματα σοβαρά. Τα αιτήματα για να γίνει άρση της ασυλίας των βουλευτών στάλθηκαν στη Βουλή πριν να ζητηθεί αυτή η πραγματογνωμοσύνη? Γιατί αυτό είναι μείζον. Εάν δηλαδή πρώτα ζητήθηκε από τη Βουλή να άρει τις ασυλίες με βάση κατηγορίες, οι οποίες τους απέδιδαν πλημελήματα και κακουργήματα. Τα κακουργήματα ορίζονται με βάση το ποσό της πιθανής ζημίας που προέκυψε στα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Ορίζεται ένα όριο των 150.000, αν είναι από εκεί και πάνω, έτσι δεν είναι, δηλαδή, ότι είναι
11: 120.000.
10: 120, μάλιστα.
11: Τώρα λοιπόν, το πρώτο ερώτημα το οποίο τίθεται είναι γιατί στάλθηκαν, αν στάλθηκαν, τα αιτήματα για την άρση ασυλίας των βουλευτών πριν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η ίδια ζητήσει πραγματογνωμοσύνη από παραγνωματογνώμονα που η ίδια όρισε. Αν είναι έτσι, έχουμε ένα θέμα σοβαρό. Ένα. Το δεύτερο είναι, και το αφήνω αυτό, είναι ότι εάν αυτή η πραγματογνωμοσύνη υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, ειδικά για τους υπουργούς. Αν υποβλήθηκε πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, τότε, δεδομένου ότι εκκρεμούσε αυτή η συζήτηση στη Βουλή, θα έπρεπε η Βουλή να γνωρίζει πριν αποφανθεί εάν θα παραπέμψει τους ανθρώπους αυτούς.
10: Από τη γραμματοδότηση που συντάσσεται για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν είναι για άλλον. Δηλαδή η κυρία Τυχεροπούλου δουλεύει για λογαριασμό, δουλεύει, εργάζεται, αυτό προσπαθώ να πω. Λειτουργεί, να το πω έτσι πιο κομψά, λειτουργεί για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
11: Με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, η κυρία Τυχεροπούλου ορίστηκε πραγματογνώμων για την υπόθεση, για τις υποθέσεις αυτές, την κάθε μία ξεχωριστά, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
10: Εδώ ξέρετε τι κολλάει όμως, κύριε Υπουργέ, και συγγνώμη που σας διακόπτω τώρα τον ισμό της σκέψεως σας. Έχω φιλοξενήσει πριν από κανένα δεκαήμερο τον δικηγόρο Θεσσαλονίκης κύριο Δημήτριο Γαλή, ο οποίος μας έχει πει ότι το λογικό και το σύνομο είναι ότι θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να έχει, αφού άκουσε τις συνομιλίες, να καταλήξει και σε αυτό και στη δίωξη εναντίον των βουλευτών. Ότι δεν στέλνει απλώς τον φάκελο στη Βουλή, αλλά να πει ότι αυτοί ερευνήσαμε και είπαμε και διώκονται γιατί έκαναν ένα, δύο, τρία ή όσα έκαναν, εν πάση περιπτώσει.
11: Υπάρχει αυτό.
10: Αυτό υπάρχει.
11: Υπάρχει. Στη Βουλή διαβιβάστηκε αναλυτικό πόρισμα με βάση τις συνομιλίες ότι. Με βάση τις συνομιλίες όμως, ναι. Έτσι. Και αυτό είναι ο κίνδυνος.
10: Ναι, τώρα τι χρειαζόταν, μισόλτα. Αφού υπάρχει αυτό από τις συνομιλίες, γιατί ανέθεσαν στην κυρία Τιχεροπούλου να χρωμοδοτήσει, να κάνει πραγματογνώμη. Τι σημαίνει αυτό.
11: Να σας πω τι σημαίνει αυτό. Από τις συνομιλίες και από υπολογισμούς που έγιναν μάλλον με πρόχειρο τρόπο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατέληγαν ότι η ζημιά που επήλθε είναι, ας πούμε, σε δύο περιπτώσεις ή τρεις περιπτώσεις, σε ποσά που υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ, άρα είναι σε βαθμό κακουργήματος. Αυτό προϋπέθεται, για να το πεις με βεβαιότητα, ότι έπρεπε να αναθέσει πραγματογνωμοσύνη για να δεις αν όντως από διασταύρωση στοιχείων σου προκύπτει αυτό και όχι μόνο από τις συνομιλίες.
10: Σωστά. Και δεδομένου ότι η κυρία Τιχεροπούλου ξέρει πως λειτουργεί ο ΠΚΕΠΕ, μπορεί να κάνει τον υπολογισμό.
11: Ήταν
10: έτσι,
11: εκεί
10: είναι.
11: Με βάση όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, ναι. Ότι ναι. Ήταν αυτή που έκανε τους ελέγχους.
10: Μάλιστα.
11: Άρα λοιπόν. Τώρα, επαναλαμβάνω, το πρώτο ερώτημα, εφόσον τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν είναι σωστά, είναι εάν η πραγματογνωμοσύνη αυτή παραγγέλθηκε αφότου ή μετά που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε τις άρσεις ασυλίας με τα δικά της, με ό,τι είχε ακούσει, και χωρίς να προχωρήσει σε διασταυρώσεις και τεκμηρίωση των κατηγοριών που απίφθηναν στους βουλευτές. Αυτό είναι ένα πρώτο βασικό ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί.
10: Και το οποίο έγινε και πολιτικός δώρος. Μα δεν είναι μόνο εδώ, παράγεται και πολιτικό αποτέλεσμα. Δεν είναι απλώς μια διαδικασία δικαστική.
11: Ακριβώς. Είναι
10: να διερευνηθούν τα πάντα.
11: Δηλαδή, ναι. Δείτε, για να σου το πω πιο απλά, για μια υπόθεση που ο κόσμος την ξέρει και την καταλαβαίνει. Ας πούμε, τραγωδία των Τεμπών. Φαντάζεστε ότι ο ανακριτής με τον εισαγγελέα θα μπορούσαν να αποδώσουν κατηγορίες πριν πάρουν στα χέρια τους όλο αυτό το τεράστιο αποδεικτικό υλικό των εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης, των αναλύσεων των χιλιάδες των εγγράφων πριν καταλήξουν ποια είναι η κατηγορία. Δηλαδή, θα μπορούσε ο ανακριτής με τον εισαγγελέα να απευθύνουν κατηγορία σε κάποιους κατηγορούμενους χωρίς να έχουν την πραγματογνωμοσύνη από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ας πούμε, ή από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή από τα ξένα πανεπιστήμια. Μπορούσαν να το κάνουν αυτό?
10: Όχι.
11: Άρα μια ανακριτική διαδικασία καταλήγει στην κατηγορία όταν νωρίτερα αυτός που κάνει την ανάκριση, εν προκειμένου οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, έχουν φροντίσει να διασταυρώσουν.
10: Άρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να απαντήσει.
11: Το πρώτο λοιπόν ερώτημα είναι αυτό.
10: Δεν μπορεί να πιεστεί από εσάς. Εσείς δεν μπορεί.
11: Εγώ τώρα γιατί το κάνω αυτό που μιλάμε? Γιατί λέτε ότι ο ΠΚΕΠΕ είναι εκτός
10: μόδας,
11: ξέρω εγώ, βγήκε από τη συζήτηση. Δεν βγήκε. Γιατί σε έναν κόσμο έχει δημιουργήσει σοβαρές εντυπώσεις. Και οι εντυπώσεις αυτές παραμένουν. Παραμένουν. Μπορεί να μην παίζει στα δελτία ειδήσεων ή στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αλλά οι εντυπώσεις που έχουν δημιουργηθεί στον κόσμο παραμένουν. Όπως παρέμεναν πάρα πολύ καιρό οι εντυπώσεις για την σκευωρία και τη συνωμοσία των Τεμπών. Εκεί, αν δεν γινόταν μία μάχη, δινόταν μία μάχη για την αλήθεια, είναι προφανές ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου θα συνέχιζε να πιστεύει σε αυτή την απάτη. Λοιπόν,
10: άρα. Μεταξύ μας ακόμη και τώρα έχει μία πίστη.
11: Σαφώς.
10: Διότι
11: σαφώς.
10: Το 70% δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη, αλλά άλλη στιγμή.
11: Λέω
10: αυτό,
11: ότι αυτό, ο αγώνας για την αλήθεια είναι διαρκής αγώνας.
10: Ναι.
11: Κατά συνέπεια, δεν είναι εάν παίζεις στα δελτία ειδήσεων ή στα
10: δελτία. Άρα, κύριε.
11: Ένα
10: κύριε.
11: Λοιπόν ερώτημα είναι αυτό.
10: Μάλιστα.
11: Ένα. Δεύτερο. Είναι ότι αποδόθηκαν κάποιες κατηγορίες και ειδικά για τους δύο υπουργούς σε βαθμό κακουργήματος, επειδή οι υποτιθέμενες ζημίες υπερέβαιναν τις 120.000 ευρώ. Ωραία. Με βάση τα στοιχεία που επαναλαμβάνω δημοσιοποίησαν οι πλευρές των υποέλεγχων, τα επίσημα στοιχεία, ό,τι διαβάσαμε, προκύπτει ότι αυτές οι υποτιθέμενες ζημίες, κάποιες είναι μηδέν. Ούτε ένα ευρώ δηλαδή, και κάποιες που θεωρείται ότι είναι υπερβαίνουν τις 120.000, είναι ζήτημα αν είναι γύρω στις 7.000.
10: Ναι, το μηδέν όμως αφορά στους πολλούς μεταξύ των 13 συν 2 πρώην υπουργών.
11: Ακριβώς, ναι.
10: Μάλιστα.
11: Όπως επίσης υπάρχει.
10: Για να δημιουργήθηκε άλλη εντύπωση, κύριε Υπουργέ, ότι δύο πρώην υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και 13 βουλευτές ήταν μέσα στο φαγοπότη του ΟΠΕΚΕΠΕ.
11: Ακριβώς. Βλέπετε όμως.
10: Και διασπάθησαν ευρωπαϊκά χρήματα του ευρωπαϊκού λαού.
11: Ναι. Βέβαια.
10: Εις βάρος των Ελλήνων
11: για
10: πολιτών.
11: Για να ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Κάποιοι προσπαθούσαν να δημιουργήσουν περαιτέρω στρεβλή εικόνα, λέγοντας ότι είναι και βουλευτές στο κόλπο του οικονομικού.
10: Ναι, αλλά αυτά που λέμε τώρα πάλι εγώ δεν τα έχω ακούσει. Είναι σαν τα άλλα σχόλια που έλεγα, σαν το σχόλιο που έκανα στον πρόλογό μου. Δηλαδή. Όταν έρχεται ανταπάντηση σε αυτό που θεωρείται δεδομένο στην Ελλάδα ότι η κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη με αρχιδιαφθορέα τον Μητσοτάκη και βοηθούς εσάς, όλους εκεί του Υπουργικού Συμβουλίου, η ανταπάντηση δεν παίζει στην ενημέρωση. Αυτό προσπαθώ να κάνω εγώ τώρα.
11: Να
10: πάω κόντρα στην διαμορφωμένη αντίληψη.
11: Υπάρχει μια επικοινωνική καταιγίδα όταν εμφανίζεται ένα γεγονός και μετά αυτό για να μαζευτεί σε σχέση με την αλήθεια θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή ο άνθρωπος που αγωνίζεται για την αλήθεια είναι από χέρι χαμένος. Έχει υποστεί την καταιγίδα του ψέματος ή των ανακριβών στοιχείων και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό το λόγο που λέτε, δηλαδή, όταν το θέμα παίζει, όλοι παίζουν, ο κόσμος βομβαρδίζεται.
10: Το δεδομένο ότι είναι διαφθαρμένη
11: λοιπόν, όταν το θέμα υποχωρεί, είναι κάποια μικρά βήματα.
10: Πάμε στο δεύτερο, γιατί έχω και άλλη ερώτηση. Έχω ερώτηση για εσάς την οποία διαβάζω σήμερα.
11: Επομένως, το ερώτημα τώρα είναι το εξής. Εάν από την πραγματογνωμοσύνη που παρήγγειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και για ζητήματα για τα οποία κατηγορήθηκαν νωρίτερα οι βουλευτές ή οι υπουργοί προκύπτουν ότι οι ζημίες τις περισσότερες ή σε κάποιες των περιπτώσεων είναι μηδενικές, άρα δεν υπάρχει θέμα, και σε κάποιες άλλες είναι πολύ μικρότερες από τις αρχικές των κακουργημάτων, που σημαίνει ότι μετατρέπονται σε πλημεληματικές, εάν είναι και αυτές. Διότι είναι προφανές ότι η περαιτέρω έρευνα θα συνεχιστεί.
10: Ναι, αλλά αυτά τα λέει η κυρία Τυχεροπούλου όμως. Δεν τα λέει ο Φλωρίδης, ούτε κάποιος από την κυβέρνηση. Αυτά τα λέει η κυρία Τυχεροπούλου.
11: Επαναλαμβάνω, εγώ σήμερα μιλώ πάλι με βάση δημοσιοποιηθέντα στοιχεία. Όχι με στοιχεία που τα γνωρίζω εγώ. Όχι. Αυτά ό,τι δημοσιοποιήθηκαν. Ναι.
10: Άρα καλείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να δώσει ευκαινήσεις.
11: Λοιπόν,
10: η Ενελάδη δεν πρέπει να δώσει.
11: Αυτό θα φανεί τώρα από τις περαιτέρω αποφάσεις της.
10: Δηλαδή, αλλά αυτά δεν πρόκειται να τα μάθει ποτέ κανείς. Καλά, και αυτά θα φορούν μόνο τον βουλευτή, τον δικηγόρο του και τα εκεί τέλος.
11: Ναι, δείτε.
10: Αυτό λέω. Εδώ υπάρχει μια ανακολουθία. Όπως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διατυμπανίζει πόσοι βουλευτές ήταν εμπλεκόμενοι από τις αποκαλύψεις που έκανε ακούγοντας τα τηλεφωνήματα. Άλλο τώρα το γεγονός μου λέει ότι δεν οφείλει να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Άρα το έμαθαν οι δικηγόροι, ενημέρωσαν τον βουλευτή. Καλά, κρασιά οι υπόλοιποι εμείς.
11: Επαναλαμβάνω. Η αλήθεια είναι πάντα.
10: Δύσκολη,
11: μια δυσχερή υπόθεση. Ναι, γι' αυτό λοιπόν,
10: από την αποκάλυψη. Σωστά,
11: εγώ θα συνεχίσω να κάνω μια προσπάθεια πάντα για την αλήθεια. Γιατί επαναλαμβάνω, ο κόσμος έχει πώς να σας πω, στον κόσμο έχουν δημιουργηθεί εντυπώσεις και η προσπάθεια είναι τώρα αυτές οι εντυπώσεις να αποκτήσουν το συνολικό υλικό. Δηλαδή, ο κόσμος πρέπει να έχει όλα τα στοιχεία πια. Όσο ο κόσμος θέλει να τα έχει. Άρα, έχουμε λοιπόν αυτά τα δύο κρίσιμα ζητήματα. Όπως επίσης και έχουμε και ένα τρίτο. Και ένα τρίτο, γιατί αυτό πάλι συνδέεται με κακουργήματα δύο, ενός υπουργού και ενός πρώην υπουργού, σε σχέση με τους 35 ή εκείνους τους ανθρώπους, τους 37, που υποβλήθηκαν.
10: Τους ξενοτρόφους.
11: Ναι, όχι εκπρόθεσμα οι αιτήσεις τους. Αυτοί οι αιτήσεις μέσα στην νόμιμη προθεσμία τις κάνανε. Όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια που πέραν τις επιδοτήσεις. Κανένας δεν αμφισβήτησε ότι αυτοί είναι αληθινοί κτηνοτρόφοι. Δεν αμφισβητήθηκε.
10: Τότε γιατί πάνε, γιατί κρεμάστηκαν στα μανταλάκια.
11: Εκεί διότι λέει.
10: Τον Σερών και ο Λιβανός.
11: Έγινε μία ενδικοφανής προσφυγή στον Υπουργό που προβλέπεται από τον νόμο, την οποία ο Υπουργός τη δέχτηκε. Με ποια έννοια, ότι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν επιφορτισμένος να υποβάλει ένα περαιτέρω τυπικό στοιχείο. Αρρώστησε από καρκίνο.
10: Ναι, αλλά η κυρία Τυχεροπούλα, από ό,τι μαθαίνω, κύριε Υπουργέ, και πείτε μας, δικαιώνει τον κύριο Λιβανό ότι ορθώς ασχολήθηκε με το θέμα που του ετήθηκε από τις ΣΕΡΕΣ.
11: Με βάση τα δημοσιοποιηθέντα στοιχεία από την πραγματογνωμοσύνη,
10: αυτό
11: που λέτε προκύπτει.
10: Ναι. Αυτό όμως ούτε αυτό παίζει στο. Δεν το είδα, δεν το έγραψε κανείς αυτό. Εδώ τα συζητάμε τώρα.
11: Συνήθως ενδιαφέρον έχει η κακή είδηση, δεν έχει η καλή είδηση.
10: Τώρα διαβάζω επίσης σήμερα στο άρθρο του φίλου μου του Μιχάλη Μητσού στην εφημερίδα Τα Νέα ότι εγκαλείστε διότι με ευνηδιαστική νυχτερινή τροπολογία, εσείς ο Υπουργός Δικαιοσύνης, επιχειρήσατε να αποκλείσετε τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς από τις έρευνες για τα πολιτικά πρόσωπα. Μάλιστα. Απαντήστε παρακαλώ.
11: Λοιπόν, τα ακούμε και αυτά, γι' αυτό και πρέπει να απαντήσουμε, γιατί βλέπετε με τι έχουμε να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, θυμίζω.
10: Τι κάνατε εσείς τώρα, γιατί τους πετάξατε έξω, τι κάνατε.
11: Όχι, τίποτα, θα σας πω τι έγινε ακριβώς.
10: Και ότι μετά από τις αντιδράσεις ανακαλέσατε αυτό που επιχειρήσατε στην αρχή.
11: Να, ναι,
10: αρχικώς.
11: Ναι. Καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτά, αλλά να εξηγήσω τι είναι αυτό. Ναι. 22 Απριλίου του 26, ένα μήνα πριν δηλαδή από τώρα που μιλάμε, η κυρία Κουβέση ήταν στους Δελφούς, στο φόρουμ των Δελφών.
10: Και έδωσε με τον Παύλο Τσίμα.
11: Με τον Παύλο Τσίμα. Την προηγούμενη μέρα είχε επισκεφθεί το Υπουργείο. Δεν θυμάμαι αν ήταν και το πρωί της ίδιας μέρας.
10: Και με χαμόγελο λοιπόν, τα είπατε.
11: Ναι, και συζητήσαμε.
10: Σε προβοδίσατε και με χαρά.
11: Συζητήσαμε και αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Δηλαδή μιας διάταξης που θα επιταχύνει τις διαδικασίες των ερευνών που κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μάλιστα. Αυτό τώρα μπορεί να πει κάποιος ότι τα λέει ο Φλωρίδης, αφού δεν υπάρχει κανένας να τα επιβεβαιώσει. Ωραία. Πάμε λοιπόν τι είπε η κυρία Κουβέση κατά λέξη στον Παύλο Τσίμα την ίδια μέρα στους Δελφούς. Εισαγωγικά, διαβάζω κατά λέξη. Είχα αυτή τη συζήτηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά με αλλαγές στη νομοθεσία. Κατάλαβα, λέει η κυρία Κουβέση, ότι θέλουν να κάνουν κάτι για να επιταχυνθεί η διαδικασία. Το καλωσορίζω πραγματικά και συμφωνώ ότι πρέπει να κάνουμε κάτι. Αυτά είπε η κυρία Κουβέση στον Παύλο Τσίμα.
10: Είχε καταλάβει αυτά που της είπατε.
11: Λοιπόν, τι λέει εδώ. Θέλουν να κάνουν κάτι για να επιταχυνθεί η διαδικασία.
10: Εξηγήσατε
11: το καλωσορίζω πραγματικά. Πάμε τώρα λοιπόν τι κάναμε εμείς.
10: Όχι, εσείς το εξηγήσατε τι θέλει να κάνετε.
11: Μα ασφαλώς, ασφαλέστατα. Και μάλιστα.
10: Δεν την ευθυνδιάσατε, δεν τη είπατε άλλα και κάνατε άλλα.
11: Από αυτή τη δήλωση προκύπτει ευθυνδιασμός. Και μάλιστα την ημέρα της ψήφισης υπήρχε μία συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα διαρκής. Η οποία του λέγαμε, παιδί μου, τι σα ενοχλεί εδώ. Υπήρχε μία αίσθηση σε αυτούς ότι μπορεί να τους αφαιρούμε ανακριτικές αρμοδιότητες.
10: Κρατήστε το εκεί για να πιάσουμε από τις 8.30 μετά τις ειδήσεις τίτλους από την αρχή, για να είναι έτσι καθαρό και για τους άλλους φίλους και φίλες που θα μπουν στην παρέα μας. Κυρίες και κύριοι, ο χάρτης της, είμαι σε διαφημιστικό περιβάλλον, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβα άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με την ιστορία 80 χρόνων με διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας η πρώτη, νομικής η δεύτερη και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών η τρίτη σχολή. Εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, στην οδό Ιπποκράτου, στον 33, σε ένα κτίριο το οποίο φτιάχτηκε από την αρχή με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. killgreece.gr, περισσότερες πληροφορίες.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κατευθύνονται προς τον Πειραιά μέσω της παραλιακής. Τα προβλήματα αρχίζουν από το ύψος του Φαλερικού Δέλτα προς την πλατεία Υποδαμίας και το λιμάνι του Πειραιά. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη Λεωφόρο Συγκρού, στην Κατεχάκη από την Λιούπολη προς τον Καρέα, στην άνοδο της Βασιλός Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα, στη Λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότο Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Και σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.

0: 25.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε λίγο θα συνεχίσουμε τον διάλογό μας με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Τον αναγγέλλω για όλους εσάς που ενδεχομένως δεν έχετε ακούσει το προηγούμενο 20 λεπτό. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας, πάμε παρακαλώ.
2: Καλημέρα, πάμε στα γρήγορα. Η παραλιακή έχει πρόβλημα πάλι σήμερα. Από το Ελληνικό αρχίζει η κίνηση. Χαμηλές ταχύτητες μέχρι να πλησιάσετε το Παλαιό Φάλιρο και μετά μποτιλιάρισμα από το Παλαιό Φάλιρο, περίπου από το Έδεμ, μέχρι να φτάσετε στο λιμάνι του Πειραιά, μεγάλη καθυστέρηση. Και η Βασιλιάς Κωνσταντίνου και η άνοδος της Συγκρού βεβαίως, τα δύο ρεύματα της Κηφισού, ισχυρό μποτιλιάρισμα, το ανωδικό από τη Λεωφόρο Αθηνών, το καθοδικό από την Αττική Οδό. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο έχει καθυστερήσεις σημαντικές. Ευχαριστώ.
3: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
6: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
8: Καλημέρα και πάλι.
1: Τώρα, θα ήταν ένα μικρό σύντομο πρόλογο στο σκέλος που θίγουμε για να μπορέσουν να προσαρμοστούν και οι φίλοι και οι φίλες να καταλάβουν σε τι αναφερόμαστε. Εσείς εγκαλείστε ότι φέρατε μία τροπολογία για να δυσκολέψετε τη ζωή των Ευρωπαίων εισαγγελέων και να τους βάλετε καπέλο Έλληνες δικαστικούς.
8: Το ακριβώς αντίθετο έγινε. Η διάταξη αυτή η οποία είχε συμφωνηθεί με την κυρία Κοβέση, όπως η ίδια δήλωσε δημόσια, ότι ήθελε να νομοθετηθεί και αφορά στην επιτάχυνση των διαδικασιών όταν ερευνώνται πολιτικά πρόσωπα, αφήνει απολύτως άθικτες τις αρμοδιότητες των εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δηλαδή των Ελλήνων εισαγγελέων που είναι αποσπασμένοι εκεί, να κάνουν όλες τις ανακριτικές πράξεις. Δεν τις θίγει καθόλου. Απλώς τι κάνει, αναβαθμίζει την ιδιότητα του δικαστή, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα ανακριτή, όπως η νομοθεσία προβλέπει. Δηλαδή, ο ανακριτής στις άλλες περιπτώσεις, σε βαθμό κακουργήματος που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά μη πολιτικά πρόσωπα, είναι δικαστής πρωτοβάθμιος. Δηλαδή, ανακριτής, ας πούμε, πρωτοδίκης. Εμείς τι κάναμε, λέμε ότι όταν η ανάκριση τελειώνει, η οποία διενεργείται αποκλειστικά από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς, τότε ο ανακριτής πρέπει να είναι εφέτης ανακριτής, δηλαδή να έχει μια εμπειρία σημαντική. Και ο ανακριτής τι καθήκοντα έχει, τι αρμοδιότητες έχει, είναι να πάρει την απολογία, αυτό είναι υποχρεωτικό, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, και να συνεννοηθεί με τους Ευρωπαίους εισαγγελείς αν θα επιβληθούν περιοριστικοί όροι.
1: Γιατί είναι... πόντε και τύπου απόψεις τύπου ότι πάει η κυβέρνηση τα αναβαθμίζει για να τα καταχωνιάσει. Ενώ αν τα αφήσεις τον πρωτοβάθμιο δικαστή, έχει μεγαλύτερη τόλμη και ελευθερία αυτός να δράσει. Για να αποκαλύψει, για να αποκαλύψει. Τι, ακούγονται και αυτά, κύριε Υπουργέ. Οφείλω να σα πω στις κουβέντες που κάνουμε στις κοινωνικές μας σχέσεις, οι άνθρωποι έρχονται και σου λένε ναι, αλλά πηγαίνοντας στο θέμα στον Άριο Πάγο, το κρύβει η κυβέρνηση. Ναι.
8: Εδώ δεν έχουμε Άριο Πάγο. Τέλος πάντων.
1: Λέμε, όχι, δεν με καταλάβατε. Παράδειγμα ήταν το
8: να σας πω.
1: Ήταν να πω ότι όταν την αναβαθμίζει, ας πούμε, την έρευνα, τον έλεγχο. Μάλιστα.
8: Να σας πω τι γίνεται. Εάν έχεις πρωτοβάθμιο δικαστή, ο οποίος καταλήγει, ας πούμε, σε μία απόφαση α, έρχεται και σου λέει, α, αυτόν τον πήραν από τον Άριο Πάγο και το έκανε έτσι. Τι να κάνει αυτός ο κακομερισσό νέος.
1: Ναι, όταν, λοιπόν, αλλά αν μας βαλεύει η απόφαση, έχουμε δικαστές στην Αθήνα. Ναι. Ωραία, πάμε παρακάτω.
8: Λοιπόν, δεν βγαίνει άκρη. Δεν βγαίνει άκρη. Απλώς, ναι, τι λέμε εδώ. Εμείς χρησιμοποιούμε την εμπειρία του ποινικού μας συστήματος εδώ και δεκαετίες.
1: Ναι, τώρα καπελώνετε εσείς, το ξέρει αυτό η κυρία Κοβέση.
8: Ασφαλώς, ασφαλέστατα, αφού μιλούσαμε, σας λέω.
1: Και τι πήρατε πίσω, γιατί αναδιατάξατε την τροπολογία?
8: Ζητήσανε να κάνουμε ερμηνευτική δήλωση για να είναι σίγουροι ότι εννοούμε αυτό. Τους λέμε, μα είναι ως εκ του περισσού, διότι

0: νόμος που ψηφίζουμε αναφέρεται στον νόμο το δικό σας, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που λέει ο νόμος εκείνος που δεν τον θίγουμε καθόλου, αλλά ίσα ίσα λέμε ότι εκείνος συνεχίζει να ισχύει, ότι ανάκριση κάνετε εσείς. Εμείς τι κάναμε εκεί? Λέω, θέλετε και ερμηνευτική δήλωση να καταχωρηθεί στα πρακτικά? Μάλιστα, κάναμε και μια ερμηνευτική δήλωση που λέμε ότι δεν αλλάζει τίποτα απολύτως σε σχέση με τη
1: δηλαδή, εν ολίγης, ψάχνουμε τρόπους, ψάχνουμε να πιαστούμε από κάπου για να πούμε ότι είναι διεφθαρμένη η κυβέρνηση και παρεμβαίνει στο έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Δείτε λίγο, δημιουργήθηκε όλο αυτό, επαναλαμβάνω, άντε εγώ να μην αποδώσω κακές προθέσεις, να το αποδώσω σε μια ειλικρινή αγωνία, να δούνε μη τυχόν γίνεται κάτι, αλλά από την ώρα που κατατέθηκε και η ερμηνευτική δήλωση, για να μην τους μένει καμία αμφιβολία, για μένα δεν χρειαζόταν καν. Αλλά τι θέλετε, ρε παιδί μου, θέλετε και ερμηνευτική, μάλιστα. Την καταθέσαμε στη Βουλή εκείνη την ημέρα, η οποία λέει ότι δεν θίγεται σε τίποτα.
1: Ωραία. Πάμε στο επόμενο τώρα θέμα με την θητεία. Τους δώσατε 2 χρόνια, θέλουν 5 χρόνια.
0: Όχι εμείς, όχι εμείς. Τώρα δείτε λίγο.
1: Ο Άρης Πάγος.
0: Ναι, η Ελλάδα έχει ανώτατο δικαστικό συμβούλιο από το 1909. Ίσως είναι και η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που απέκτησε ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Τι είναι αυτό? Είναι το συμβούλιο από 11 αρεοπαγητές, οι οποίοι επιλέγονται με κλήρωση από τους 100 περίπου που είναι οι αεροπαγητές, 100 και κάτι. Με κλήρωση. Και επιλέγεται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το Σύνταγμά μας λέει, το Σύνταγμά μας, όχι κανένας νόμος, από το 1909 επαναλαμβάνω, ότι όταν πρόκειται για οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή, δικαστή ή εισαγγελέα, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Κατά συνέπεια, εδώ, όταν πρόκειται να ανανεωθεί η θητεία κάποιων που υπηρετούν δικαστικών λειτουργών οπουδήποτε, όταν πρόκειται να παραταθεί η θητεία, άρα δηλαδή έχει να κάνει με την υπηρεσιακή τους κατάσταση, γιατί τι είναι η υπηρεσιακή κατάσταση? Είναι ο διορισμός, είναι η μετάθεση, είναι η προαγωγή, είναι τα πειθαρχικά, είναι όλα. Σε αυτά και οι ελληνικές κυβερνήσεις, και πολύ σωστά, γι' αυτό λέω εγγύησεις για τους Έλληνες δικαστές, είναι οι πιο ισχυρές στον κόσμο. Στον κόσμο. Λοιπόν, όλα αυτά αρμόδιο να τα αποφασίσει είναι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, λοιπόν, όταν τον Νοέμβριο ειδοποιηθήκαμε, έγινε δημόσια ανακοίνωση από το Λουξεμβούργο ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανανέωσε μόνη της για 5 χρόνια την θητεία των εκεί υπηρετούν των Ελλήνων εισαγγελέων, των 3 από τους 10, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου αντέδρασε και είπε: όπα, αυτό είναι δικό μας θέμα. Λοιπόν, και έκανε διαδικασία προσκλήσεως. Τότε λοιπόν μου τηλεφώνησε εμένα η κυρία Κουβέση και μου λέει: τι γίνεται εδώ? Της λέω: εδώ γίνεται ό,τι το ελληνικό σύνταγμα λέει. Η ερώτηση: τι κάνουμε τώρα? Λέω: αν θέλετε να με ακούσετε, θα κάνετε 2 πράγματα. Πρώτον, θα υποβάλλετε εσείς γραπτό αίτημα στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο να εγκρίνει αυτές τις παρατάσεις. Και δεύτερον, αυτοί που ενδιαφέρονται για να ανανεωθεί η θητεία τους, όπως ορίζει το Σύνταγμα και ο νόμος, να υποβάλουν αιτήματα προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Η κυρία Κοβέση, λοιπόν, μετά από 2 μέρες έστειλε γραπτό αίτημα προς τον Άριο Πάγο. Έτσι. Και οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν και αυτοί μαζί με τους άλλους που ενδιαφέρονται τα αιτήματά τους. Άρα λοιπόν, εάν δεν ήταν θέμα αρμοδιότητας του Αρείου Πάγου, γιατί η κυρία Κοβέση έκανε αίτημα γραπτό?
1: Και τώρα πάντως, αν θέλει, μπορεί να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
0: Ναι, μέχρι στιγμής δεν ξέρω αν μπορεί να πάει ή οτιδήποτε άλλο, αλλά αυτό έχει γίνει τώρα μία αναφορά δική τους προς την Ευρωπαϊκή
1: Όταν
0: Επιτροπή.
1: Η Ευρώπη, μισό λεπτό όμως, κύριε Φλωρή, τώρα θα μου πείτε πού χώνομαι εγώ τώρα. Όταν καθορίζονταν η συγκρότηση ευρωπαϊκά, στο πλαίσιο της ενώσεως, η συγκρότηση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αυτά δεν καθορίστηκαν από τους νομομαθείς?
0: Να σας πω κάτι.
1: Δεν γράφτηκε κάπου πώς συστήνεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία,
0: ναι,
1: τι λέει το κάθε κράτος μέλος? Γιατί υπάρχουν κράτη της Ευρώπης που δεν έχουν αποδεχτεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Ναι, υπάρχει η Δανία, ας πούμε, δεν την έχει δεχτεί. Ναι.
1: Και κάτι άλλο, Βόρειο, εν
0: πάση περιπτώσει. Και η Σουηδία ακόμα. Και η Σουηδία ακόμα. Και τώρα που συζητάμε.
1: Και εκεί καταπατείται το κράτος δικαίου. Ναι, το ξέρω. Και εκεί είναι χώρες που.
0: Να σας πω τώρα που συζητάμε.
1: Στον πάτο των Αφρικανικών κρατών, ξέρω.
0: Να σας πω ότι είχαμε τώρα πριν από μια εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κυρία Κουβέση, υπέβαλε αίτημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αρθεί η ασυλία ενός Γερμανού Ευρωβουλευτή. Λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε το αίτημα. Δεν το έκανε δεκτό. Η Είπε, δεν σου επιτρέπω. Ωραία. Ναι. Όχι για να βλέπουμε.
1: Ούτε αυτό το μάθαμε στην Ελλάδα.
0: Ναι, δεν πού να τα μαθαίνουμε αυτά. Αυτό έγινε την περασμένη εβδομάδα.
1: Άρα, μέχρι να έρθουν τα νέα, αργεί.
0: Όπου το ελληνικό κοινοβούλιο.
1: Σαν την Πράβδα που κάνουν κανένα 8 χρόνια να δημοσιευτεί η είδηση. Αφού επιβεβαιωθεί.
0: Το ελληνικό κοινοβούλιο, με το που υποβλήθηκαν τα αιτήματα, σε μια εβδομάδα μέσα είχε κάνει την άρση.
1: Ωραία, τελειώνουμε, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν. Τώρα, άλλη μια κουβέντα, σας παρακαλώ, για το κοινό που μπήκε τώρα στην, που είναι φρέσκο στην ακρόαση. Μαθαίνουμε, ξαναπάω αυτό που συζητήσαμε αρχικώς. Ότι δηλαδή υπάρχει γνωμοδότηση της κυρίας Τυχεροπούλου που ξέρει τα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη γνωμοδότηση που ζητήθηκε, πραγματογνωμοσύνη λέτε εσείς πιο σωστά, που ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να τεκμηριωθεί η ζημία την οποία προκάλεσαν οι 13 βουλευτές οι εγκαλούμενοι της Νουδού συν δύο πρώην υπουργοί επίσης της Νουδού, και προκύπτει από την πραγματογνωμοσύνη της κυρίας Τυχεροπούλου για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ότι οι δύο οι πρώην υπουργοί καλώς έπραξαν ό,τι έπραξαν, δηλαδή τους επιβεβαιώνει η κυρία Τυχεροπούλου, και από τους 13 βουλευτές μόλις για 5 προκύπτει ένα ποσό που δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο θα είναι τελικά, αλλά δεν είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Άρα εδώ δημιουργήθηκε ένας ολόκληρος ντόρος, τον οποίο ντόρο η ίδια η κυρία Τυχεροπούλου διαψεύδει. Δηλαδή εννοώ η κυρία Τυχεροπούλου που εργάστηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφού πήρε εντολή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εργάστηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και διαψεύδει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αληθεύει ή όχι?
0: Λοιπόν, δύο επαναλαμβάνω τα ερωτήματα που είπαμε στην αρχή. Ναι. Δύο ερωτήματα με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν. Εάν η πραγματογνωμοσύνη αυτή παραγγέλθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προς την κυρία Τυχεροπούλου μετά την υποβολή των αιτημάτων για την άρση ασυλίας των βουλευτών, δηλαδή εάν η Βουλή γνώριζε αυτή την πραγματογνωμοσύνη. Έτσι, αυτό είναι βασικό.
1: Εσείς πήγατε εκεί. Τη γνώριζε ή δεν τη γνώριζε?
0: Τα στοιχεία δεν υπήρχαν.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά που είχαμε υπόψη μας δεν υπήρχε αυτό.
1: Άρα λοιπόν, δεν εστάλει.
0: Λοιπόν, το ένα.
1: Ή υπήρχε και δεν εστάλει, ή υπάρχει εκεί ένα θέμα.
0: Άρα λοιπόν, πρώτον είναι αν παραγγέλθηκε μετά. Μάλιστα. Και δεύτερον, το περιεχόμενο αυτό καθ' αυτό αυτής της εκθέσεως πραγματογνωμοσύνης, που φαίνεται με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν ότι σε αρκετές περιπτώσεις η ζημία είναι ανυπαρκτή, μηδέν, και σε κάποιες άλλες, εκεί που εμφανιζόταν κακουργηματική ζημία πάνω από 120.000 ευρώ.
1: Αν έχουν γίνει έτσι τα πράγματα, δηλαδή αν υπήρξε πραγματογνωμοσύνη η οποία ενδεχομένως απεκρύβει ή έγινε κατόπιν της παραγγελίας προς την Βουλή για την άρση της ασυλίας των βουλευτών, και αφού έγινε πραγματογνωμοσύνη αυτή απεκρύβει όταν είχαμε την ψηφοφορία, εδώ τότε επιβεβαιώνονται εκείνοι στην αδελφή σας που λένε ότι, και αναφέρομαι στον Άδωνη Γεωργιάδη, που λένε ότι υπάρχει πολιτική εμπλοκή της κυρίας Κοβέση.
0: Θα αναφερθώ.
1: Αν λέω έγιναν έτσι τα πράγματα, γι' αυτό πρέπει να ξεκαθαριστούν τα πράγματα.
0: Να σας πω, εκπροσώπησα την κυβέρνηση στη Βουλή,
1: ναι,
0: στην υπόθεση που η Βουλή συζητούσε το αίτημα για τη δημιουργία προανακριτικής επιτροπής. Αυτό που ο κόσμος λέει προανακριτική επιτροπή. Για τους δύο πρώην υπουργούς. Υπάρχει ένα θέμα σοβαρό.
1: Σπύλιο Λιβανό και Αραμπατζή.
0: Ναι. Εάν αυτή η έκθεση πραγματογνωμοσύνης, την οποία παρήγγειλε, επαναλαμβάνω, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπήρχε στα χέρια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και ενώ η Βουλή συζητούσε να παραπέμψει υπουργούς, δεν είχε στα χέρια της την πραγματογνωμοσύνη.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ χοντρό.
0: Αυτό είναι ένα θέμα, ένα ερώτημα.
1: Τεράστιο θέμα.
0: Θέτω τα ερώτημα. Ναι, διότι
1: αυτό είναι τεράστιο θέμα.
0: Αν είναι έτσι, προσέξτε, αν είναι έτσι, τότε θα μπορούσε η Βουλή να έχει παραπέμψει και τελικά να μην υπάρχει κατηγορία. Δείτε λίγο. Έτσι, δεν είναι απλά τα ζητήματα. Εγώ θέτω τα ερωτήματα με βάση, επαναλαμβάνω, τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, και αυτό γιατί ο κόσμος πρέπει τουλάχιστον να έχει όλα τα στοιχεία της υπόθεσης αυτής υπόψη του. Αυτό λέω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά είναι πολύ χοντρό επίσης να συζητείτε η άρση ασυλίας πρώην, να συζητείτε το αν θα παραπευθούν σε προανακριτική επιτροπή δύο πρώην υπουργοί και την ίδια ώρα η κυρία Τυχεροπούλου να αθωώνει τους δύο πρώην υπουργούς και να λέει σωστά έπραξαν. Με συγχωρείτε. Αυτό είναι τερατώδες πράγμα.
0: Είναι ερωτήματα προς απάντηση.
1: Μάλιστα. Τι θα γίνει με τον αρχηγό της συμμορίας των κατασυρωήν δολοφόνων? Αυτό το δικαστικό συμβούλιο στον Πειραιά πολύ large το βλέπω. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος δεν πήρε, ειδικός αυτουργός δεν πήρε ποτέ την ευθύνη. Δεν αποδέχθηκε ποτέ την ελληνική δημοκρατία. Δεν αποδέχθηκε την ελληνική δικαιοσύνη, θεωρεί δικαστή τον εαυτό του. Γιατί δίκαζε αυτός. Δίκαζε σε θάνατο. Λοιπόν, και κάνει και ένα χρόνο λιγότερο από αυτό την ποινή την εξευτελιστική για 25 δολοφονίες. Συγγνώμη δηλαδή που παρεμβαίνω εγώ και κάνω σχόλια. Με όλο το σεβασμό στο Συμβούλιο, αλλά και με όλο το σεβασμό και στη δημοκρατία μας, αλλά δεν μπορεί να είναι ένας χρόνος για κάθε δολοφονία. Ούτε καν χρόνος.
0: Λοιπόν.
1: Ορίστε, σας έβαλα πολλά τώρα.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Κύμα ενδεχομένως, αλλά με συγχωρείτε.
0: Εγώ δεν μπορώ να κάνω, επειδή είμαι υπουργός δικαιοσύνης, νομικό σχόλιο για την απόφαση αυτή που θα μπορούσα να κάνω αν δεν ήμουν υπουργός δικαιοσύνης. Θα μπορούσα να κάνω, αν δεν ήμουν υπουργός δικαιοσύνης, νομικό σχόλιο. Να ασκήσω δηλαδή νομική κριτική. Όπως ασκούν κάποιοι. Ποια ήταν η πορεία? Η πορεία ήταν ότι το Συμβούλιο Πλημμυριωδικών, προς το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, είπε να απορριφθεί η αίτηση για την φόρο απόλυση. Στο Συμβούλιο των Εφετών, ο εισαγγελέας Εφετών έκανε αρνητική εισήγηση. Το Συμβούλιο Εφετών δέχτηκε να απολυθεί η πόρος. Επαναλαμβάνω, δεν σχολιάζω νομικά. Το δικαιωτικό μας όμως σύστημα έχει και την δυνατότητα του Αρείου Πάγου, της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, να ασκεί αναιρέσεις επί αποφάσεων που δεν συμφωνεί. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ανέθεσε άμεσα την ίδια μέρα την υπόθεση σε αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος χθες άσκησε αναίρεση κατά τις αποφάσεις αυτής. Εξ όσων πληροφορούμεθα από τα δημοσιεύματα, το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο θα συνεδριάσει ίσως την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου και θα αποφανθεί επί της αναιρέσεως του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου για το ζήτημα αυτό. Εάν η αναίρεση αυτή γίνει δεκτή, τότε είναι προφανές ότι ο άνθρωπος αυτός θα επιστρέψει στη φυλακή. Λοιπόν, εκεί είμαστε τώρα.
1: Ναι, στα 25 χρόνια είναι η μεγίστη ποινή, έτσι.
0: Ναι, κύριε... δείτε λίγο. Εγώ τα 25 τα βρήκα 20. Για να συνεννοούμαστε. Ο κώδικας του ΣΥΡΙΖΑ του 19.
1: Δηλαδή μπορείς να δολοφονείς ανθρώπους και σε 20 χρόνια να καθαρίζεις.
0: Ναι, ο κώδικας του ΣΥΡΙΖΑ του 19 τα πήγε στα 20. Εγώ επιστρέφοντας τα πήγα στα 25.
1: Ήταν οι ανθρωπιστές.
0: Ναι, ήταν, τα πήγα στα 25. Μάλιστα. Τώρα δείτε, υπάρχει ένα σαφές όριο όπου δεν μπορεί να πας ισόβια. Αυτά που λένε στην Αμερική ισόβια εφόρου ζωής. Η Αμερική έχει δύο ισόβια. Είναι τα ισόβια εφόρου ζωής και τα ισόβια που μπορεί να βγεις νωρίτερα. Λοιπόν, αυτό το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει ερμηνεύσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, λέγοντας ότι πρέπει να υπάρχει πάντα ανώτατο όριο που όταν λέμε ισόβια θα μείνει κάποιος μέσα. Διότι θεωρεί ότι από εκεί πέρα είναι βασανιστήρια. Λοιπόν, τέλος πάντων, έτσι.
1: Όταν δολοφονείς ανθρώπους, είσαι καλός άνθρωπος.
0: Έτσι έχει κρίνει. Τώρα, άμα ήταν να σας πω την προσωπική μου άποψη, θα σας την έλεγα, αλλά όχι τώρα.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
0: Και ευχαριστώ
1: σε
0: και
1: λίγο,
0: εγώ.
1: Παρακαλώ, αν θέλετε, μισό λεπτό, πριν φύγετε, υπάρχει μια δήλωση πρώτη-πρώτη του επερχόμενου να αναλάβει πάλι έτσι αρχηγία κόμματος, πολιτικού ανδρός που διετέλεσε πρωθυπουργός, ο οποίος σε μια δήλωσή του 2020 κάτι αναφερόταν σε αρμούς εξουσίας. Παρακαλώ έτσι να ακούσουμε όλοι μαζί και να το θαυμάσουμε.
2: Τη δεύτερη φορά, αριστερά, πώς θα καταφέρουμε, κερδίζοντας τις εκλογές, αυτή τη φορά να αναλάβουμε την ευθύνη και τον έλεγχο όχι μόνο των κυβερνητικών θέσεων, όχι μόνο των υπουργείων, αλλά και κρίσιμων αρμών της εξουσίας? Ένα ερώτημα αυτό.
1: Πώς απαντάτε αυτό το ερώτημα, το κρίσιμο, κύριε Υπουργέ, που θέτει ο πολιτικός Ανίρ?
0: Το ενδιαφέρον.
1: Ο οποίος έρχεται τώρα με τη φανέλα της μπάρτσα να μας συστήσει κόμμα καινούργιο. Ποιοι είναι οι αρμοί της εξουσίας, κύριε Υπουργέ?
0: Το ενδιαφέρον στην επάνωδο Τσίπρα είναι το εξής. Ο κόσμος περιμένει από έναν άνθρωπο που θέλει να επανέλθει να δει αν αυτός κατά το χρόνο που ήταν αντιπολίτευση τότε και κυβέρνησε μετά και κυρίως κατά το χρόνο που κυβέρνησε έχει ξανασκεφτεί κάποια από αυτά τα πράγματα που έκανε τότε και τα οποία πλήρωσε.
1: Τι
0: άσχημα και
1: η Ελλάδα. Τα έχει σκεφτεί?
0: Τα έχει σκεφτεί από την ανάποδη. Είπε στην πραγματικότητα ποια είναι η φράση «και λίγα σας έκανα». Διότι η φράση «έπρεπε να κλείσω τις τράπεζες από την πρώτη μέρα» είναι «και λίγα πάθατε». Αυτή είναι, δηλαδή η αυτοκριτική του συνοψίζεται σε αυτή τη φράση.
1: Και, κάνει, ναι. Και χάρη στην Κολοτούμπα μου σας έσωσα κιόλας.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, άρα...
1: Καλημέρα σας κύριε
0: Υπουργέ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλή δουλειά σας. Εύχομαι, κυρίες και κύριοι, διάλειμμα εδώ. Προσέξτε, δεν το ξέρετε ούτε αυτό, θα το έχω διαβάσει, θα το ακούσετε από εδώ. Θα το διαβάσετε από το άρθρο του Σάκη Μουμτζή στο liberal.gr και θα το ακούσετε από εδώ. Ξέρετε ότι με τον ερχομό του ο Μεσσίας, τον οποίο προσβλέπετε αριστεροί φίλοι μου, ξέρω θα ενοχληθείτε πάλι και διάφοροι άλλοι αριστερούλιδες, ότι με το καλημέρα σας απέλυσε δημοσιογράφο από το Κόντρα. Προσέξτε, από το Κόντρα Channel που είναι ένα κανάλι που απηχεί απόψεις τέτοιου τύπου, επειδή ο δημοσιογράφος Νίκος Παναγιωτόπουλος έκανε μία ερώτηση η οποία δυσκόλεψε λίγο την εκπρόσωπο του κυρίου Τσίπρα, τον απέλυσαν τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Το μάθατε αυτό, το ξέρετε? Όχι, βέβαια πρέπει να το ξέρετε, θα το ακούσετε από αυτή την εκπομπή, αλλά σε λίγο. Όχι όλα μαζί, ένα-ένα. Ξέρω, πέσανε πολλά τώρα για το πρωινό μας εδώ της Τρίτης. Προς το παρόν, killgreece.gr. Το προπτυχιακό πρόγραμμα Διερευνητική Εγκληματολογία, μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, συνδυάζει μια πληθώρα επιστημών μεταξύ άλλων: μοριακή βιολογία, γενετική, χημεία, φυσική, νομική, και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα τρία κορυφαία προγράμματα στη Μεγάλη Βρετανία για το 2026, σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian. Επικεφαλής του προγράμματος η Δόκτωρ Πινελόπη Μινιάτη, βιολόγος, δικανική γενετίστρια, εξέχουσα επιστήμων στον χώρο των εγκληματολογικών ερευνών στην Ελλάδα, ιδρυτικό μέλος του εργαστηρίου DNA της Ελληνικής Αστυνομίας και η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της Διευθύνσεως Εγκληματολογικών Ερευνών, πάντα στο περιβάλλον του Πανεπιστημίου KILL. KILLGREECE.gr, σε λίγο η συνέχεια.
3: Το Πανεπιστήμιο KILL στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο KILL είναι εδώ. KILLGREECE.gr, Υποκράτους 33.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8.05 και για Πάρο στις 8.35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
13: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
6: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
13: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
6: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Ναι, έλα Γιώργο.
15: Έλα, λέ.
14: Μ' ακούς?
15: Σ' ακούω.
14: Ο μικρός.
15: Τι?
14: Είπε την πρώτη του λέξη.
15: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
14: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
15: Είπε μπαμπά.
14: Όχι.
15: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
14: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
15: Μπάλα?
14: Ναι.
15: Είπε μπάλα.
14: Είπε μπάλα.
15: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
16: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα.
17: Η ώρα είναι 9.
18: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στερ.
19: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
20: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
21: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
22: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
23: Στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
24: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
25: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
27: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
26: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
27: Φυσικά, BioClima.
28: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
29: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
0: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
28: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
1: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
0: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
28: Απόψε στις 9, στον Sky.
2: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερίες στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κατευθύνονται προς τον Πειραιά μέσω της παραλιακής. Τα προβλήματα αρχίζουν από τέψεις του Αλίμου προς την πλατεία Υποδαμίας και το λιμάνι του Πειραιά. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Κατεχάκη, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέη, στη λεωφόρο Κηφισού, στους Καραμαγκά και στην Αττική οδό προς αεροδρόμιο από τέψεις του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσε ΗΠΑ την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν ενάρκες γύρω από τα στενά του Ορμούζ παρά την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με ανακοίνωση κεντρικής διοίκησης ΗΠΑ, οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της νόμιμης άμυνας με στόχο την προστασία αμερικανικών δυνάμεων από απειλές που αποδίδονται στις Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Έγιναν κάποιες συνομιλίες στο Κατάρ, θα δούμε αν θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Ρούμπιο, διευκρινίζοντας πως οι συνομιλίες αφορούν τις ακριβείς διατυπώσεις του αρχικού κειμένου της συμφωνίας που, όπως είπε, θα πάρει κάποιες μέρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σημείωσε παράλληλα ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολά και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στο Λίβανο. Λίγο αργότερα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολά, στην κοιλάδα Μπεεκά, του Λιβάνου και σε πολλές άλλες περιοχές. Σύμφωνα με το Al Jazeera, το Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στην Βηρυτό θα απειλήσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου αλλά και την επίτευξη μιας περιφερειακής συμφωνίας. Συνεδριάζει στις 11 η ώρα το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, θα γίνει η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Θα υπάρξει ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Θα γίνουν επίσης από τους αρμόδιους υπουργούς παρουσίαση του νομοσχεδίου για το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, καθώς και εισήγηση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Το κόμμα το ανακοινώνει απόψε στις 8 η ώρα το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Σύμφωνα με τους συνεργάτες του, αναμένεται να απευθύνει έκκληση σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο ταξίδι, υπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη. Σήμερα στις 10 το πρωί στον Άριο Πάγο θα γίνει η κατάθεση των υπογραφών και τη σχετική δήλωση για την ίδρυση του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσία της Μαρίας Καριστιανού. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου. Καλεί ο ΕΦΚΑ τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους στους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου λόγω των παρατάσεων που είχαν δοθεί για την υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων. Ο ΕΦΚΑ αναφέρει ότι θα επανυπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές και εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Ένας νεκρός και 18 τραυματίες είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης φορτηγού με επιβατική αμαξοστοιχεία στη Δυτική Πολωνία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια του Πόζναν. Σαν λίγη επικαιρότητα, την πρόκριση στην τελική φάση της Basket League πήρε η ΑΕΚ μετά την νίκη της στον τρίτο αγώνα επί του Άρη με 102-99. Επόμενος αντίπαλος για την Ένωση θα είναι ο Ολυμπιακός.
2: Γιατρέ μου,
3: πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρει 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ DuroStick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. DuroStick D32 και ρογμές τέλος.
6: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
3: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνω το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καλιαμιχάλης.
7: Σημαντικές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που βρίσκονται στην παραλιακή προς τον Πειραιά και συγκεκριμένα από το ύψος του Αλίμου μέχρι να φτάσουν στην πλατεία Υποδαμίας. Στον Πειραιά συναντούν μποτιλιάρισμα. Δυστυχώς δεν υπάρχει εναλλακτική. Τα δύο ρεύματα της Βασιλέως Κωνσταντίνου συνεχίζουν να είναι ιδιαιτέρως φορτωμένα. Η άνοδος της Συγκρού, η άνοδος της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέη και τα Σίδερα Χαλανδρίου. Τα δύο ρεύματα πλέον της Αττικής Οδού και λόγω τροχαίων ατυχημάτων έχουν δυσκολίες προς τον Κόμβο Κηφισίας. Τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού με ισχυρό μποτιλιάρισμα. Το ανωδικό ρεύμα από το ύψος των Κτέλ προς την γέφυρα του Ολυμπιακού Χωριού ανατμήματα. Και το καθοδικό ρεύμα της Κηφισού από τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης προς τα Κτέλ. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένουμε, με λίγο αυξημένη την κίνηση έτσι περαιτέρω στη Λεωφόρο Σχιστού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Πρωινό ηλιόλουστο, λαμπερό, φωτεινό, καταγάλανος ουρανός της 3ης 26 Μαΐου, υπέροχη μέρα να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σήμερα για τον εαυτό μας, για την οικογένειά μας, για τους φίλους μας και κυρίως να η μέρα αυτή να βγει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για όλους και για όλες. Είτε ζείτε στο εξωτερικό, είτε ζείτε στην Ελλάδα. Ολόφρεσκη πρώτα απ' όλα δημοσκόπηση interview. Ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης θα είναι σε λίγο μαζί μας. Προηγουμένως όμως κάποια ηχητικά θέλω να σας κάνω, να σας χαρίσω μερικές ωραίες στιγμές, φίλες και φίλοι. Να σας χαρίσω πρώτα απ' όλα την παρέμβαση Αλέξη Τσίπρα, όπως λέγεται, για την απόλυση ενός δημοσιογράφου, του Νίκου Παναγιωτόπουλου από το Contra Channel. Αυτό το είπε... Το είπε με μισόλογα ο Νίκος Κοντζιάς, αλλά το διετύπωσε ευθαρσός ο Στέφανος Κασελάκης. Σήμα αρθογραφεί επί του θέματος ο Σάκης Μουμτζής στο liberal.gr και φυσικά το μέγα ατόπιμα του Πασόκ να ψηφίσει παρόν σαν το κουκουέ στην ανανέωση της θητείας του κεντρικού τραπεζίτη της χώρας Γιάννη Στουρνάρα. Το Πασόκ, τέτοιο γλίστριμα του Πασόκ από την κανονικότητα, τι να σας πω, δεν μπορούσα να το φανταστώ. Λοιπόν, Ναι, θα τον ακούσουμε τον κύριο Βασιλιάδη, γιατί θα επιβαστεί σε 9:25. Πρέπει να κλείσω στο αεροσκάφος να επιστρέψει στην Ελλάδα. Είναι στην Κύπρο. Λοιπόν, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, δημοσιογράφος στο Quadra Channel, έχει καλέσει προς συζήτηση την κυρία Κούφο-Νικολάκου. Η κυρία Κούφο-Νικολάκου, η Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, είναι από το Ίδρυμα Τσίπρα, εκπροσωπεί τον κύριο Τσίπρα στις δημόσιες εμφανίσεις, δηλαδή τον εκπροσωπεί στα πάνελ, διότι ο κύριος Τσίπρας θέλει να φτιάξει καινούργια πρόσωπα που θα τον εκπροσωπούν. Ορίστε, ακούστε την ερώτηση.
9: Και ένα τελευταίο, πολύ σύντομα, γιατί χθες ο κ. Χρυσελάκης εδώ εξαπέλυσε βαριές κατηγορίες για τον Αλέξη Τσίπρα και για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε για εικονικά τιμολόγια, για μαύρα ταμεία. Θα απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτές τις κατηγορίες από τον κ. Χρυσελάκη?
10: Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος γι' αυτό. Αν τώρα ο κ. Χρυσελάκης θέλει να προσκομίσει και συγκεκριμένα στοιχεία για όλα αυτά τα οποία επικαλείται, είμαστε ανοιχτές και ανοιχτοί. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι σε αυτού του είδους τις συζητήσεις καλύτερα κανείς έτσι να μην εμπλέκεται.
9: Κ. Κούφο-Νικολάκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Ήταν η αφορμή για να απολυθεί ο Νίκος Παναγιωτόπουλος από το Contra Channel. Διαβάζω από τον Σάκη Μουμτζή στο liberal.gr. Η υπόθεση θα έκλεινε αν ο Νίκος Κοτζιάς με σχόλιο του στο διαδίκτυο δεν υποστήριζε πως πριν από την απόλυση του Νίκου Παναγιωτόπουλου προηγήθηκε τηλεφώνημα με το οποίο ζητήθηκε η απομάκρυση του δημοσιογράφου, διότι, προσέξτε, έθεσε επίκαιρες ερωτήσεις σε μια κυρία που δεν ήταν σε θέση να απαντήσει επί της ουσίας. Τώρα, δεν θα πω ποιος πήρε τηλέφωνο και ζητούσε την παύση του δημοσιογράφου, ούτε ποια είναι η κυρία, έγραψε ο Νίκος Κοτζιάς. Κυρίες και κύριοι, το θέμα το αφιερώνω στους αριστερούς φίλους της παρέας μας και γενικώς στους αριστερούλιδες, οι οποίοι βέβαια σε τέτοια θέματα, θεσμικά ζητήματα, είσαστε πρώτοι να κατακεραυρώνετε τους άλλους. Στα ημέτερα εννοείται μούγκα στη στρούγκα, δεν το συζητώ. Λοιπόν, αυτά και πολλά άλλα διαχειρός Νίκο Κοτζιά, γράφει ο Σάκης Μουμτσής, ο οποίος ήταν προγραμματισμένο την επόμενη μέρα να δώσει συνέντευξη στον απολυθέντα δημοσιογράφο που θα μιλούσε για τα αριστερά Ιουσουφάκια. Συνεχίζει ο Σάκης. Τη σκυτάλη πήρε ο Στέφανος Κεσελάκης. Αν ο Νίκος Κοτζιάς δεν αναφέρθηκε στο όνομα του Αλέξη Τσίπρα, ο Στέφανος Κασελάκης δεν είχε κανένα πρόβλημα. Τον κατονόμασε και προσδιορίσε και την ερώτηση που έφερε σε δύσκολη θέση τη συνεργάτητα του πρώην Πρωθυπουργού, την κυρία Κούφο-Νικολάκου δηλαδή. Αφορούσε τα μαύρα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ και τα εικονικά τιμολόγια, κατηγορίες για τις οποίες ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ρώτησε την κυρία αν θα τοποθετηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Η κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, αυτό είναι το όνομά της, προσπέρασε την ερώτηση με εντελώς αμήχανο τρόπο, γράφει ο Σάκης μου. Σε κάθε περίπτωση, κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος απολύθηκε. Να χαιρόμαστε λοιπόν τον αριστερό σταλινισμό, γιατί καταλαβαίνω, έχετε την άποψη ότι άλλαξε ο Αλέξης Τσίπρας. Πάρα πολύ ωραία, με το καλό να τον προϋπαντήσετε. Κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα σας.
11: Καλημέρα από Λάρνακα, καλημέρα και
8: πρώτα. Πώς είστε?
11: Είμαι πολύ καλά, έβγαλα εκλογές εδώ στην Κύπρο, βουλευτικές εκλογές είχαμε. Νομίζω είναι εκλογές οποίες πρέπει να συζητήσουμε και στην Ελλάδα, βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα. Ο κυπριακός λαός ψήφισε σταθερότητα, δεν πειραματίστηκε, ψήφισε τα δύο μεγάλα κόμματα. Νομίζω έχει κάποια πράγματα τα οποία θα έπρεπε να δούμε στην Ελλάδα και να κάνουμε κάποιους παραλληλισμούς, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
8: Λοιπόν, κάνατε με πολύ ωραία δημοσκόπηση, κύριε Βασιλιάδη, όπως πάντα. Είναι αυτό που στα ελληνικά θα λέγαμε juicy δημοσκόπηση. Λοιπόν, βάζετε και θέματα που μου αρέσουν πάρα πολύ εμένα, αυτά τα ποιοτικά, τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, ξεκινώ. Πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία, θα πάω μετά στην πρόθεση ψήφου, δεν είναι το κυρίω ζητούμενό μου να σας προτιμήσω, αλλά είναι πολύ ωραίο βέβαια, γιατί είναι η πρώτη φορά και έχει ενδιαφέρον, αλλά εγώ ξεκινώ από κάπου αλλού. Πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία, ρωτήσατε, θα κερδίσει μία ακόμη θητεία στις επόμενες εκλογές? Όχι, μάλλον όχι, απάντησε το 45%. Ναι, μάλλον ναι, είπε το 44%. Άρα έχουμε
11: μοιρασμένη.
8: Μια μοιρασμένη κοινωνία, 44 λέει. Ναι, θα εκτιμά ότι θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, 45 όχι. Υπάρχει ένα 11% που δεν παίρνει θέση. Αν υπάρξει δεύτερος γύρος εκλογών, πόσο πιθανό θεωρείτε, ρωτάτε εσείς, να αλλάξετε την αρχική σας επιλογή και να ψηφίσετε διαφορετικό κόμμα? Λίγο πιθανό, καθόλου πιθανό, απαντά το 82%, δηλαδή 8 στους 10 δεν θα αλλάξουν γνώμη σε σχέση με αυτά που ψήφισαν την πρώτη φορά. Πολύ πιθανό, αρκετά πιθανό, 15%. Μάλιστα.
11: Αυτοί έχουν και ποιοτικό χαρακτηριστικό. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ψηφίσει Πασόκ στην πρώτη Κυριακή. Δηλαδή, αν χρειαστεί τη δεύτερη Κυριακή να ξαναπάμε στις κάλπες, οι περισσότεροι ψηφοφόροι του Πασόκ είναι αυτοί που θα ξανασκεφτούν θα ψηφίσουν το ίδιο κόμμα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι περισσότεροι από το 15% προέρχονται από το Πασόκ και από διάφορα άλλα μικρότερα κόμματα, όπου ενδεχομένως να υπερισχύσει και η θεωρία της χαμένης ψήφου. Δεν θα βγει η κυβέρνηση, άρα λοιπόν, ας πάω με αυτό που θεωρώ ότι μπορεί να γίνει κυβέρνηση.
8: Μάλιστα. Κατά την άποψή σας, ο Αλέξης Τσίπρας με την επιστροφή του στην πολιτική σε σχέση με την περίοδο 2015-2019 είναι τις απαντήσεις τις δώσατε εσείς ή απαντά αυθορμήτως ο ερωτηθής, κύριε, η ερωτηθήσα.
11: Δώσαμε εμείς, αλλά νομίζω ήταν και μία διατύπωση. Τα δώσαμε όλες τις
8: επιλογές. Λοιπόν, πάμε τώρα. Καλύτερος λέει ότι είναι καλύτερος σήμερα 20%. Ίδιος 32%, χειρότερος 45%. Βγάζετε κάποιο συμπέρασμα?
11: Δεν είναι καλά τα πράγματα για την εκκίνηση που είναι σήμερα.
8: Ναι.
11: Ναι, νομίζω, δηλαδή η πλειοψηφία θεωρεί ότι είναι χειρότερος μαζί με αυτό που λέει ότι είναι ίδιος. Άρα μία από τα ίδια δεν είναι ίδια.
8: 45 και 32 μας κάνει 77.
11: 77, ναι.
8: Έτσι,
11: σωστά.
8: Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, τι κατά τη γνώμη σας είναι καλύτερο να κάνει ο κύριος Σαμαράς? Εδώ λοιπόν εσείς ρωτάτε. Να αποσυρθεί, μάλλον όχι, να κάνει δικό του κόμμα 27%, λέει το κοινό. Με έναν τρόπο να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία, λέει, μόλις το 7%. Και να αποσυρθεί από την πολιτική, λέει, το θηριώδες 62%.
11: Τώρα τι να πω, νομίζω η κάρτα μιλάει από μόνη της. Αλλά αυτό το 7% που λέει να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία, αν το δεις μέσα στους Νεοδημοκράτες, δεν είναι ούτε 2%. Δηλαδή κάτι πλέον σαν ξένο σώμα ο Σαμαράς για τη Νέα Δημοκρατία, στο κοινό της Νέας Δημοκρατίας.
8: Δηλαδή δεν ακουμπάει τους έχοντες πρόθεση να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Τους έχοντες πρόθεση, λέω, δεν ξέρω αν θα το κάνουν οι άνθρωποι. Δεν τους ακουμπάλετε.
11: Δεν τους τσουριάζουν, δεν τους ακουμπάνε.
8: Πώς το είπατε αυτό, μου αρέσει αυτό.
11: Δεν τους τσουριάζουν, δεν ανατριχιάζουν.
8: Δεν ανατριχιάζουν,
11: μάλιστα.
8: Στον άξονα δεξιά-αριστερά, όπου ένα άκρα δεξιά και 10 άκρα αριστερά, πού θα τοποθετούσατε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού? Στο 4.
11: Στο 4, δηλαδή στην δεξιά, θα έλεγα έτσι περισσότερο.
8: Ναι,
11: βέβαια είναι ένας άξονας ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα βολικός για την κυρία Καριστιανού, γιατί έχω πει η κυρία Καριστιανού είναι υβριδικό κόμμα, δεν είναι δηλαδή ιδεολογικό που μπορεί κάποιος παρατηρητής πολιτικός να το βάλει στον άξονα αριστερά-δεξιά. Νομίζω ότι όπου και να το βάλεις, κάπου μπορεί να καθίσει.
8: Μάλιστα. Αν υποθέσουμε ότι είναι τρεις τα ξημερώματα και η χώρα δέχεται επίθεση, ποιον θα θέλατε να σηκώσει το κόκκινο τηλέφωνο στο γραφείο του Πρωθυπουργού? Ποιος θα θέλατε λοιπόν να είναι αυτός που θα σηκώσει το τηλέφωνο στο Μαξίμου? Μητσοτάκης θα θέλανε να είναι ο Μητσοτάκης 34%. Κάποιος άλλος 23%. Τσίπρας θα θέλανε να είναι το 14%, ο Κανένας 13%, Ανδρουλάκης 10%, Καριστιανού 6%. Νομίζω εύρωτες οι απαντήσεις των συμπολιτών.
11: Γι' αυτό το ερώτημα εμπλεσμένο από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το σκεφτήκαμε εμείς. Το είπε ο κύριος Μητσοτάκης ποιος θα θέλατε και το κάναμε ερώτημα για να δούμε τελικά, όχι μέσα στο συνέδριο ποιοι θα θέλανε, αλλά προφανώς στην κοινωνία ποιοι θα θέλανε, και φαίνεται, αποτυπώνεται με αυθόρμητες απαντήσεις. Εδώ δεν δώσαμε προεπιλογές. Υπερισχύει ο κύριος Μητσοτάκης και φυσικά και το άλλος ποιος.
8: Ναι. Κατά την άποψή σας, υπάρχουν κόμματα στην Ελλάδα εντός ή εκτός Βουλής που την χάνουν ευνοϊκής αντιμετώπισης ή στήριξης από τη Ρωσία? Ναι, υπάρχουν, μάλλον υπάρχουν 50%. Όχι, δεν υπάρχουν, μάλλον δεν υπάρχουν 33%. Και ένα 17% που δεν παίρνει θέση από το κοινό.
11: Σωστά. Εδώ έχει περάσει. Βέβαια, το διαψεύδουν τα κόμματα που υποτίθεται φωτογραφίζονται πίσω από αυτή την ερώτηση ότι έχουν κάποια σχέση με τη Ρωσία. Αλλά στην κοινή γνώμη φαίνεται ότι έχει περάσει ότι πράγματι υπάρχουν κόμματα. Και αυτό άντε να το βγάλεις από το μυαλό του μέσου ψηφοφόρου τώρα.
8: Μάλιστα.
11: Υπάρχουν κόμματα που τα καλοβλέπει η Ρωσία ή αυτά καλοβλέπουν τη Ρωσία.
8: Ναι. Πριν πάω στην πρόθεση και στην εκτίμηση, μια τελευταία ερώτημα. Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας? Μητσοτάκης 29,9, κοντά 30 δηλαδή. Mm-hmm. Κανένας 15,2, Τσίπρας 14,2, Ανδρουλάκης 10,1, Βελόπουλος 5,6, Καριστιανού 5,5, Λατινοπούλου 4,5, Κουτσούμπας 3,7, Κωνσταντοπούλου 3,1, Κασελάκης 3, Βαρουφάκης 2,1, Φάμελος 0,5, Σακελαρίδης 0,5%, Νατσιός 0,4, δεν ξέρω, δεν απαντώ, 1,7. Αυτό το 29,9 μου βγάζει και την εκτίμηση, συμπίπτει με την εκτίμηση.
11: Ναι, θα σας πω και μια άλλη εξήγηση, ότι στην προηγούμενη δημοσκόπηση ήταν 30, χωρίς την Καριστιανού και τον Τσίπρα μέσα, με την Καριστιανού και τον Τσίπρα μέσα και το υπόλοιπο προσωπικό πολιτικό είναι μέσα, το ποσοστό του Μητσοτάκη αλλάζει κατά 0,1. Δηλαδή, της ουσίας δεν επηρεάζεται καθόλου η δημοφιλία του από την είσοδο στην ερώτηση αυτή και της Καριστιανού και του Τσίπρα.
8: Πάμε τώρα πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία 26. Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Πρόθεση ψήφου το λέμε αυτό. Νέα Δημοκρατία 26,1, κόμμα Τσίπρα 12,8, Πασόκ 12,3, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, δηλαδή Καριστιανού 7,5, Ελληνική Λύση 5,8, Κουκουέ 5, Φωνή Λογικής 3,9, Πλεύση Ελευθερίας 3,2, είναι η Κωνσταντοπούλου. Μέρα 25, 2,8, Δημοκράτες 2,5, Νίκη 0,6%, ΣΥΡΙΖΑ 0,5, Νέα Αριστερά 0,5, άλλο κόμμα 3,8, αναποφάσιστη 12,7. Άρα εδώ εξαερώνεται η Νίκη, ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Βασιλιάδη, πέφτουν.
11: Η Νίκη, ναι, η Πλεύση τουλάχιστον δημοσκοπικά, γιατί παρόλα αυτά επιμένει να είναι πάνω από το ποσοστό της 2023. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, ναι, πήγε με 3,3 στην Βουλή το 2023. Άρα λοιπόν ότι παίρνει πάνω από το 3,3 θεωρώ είναι επιτυχία για αυτήν. Το θέμα είναι ότι...
8: Η Ελληνική Λύση βλέπω ότι έχει απώλειες, σοβαρές απώλειες.
11: Έχει και η Ελληνική Λύση με την είσοδο της κυρίας Καριστιανού στο παιχνίδι. Δεν τον επηρεάζει τον κύριο Βελόπουλο η παρουσία του κυρίου Τσίπρα. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή και είναι η δεύτερη δημοσκόπηση όπου το κόμμα Τσίπρα μου βγαίνει ελαφρώς πιο μπροστά από τον...
8: Στα δέκατα. Στα δέκατα σας βγαίνει πιο πάνω από τον, από, ναι, τον, από το, ναι, Πασόκ. Ναι.
11: Σε αυτή τη φάση μας βγαίνει λίγο πιο πάνω το Πασόκ και ξεκάθαρα τέταρτη για μένα η δυναμική, ναι, της κυρίας Καριστιανού.
8: Ναι. Φοβάμαι βέβαια με αποφάσεις τύπου παρών για το Στουρνάρα θα βγαίνει, ναι, πιο πάνω ο Τσίπρας, αλλά τώρα δικό τους θέμα ας πάντα βρούνε τώρα. Εν πάση περιπτώσει δεν μας πέφτει λόγο σε εμάς. Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος 29,5 Νουδού, Τσίπρας 14,4, Πασόκ 13,5, Καριστιανού 8,5, Ελληνική Λύση 7, Κουκουέ 5,1, Φωνή Λογικής 4,5. Εντυπωσιακό ή Λατινοπούλου ότι κάνει,
11: κατά, ναι, έχει, ναι, αυτές, αυτές,
8: ναι, ναι, ναι, έχει αυτές τις επιδόσεις τις δημοσκοπικές. Πλεύση Ελευθερίας στην εκτίμηση ψήφου 3,6, Μέρα 25 3, Δημοκράτες 2,9, Νίκη 0,7, Νέα Αριστερά 0,6, ΣΥΡΙΖΑ 0,5. Μάλιστα. Ούτε καν σε αυτό το 3% που έλεγα εγώ θα γυρίσουν. Τελειώνει, πάει ο ΣΥΡΙΖΑ.
11: Νομίζω, ναι, απλά μένει η σφαγίδα να πει.
8: Ναι, τώρα η σφαγίδα είναι μια καινούργια ιστορία. Καλύπτει, ναι, ναι. Σας εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ,
11: κύριε
8: Βασιλιάδη. Χάρηκα που, ναι, τα είπαμε. Καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν τα μάθατε. Πάμε σε περιβάλλον διαφημίσεως. Ακούσατε ή διαβάσατε. Η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστε κλήσει προ εθνικά σταθερά και κινητά. Μπαίνετε dei.gr κάτω Fiber και μαθαίνετε όλα όσα θέλετε για την νέα εποχή στην επικοινωνία με τη ΔΕΗ Fiber.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
7: Δεν το πιστεύω. Πέρασα νομική.
8: Πέρασα ψυχολογία. Ναι, κατάφερα.
9: Πώς? Με ατομικό πρόγραμμα διαβάσματος και πηγαίνοντας μόνο 3 φορές την εβδομάδα στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4-6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
10: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
11: Η χρηστή τομή ιδιαιτέρου φροντιστηρίου.
12: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
14: 1,80.
15: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κατευθύνονται προς τον Πειραιά μέσω της παραλιακής. Τα προβλήματα αρχίζουν από το ύψος του Αλίμου προς την πλατεία Υποδαμίας ανατμήματα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέη, στη λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή ή να καταστραφεί σε μια αποδεκτή τοποθεσία. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση μεταξύ άλλων θα γίνει παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου για την ενίσχυση εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Άγνωστοι βανδάλισαν τον αδριάντα του Κωνσταντίνου Καβάφη που κοσμεί τη Διονυσίου Αεροπαγίτου στο κέντρο της Αθήνας μόλις ένα μήνα μετά την τοποθέτησή του. Ο Δήμος Αθηναίων ενημέρωσε πως προχώρησε άμεσα στην αποκατάσταση της ζημιάς. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
0: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Οι εκδόσεις Παπαδόπουλος προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου που έγραψαν ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος και ο Κωνσταντίνος Φίλης σήμερα 3η 26 Μαΐου στις 7 το βράδυ στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Θα μιλήσουν Κώστας Καραμαλής, Ευάγγελος Καλπαντάκης, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Λένα Αργύρη και οι συγγραφείς Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος και Κωνσταντίνος Φίλης. 7 το βράδυ, κυρίες και κύριοι,

0: όλοι όσοι περνούμε από την Διονυσίου Αεροπαγή του, είτε Αθηναίοι, είτε επισκέπτες από άλλα σημεία της πατρίδας, είτε αλλοδαποί. Θέλω να πω, εάν η τιμωρία δεν είναι μια παραδειγματική τιμωρία που να εγγραφεί, η οποία μάλλον να εγγραφεί στην κοινωνική συνείδηση, δυστυχώς θα έχουμε διάφορα ζώα, τα οποία προσβάλλω και τα ζώα τώρα, οι οποίοι και οι οποίες εύχομαι να μην υπάρχουν κορίτσια, να είναι μόνο γομάρια, οι οποίοι προσβάλλουν τα μνημεία μας, δυστυχώς. Γιατί στον τόπο μας δεν έχουμε την αίσθηση ότι πρέπει να φαίνεται η τιμωρία. Αλλά αυτό είναι γιατί είμαστε όλοι προοδευτικοί, δεν είμαστε απλώς προοδευτικοί, έχουμε ένα μπρο μπροστά μας και είμαστε όλοι προοδευτικοί, γι' αυτό και η τιμωρία θεωρείται ότι δεν ταιριάζει στον λεβέντικο σβέρκο μας. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Παρόλο που βελτιώνεται αυτή η ώρα βαθμιδών η κίνηση, έχουμε ακόμα καθυστερήσεις στην παραλιακή προς τον Πειραιά, από τον Άλυμο προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα. Στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδυτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, σημαντική καθυστέρηση. Παραλαμβάνω, Συγκρού ανωδικός άξονα Συγκρού Αρδυτού Βασιλείος Κωνσταντίνου. Και η κάθοδος της Αρδυτού έχει αυτοκίνητα και η Βασιλής Σοφία σε κάποια κομμάτια της, ξέρουμε πια. Η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματά της προς τον κόμβο Κηφισίας παραμένει δύσκολη. Έχουμε κάποια τροχιά συμβάντα. Δύο ρεύματα Κηφισού βελτιώνονται, αλλά είναι δύσκολα ακόμα, όπως και ο Σκαραμαγκάς.
2: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Eron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο eron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές νερό του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Μαζί μας ο Νίκος Φιλιππίδης. Νίκο, καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ.
6: Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι φόρος είναι αυτός με τα κινητά πάλι? Εξήγησε το αυτό πριν πάμε στο να βάλω μερικά ηχητικά για την τρίτη θητεία του διοικητού της ΤΑΠΕΣ Ελλάδος, και την κατρακύλα, γιατί θέλω να σχολιάσω την κατρακύλα του ΠΑΣΟΚ. Τι ιστορία είναι αυτή πάλι με τους? Είναι φόρος καινούριος, είναι σύμπτυξη άλλων φόρων, γιατί υπάρχει ακροκρίνια γι' αυτό? Ναι.
6: Υπάρχει αυτή τη στιγμή, μιλάμε στο λογαριασμό του ρεύματος, το περίφημο TAP, είναι τέλος ακίνησης περιουσίας, είναι φόρος υπέρ των Δήμων ο συγκεκριμένος, ο οποίος επιβάλλεται από 0,20 έως 0,35 της χιλής επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Τώρα θεσπίζεται με ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών ένας φόρος για να ισχύσει από την 1η-1η-27, ο οποίος για τους Δήμους μπορεί να φτάσει με απόφαση του κάθε Δήμου ως και το διπλάσιο του TAP, και επιπλέον μπαίνει και ένα φόρος υπέρ των περιφερειών. Το ένα θα λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης και το δεύτερο θα λέγεται τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Αθρηστικά αυτά και τα δύο καταλήγουν σε ένα έως και τριπλάσιο ύψος συντελεστή, επί της ουσίας από το 0,35 μπορεί να πάει ως και το 1,05 της χιλής επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Πράγμα που σημαίνει ότι για ένα σπίτι με μια αντικειμενική αξία κοντά στα 200.000 που πλήρωνε γύρω στα 70-80 σταδιακά μέσα στο λογαριασμό του ρεύματος μέσα στη χρονιά, αυτό μπορεί να ανέβει στα 210, 220, 230, να πάει κάπου εκεί.
0: Για το 12μήνο. Όχι για κάθε μήνα. Όχι. Για το 12μήνο. Ναι.
6: Είναι για το 12μήνο.
0: Ναι. Ωραία. Κρίνια θα υπάρξει, το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω. Αλλά είναι και μια ευκαιρία, δεν πρέπει να λογοδοτούν όμως και οι δημαρχοί πώς διαχειρίζονται τα λεφτά?
6: Εδώ είναι το ζήτημα.
0: Γιατί ο Δήμος, ναι, τώρα αυτό θα το κουβεντιάσουμε μια άλλη ώρα, δεν είναι η στιγμή, αλλά ωραία, αποκεντρώσαμε την διοίκηση, αλλά αποκεντρώσαμε και τη διαφθορά. Δεν κάναμε τίποτα. Δηλαδή, μάλλον πρέπει μερικά πράγματα να ξαναμαζευτούν. Πολλοί κόσμοι, ας πούμε, λέει ότι η πολεοδομία πρέπει να φύγει από τους Δήμους και να πάει στο κεντρικό κράτος. Γιατί με τους Δήμους.

0: έχουν απειβδίσει.
1: Αυτό θεωρητικά προχωράει, ναι, από πλευρά τη κυβέρνηση. Αλλά για παράδειγμα, οι Δήμοι έχουν, είναι γνωστό ότι έχουν φορτωθεί με μεγάλες ζημιές, γιατί έναν φόρο που ξέραν ότι έρχεται, το τέλος ρήπων, που είναι ευρωπαϊκός φόρος, ο τέλος, συγγνώμη, γενοταφής, έτσι λέγεται, το οποίο επί της ουσίας, επειδή όσο λιγότερη ανακύκλωση κάνεις και περισσότερα σκουπίδια θάβεις, πληρώνεις περισσότερο. Με αποτέλεσμα, πολλοί Δήμοι έχουν βρεθεί με μεγάλα κόστη ξαφνικά, τα οποία δεν είχαν προφανώς προϋπολογίσει, γιατί δεν είχαν κάνει και τη δουλειά, την προεργασία και την προετοιμασία, προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το νέο έκτακτο κόστος. Επίσης, φαίνεται ότι υπάρχει μια γκρίνια μόνιμη ότι δεν φτάνουν τα λεφτά που παίρνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Τώρα, η κυβέρνηση επέλεξε να τους δώσει τη δυνατότητα, επαναλαμβάνω, γιατί είναι στη διακριτική ευχέρεια των Δήμων και των Περιφερειών, να αντλούν χρήματα από αυτόν τον συγκεκριμένο πόρο. Το ερώτημα είναι πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, αν είναι πρόθυμοι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες να το κάνουν. Συνήθως, όταν δεν φαίνονται οι ίδιοι ότι βάζουν ένα φόρο, και στη συγκεκριμένη περίπτωση, όταν ό,τι μπαίνει στο λογαριασμό, συνήθως η φασαρία έχει να κάνει με τον πάροχο, ο οποίος έχει βάλει και την εταιρεία, την φίρμα του πάνω στο λογαριασμό. Άρα, τα ψηλά γράμματα σπανίως τα διαβάζει ο καταναλωτής. Συνήθως μπαίνει στο σύνολο. Και είναι ένα τέλος το οποίο, η αλήθεια είναι, δεν είναι πλέον μικρό. Και αν μπούμε στην εξίσωση και οι ενοικιαστές, το πράγμα μπερδεύεται. Δηλαδή, είναι ένα ποσό το οποίο θα γίνει ξαφνικά και αντικείμενο συζήτησης μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών. Μια φασαρία, επαναλαμβάνω, χωρίς να έχει προχωρήσει το ζήτημα το να πάει η φόρια κινήτων απευθείας στους Δήμους και να επιβάλλει ο καθένας, όπως γίνεται σε πάρα πολλά μέρη στην Ευρώπη, κάθε Δήμος να επιβάλλει το δικό του φόρο ακινήτων, ναι, και να μην υπάρχει έμφυα. Η κυβέρνηση επιλέγει να τους διευκολύνει, δεν έχουν εισπρακτικό μηχανισμό και για μια ακόμη φορά θύμα πέφτει ο λογαριασμός του ρεύματος, ο οποίος είναι ήδη φορτωμένος με πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι. Λοιπόν, ας πούμε ερώτηση τώρα, ο έμφυα που είναι ενιαίος δεν θα έπρεπε να μειωθεί, λοιπόν?
1: Ο ένφια μειώνεται και έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ.
0: Όχι, εννοεί περαιτέρω, ξέρει ότι έχει μειωθεί. Αυτός που μου το γράφει ξέρει, όταν θέλει παραπάνω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Προχωρώ.
1: Αυτό είναι
0: προχωρώ.
1: Την άλλη συζήτηση. Ναι.
0: Θέλω πρώτα να ακούσουμε τον κύριο Κουκουλόπουλο.
1: Βέβαια.
0: Από το Πασόκ, παρακαλώ.
2: Η αποτίμηση της θητείας του κυρίου Στουρνάρη στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι απόλυτα θετική. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Έχω μία προσωπική κατάθεση που δεν θα την κάνω ποτέ δημόσια αν ο ίδιος δεν προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση, για το τρομερό, για τις φοβερές μέρες του πρώτου εξαμήνου του 2015, όταν η χώρα παλινδρόμησε μεταξύ παραμονής και εξόδου από το ευρώ. Θα περιοριστούμε στο παρόν, κύριε Πρόεδρε, παρά την απόλυτα θετική αποτίμηση.
0: Αυτά τα ενώσαμε τώρα, γιατί είναι ένας Κουκουλόπουλος στην αρχή, είναι άλλος που λέει, είναι ένας δεύτερος Κουκουλόπουλος που λέει παρόν. Είμαι βέβαιος ότι αν μιλούσαμε κατηδίαν με τον Κουκουλόπουλο, δεν θα έλεγε ότι θα ψήφιζε παρόν, που είναι ντροπιαστικό για το Πασόκ. Αλλά εδώ επικρατούν οι αντιλήψεις, αλλά Κώστα Τσουκαλά, παρακαλώ.
3: Έχει υπάρξει μια προσπάθεια της κυβέρνησης κομματικοποίησης του θεσμού. Εμείς είχαμε επισημάνει και την κριτική μας ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος.
0: Τα πράγματα με την
3: ομάδα αλήθειας. Προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ μεγάλη λάθος κίνηση.
0: Αυτά τα είπε χθες εδώ στον Βασίλη Χιώτη και στον Νότι Παπαδόπουλο. Κυριάκος Πιερακάκης.
4: Το παρόν, το οποίο άκουσα από το Πασόκ, δεν είναι μια αντανάκλαση της αξίας του διοικητή. Είναι μια αντανάκλαση της πολιτικής αμηχανίας του Πασόκ στο σύνολο της πολιτικής του.
0: Πριν δώσουμε λόγο πριν ακούσουμε τον κύριο Στουρνάρα που μιλάει για 9 δευτερόλεπτα, εννοείται ότι ο κύριος διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, προτού δώσει συνέντευξη, θα παίρνει τηλέφωνο τον κύριο Τσουκαλά και τον Νίκο Ανδουλάκη και θα τους λέει: Παιδιά, σκέπτομαι να δώσω συνέντευξη. Εγκρίνεται? Αν εγκρίνει ο Τσουκαλάς και ο Ανδουλάκης, οκ, τότε. Λοιπόν, ελάτε κύριε διοικητά.
5: Δεν έχω εξαρτήσεις, δεν μεγιστοποιώ κέρδη, δεν έχω χορηγούς, δεν έχω τίποτα. Είμαι μόνος μου. Έφτασα εδώ που έφτασα, πιστεύω, με τη σκληρή μου δουλειά.
0: Οι δημοσκοπήσεις ήδη του Δημήτρη Βασιλιάδη, κυρίες και κύριοι, αγαπητέ Νίκο, δίνουν 0-5 μπροστά τον Τσίπρα. Με τέτοιες θέσεις θα υπερκεράσει ο Τσίπρας σίγουρα το Πασόκ.
1: Να θυμίσουμε ότι σε αυτή την συνέντευξη, την οποία ήταν ο λόγος για τον οποίο το Πασόκ δεν ψήφισε υπέρ της τρίτης θητείας και ψηφίσει για τις άλλες δύο θητείες και ήταν ο υπουργός της συγκυβέρνησης, να θυμίσουμε, Σαμαρά Βενιζέλου, υπουργός οικονομικών. Οι πιο πολλοί έχουν συνεργαστεί με τον
0: συνεργάτης του Κώστα Σιμίτη, ο Γιάννης Τουρνάρας. Αφήνει την Οξφόρδη και έρχεται στην Ελλάδα και δουλεύει μας στην ομάδα Σιμίτη για την ένταξή μας στο ευρώ. Ο Στουρνάρας δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τη δεξιά ούτε με τη Νέα Δημοκρατία. Απλώς το Πασόκ θέλουν να γίνουν ΣΥΡΙΖΑ στη θέση του Τσίπρα.
1: Ναι, αυτό είναι το εντυπωσιακό. Στη συνέντευξη, επαναλαμβάνω, ότι συγκεκριμένο ο Γιάννης Τουρνάρας κριτικάρει την περίοδο διακυβέρνησης στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Κουκουλόπουλος του πρώτου εξωμήνου του 2015. Δηλαδή, αναφέρεται σε αυτή τη συνέντευξη, σε αυτή την περίοδο και στη ζημιά που σύμφωνα με τον Κλάους Ρέγκλινγκ έφτασε τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή ήταν η αναφορά και επ' αυτού το Πασόκ έρχεται και λέει ότι δεν ψηφίζω Στουρνάρα και προκαλεί πολύ μεγάλη έκπληξη ακριβώς με ποιον ταυτίζεται.
0: Με ποιον ταυτίζεται.
1: Με την κανονικότητα.
0: Όχι,
1: με τον Τσίπρα. Υπερασπίζεται τον Τσίπρα.
0: Σίγουρα δεν ταυτίζεται με την κανονικότητα. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, σκεφτείτε το λίγο. Είσαι Βίκινγκ, έτοιμος να κάνεις επιδρομή. Έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί? Διότι τώρα φέρνει και σταθερό. Με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Επισκέψου το dei.gr / fiber και μάθε περισσότερα.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
5: Πάμε!
11: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου.
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove.
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Θα ακούσουμε τον Μανώλη Κωστίδη και τον Γιάννη Γρηγοριάδη. Ο κ. Γρηγοριάδης είναι επικεφαλής του προγράμματος Τουρκίας στο ΕΛΙΑΜΕΠ και διδάσκει πολιτική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο Bill Gent της Άγκυρας. Λοιπόν, Μανώλη, καλημέρα. Δεν τον έχουμε τον Μανώλη. Λοιπόν, κύριε Γρηγοριάδη, καλημέρα.
16: Καλή σας ημέρα.
15: Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Γιάννη. Διάβαζα, είναι, ο Μανώλης είναι και στη γραμμή μας. Μανώλη, καλημέρα.
16: Καλημέρα.
15: Καλημέρα, Μανώλη. Πριν αρχίσω τη συζήτηση με τον κύριο Γρηγοριάδη, τι φρέσκο έχουμε?
16: Το φρέσκο που έχουμε είναι ότι στις 30 Μαΐου ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου, ο νέος ηγέτης του κόμματος, Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, θα επισκεφθεί τα κεντρικά γραφεία του κόμματος, το οποίο κενώθηκε με βίαιο τρόπο από την τουρκική αστυνομία, διώχνοντας τον ηγέτη του κόμματος, τον Οζέλ, μαζί με το επιτελείο του.
15: Άρα, ο πρόεδρος της Τουρκίας θα καθορίσει και τον διάδοχό του, αλλά καθορίζει και ποιος θα είναι η αντιπολίτευση. Έτσι.
16: Ακριβώς. Όλο το πολιτικό σκηνικό καθορίζεται από τον ίδιο τον.
15: Αλλά με τη σύμφωνη γνώμη Κιλιστάρογλου, ο οποίος λέει: παιδιά, είχαμε διαφορά στο κόμμα. Καλά το...
16: Πολύ σωστά. Ναι. Πολύ σωστά. Και αφού έχει τρεις φορές από τον Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν σε δημοψήφισματα, σε βουλευτικές προεδρικές εκλογές, το αναλαμβάνει για άλλη μια φορά για να φέρει την άνοιξη όπως λέει στην Τουρκία.
15: Υπάρχουν άνθρωποι που ακολουθούν όλο αυτό το πράγμα του Λιζντάρογλου, υπάρχουν, ε?
16: Υπάρχουν, όχι πολλοί, αλλά υπάρχουν.
15: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Μανώλη. Καλημέρα σας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητέ κύριε Γρηγοριάδη, αγαπητέ Γιάννη, σε σένα διάβαζα στο άρθρο σου την περασμένη εβδομάδα, ενώ στα νέα, ότι ο ίδιος ο Κολιστάρογλου υπέβαλε τα σέβη του στον πρόεδρο Ερντογάν και του είπε ναι, έχουμε διαφθορά στο κόμμα.
17: Εδώ και πάρα πολύ καιρό υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι ο κύριος Κολιστάρογλου λειτουργούσε ουσιαστικά σύμφωνα με τα συμφέροντα του κυβερνητικού συνασπισμού. Και αυτό που είχε εντυπωσιάσει όλους είναι ότι είχε ταυτιστεί και με τις αιτιάσεις τους ισχυρισμούς περί διαφθοράς των στελεχών του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, τόσο του Εφρέμη Μάμουγλου όσο και των υπολείπων δημάρχων, οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί κατά καιρούς. Υπήρξε μία δήλωση μετά από πολύ καιρό, πριν από μερικές ημέρες, τις οποίες ισχυριζόταν ότι το κόμμα μας έχει μοιαστεί από αυτήν την κατάσταση, ότι πρέπει να άρουμε αυτό το μίασμα, αυτή την βρωμιά της διαφθοράς και ότι πρέπει να λάβουμε δράση. Βεβαίως, αυτό πλέον ερμηνεύεται ότι γνώριζε τα της αποφάσεως η οποία ερχόταν και η οποία τον επιβάλλει δια της βίας, της κρατικής βίας, την ηγεσία του κόμματος, το οποίο δεν τον θέλει στην πραγματικότητα, παίρνουν μια πολύ μικρή μειοψηφία.
15: Ναι. Τι αίσθηση δημιουργούν όλα αυτά στην κοινωνία, κύριε Γρηγοριάδη, αγαπητέ Γιάννη?
17: Υπάρχει η απόγνωση, τουλάχιστον στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και στην, ας πούμε, και μαλιστική μεσαία τάξη, η οποία βάλεται και πλήττεται από την κυβέρνηση Ερντογάν εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχει η παρατήρηση ότι κατά κάποιον τρόπο η κεμαλιστική μεσαία τάξη τίνει να λάβει τη θέση που είχαν οι Κούρδοι στο πολιτικό σύστημα της Τουρκίας. Δηλαδή,
15: να γίνουν αποσυνάγωγοι. Να γίνουν αποσυνάγωγοι εν ολίγης.
17: Ακριβώς. Ακριβώς. Επιστήνεται ένα νέο καθεστώς στο οποίο κάποιοι Κούρδοι θα συνεργαστούν με την κυβέρνηση Ερντογάν, κάποιοι ίσως λιγότεροι θα παραμείνουν εκτός, αλλά οι κεμαλιστές θα είναι πλέον αποσυνάγωγοι και θα υφίστανται τα επίχειρα της κρατικής βίας. Και όπως αναφέρατε και πριν τη συζήτησή σας, αυτή τη στιγμή υπήρξε εισβολή στα γραφεία του κόμματος για την εγκατάσταση της νέας διοικήσεως, η οποία βέβαια θα αποφύγει να κάνει συνέδριο. Αυτή τη στιγμή ένα από τα ζητήματα τα οποία προσπαθεί να θέσει ο Γκυροζέλ και οι εκδιωχθέντες αυτό το κόμμα είναι να πείσουν στον Κυριτσάρογλου να ξαναγίνει συνέδριο, εφόσον θεωρείται βάσει τι αποφάσει του ότι ήταν.
15: Σιγά μην του κάνει το χατήρι. Σιγά μην του κάνει το χατήρι.
17: Ακριβώς. Και αυτό βεβαίως σημαίνει ότι το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα θα σύρεται σε μια διαρκή κρίση, διότι ακόμη και αν αποχωρήσουν από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα ο Ζέρ και Συναυτό, αν τους διαγράψει βεβαίως, γιατί και αυτό είναι ενδεχόμενο πλέον, θα υπάρξει μια διάσπαση η οποία ανοίγει το δρόμο στον πρόεδρο του
15: με μια δικαιοσύνη χειραγωγούμενη 100%, έτσι, και με μια απαθή Ευρώπη βέβαια από την άλλη. Ναι.
17: Ακριβώς. Υπάρχει όλο αυτό το περιβάλλον.
15: Μια Ευρώπη η οποία κοιτάει τα νύχια της. Κοιτάει τα νύχια της η Ευρώπη και, ναι, και τα φυσάει. Μάλιστα. Αυτή η ιστορία με το Πανεπιστήμιο.
17: Συγγνώμη,
15: μίλησα εγώ. Ορίστε, πάμε από την αρχή.
17: Η συγκυρία είναι πολύ δυσμενή στη διεθνή και αυτό δίνει δυνατότητες να γίνουν πράγματα τα οποία θα θεωρούν το ίσως αδιανόητα.
15: Ακριβώς.
17: Προηγουμένως.
15: Αυτή η ιστορία με το Πανεπιστήμιο τι είναι?
17: Η ιστορία του Πανεπιστημίου Μπιλγκί.
15: Ναι.
17: Το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί είναι ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Τουρκίας. Είναι στην Κωνσταντινούπολη. Στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του είχε διακριθεί πάρα πολύ στις κοινωνικές επιστήμες και στην αναζήτηση της αλήθειας, ακόμη και σε ζητήματα όπως η ερμηνευτική γενοκτονία. Έχει κάνει δηλαδή πάρα πολλές σημαντικές ακαδημαϊκές δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά από ένα σημείο και μετά. Είχε οικονομικά προβλήματα, αγοράστηκε από ένα αμερικανικό κονσόρσιο ακαδημαϊκό και μετά το αγόρασε ένα τουρκικό holding, το οποίο ήταν φιλοκυβερνητικό και τώρα είναι υποκυβερνητική δίωξη.
15: Α, μάλιστα. Κατάλαβα.
17: Οπότε υπάρχει μια τέτοια κατάσταση.
15: Ναι.
17: Προφανώς, βάσει του νέου συντάγματος, ο πρόεδρος δικαιούται να κλείσει τα πανεπιστήμια. Δηλαδή, είναι θέμα προεδρικού διατάγματος.
15: Ναι. Ο πρόεδρος Ερντογάν έχει την απόλυτη εξουσία σε όλη την επικράτεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
17: Ακριβώς.
15: Ευχαριστώ. Ναι. Καλημέρα.
17: Παρακαλώ.
15: Και ο κύριος Γιάννης Γρηγοριάδης, αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Bill Gent της Άγκυρας. Ο Μουσικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ψυχικού η Ευτέρπη προσκαλεί σε συναυλία με αγαπημένα τραγούδια από τον ξένο κινηματογράφο, η οποία θα δοθεί σήμερα στις 8:30, 26 Μαΐου, στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπενέτου, οδός Δρόση, στην οδό Δρόση 2 και Δροσίνη. Συμμετέχουν Ντέπι Μανέα στο τραγούδι, Βαγγέλης Βιστάκης στο πιάνο και Πέτρος Παπαχατζής κιθάρα και τραγούδι. Θερμά συγχαρητήρια και καλή επιτυχία και καλή σας ημέρα.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ...

0: 3.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9.30, θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη

0: Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκύδρας Αριδαίας.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Πέλα FM.
6: Νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
8: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
7: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
9: Από το
8: τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
7: Απόψε στις 9, στον Sky.
5: Bella FM.
10: Sky 100,3.
11: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
12: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της κυκλοφορού Κηφισού από τα Κτέλ προς τη γέφυρα της Αχαρνών και στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ. Αυξημένη παραμένει επίσης η κίνηση στην κατηφόρα της Κατεχάκη Κανελοπούλου από την περιφερειακή Μητού προς την Μεσογείο, στην Αρδιτού, στο Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στην παραλιακή προς τον Πειραιά ανατμήματα και στην Αμφιθέας από την παραλιακή προς την Αχιλλέως. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο Νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σημείωσε παράλληλα ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας, της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το νομοσχέδιο για το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, καθώς και η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Ο αγώνας για αλήθεια είναι διαρκής, καθώς κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν στρεβλή εικόνα, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αναφερόμενος στην άρση ασυλίας 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αναφέρονται στις πρόσφατες δικογραφίες για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ερωτηθεί σχετικά, ανέφερε ότι έχει δημοσιοποιηθεί από τους συνηγόρους των βουλευτών που είναι υπό έρευνα ότι ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην κυρία Τιχεροπούλου να κάνει πραγματογνωμοσύνη για το βαθμό εμπλοκής των βουλευτών και των υπουργών. Ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα αν τα αιτήματα για την άρση ασυλίας στάλθηκαν στη Βουλή πριν ζητηθεί αυτή η πραγματογνωμοσύνη. Εάν παραγγέλθηκε μετά, θα μπορούσε η Βουλή να είχε παραπέμψει κάποιους χωρίς να υπάρξει κατηγορία, εξήγησε ο κ. Φλωρίδης. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Ο κ. Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Σε λίγη ώρα εντωμεταξύ, στον Άριο Πάγο θα γίνει κατάθεση των υπογραφών και της σχετικής δήλωσης για την ίδρυση του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσία της Μαρίας Χαριστιανού. Σε τομείς που εκτείνονται από τη διακίνηση ναρκωτικών και το λαθρεμπόριο μέχρι τις οργανωμένες απάτες και την εμπορία ανθρώπων, δραστηριοποιούνται οι εγκληματικές οργανώσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση της ελληνικής αστυνομίας. Ειδικότερα το 2024 δραστηριοποιήθηκαν 510 εγκληματικές ομάδες με 3.469 μέλη. Ποσοστό 51,96% του συνόλου των οργανώσεων είναι εγχώριες. Άγνωστοι βανδάλισαν τον Αδριάντα του Κωνσταντίνου Καβάφη, κοσμήτη Διονυσίου Αεροπαγίτου, στο κέντρο της Αθήνας, μόλις ένα μήνα μετά την τοποθέτησή του. Συγκεκριμένο ο δράστης ή οι δράστες προκάλεσαν ζημιά σπάζοντας μέρος από τα γελιά του Καβάφη. Ο Δήμος Αθηνών ενημέρωσε πως προχώρησε άμεσα στην αποκατάσταση της ζημιάς.
9: Στη Eurobank, τα τελευταία

0: 93,3. Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Bella FM. Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
4: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.

0: Καλημέρα στην Αλμοπία, καλημέρα στην Μπέλα, καλημέρα στην Έδεσα. Καλημέρα στον Δήμαρχο Αλμοπίας, καλημέρα στον Δήμαρχο Έδεσας, καλημέρα στη Δήμαρχο Σκύδρας, καλημέρα στον Δήμαρχο Πέλλας, καλημέρα στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμοπίας, καλημέρα στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσας, καλημέρα στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας, καλημέρα στην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας, καλημέρα σε όλους.
1: Στους αντιδημάρχους δεν έχει καλημέρα.
0: Πολλοί είναι αντιδημάρχοι.

0: Ζέστα λίγο ο καιρός, πολύ ζέστη η Θόδωρη σήμερα.
1: Ζέστη θα έρθει όταν μπορούμε να δροσιστούμε. Μέχρι τότε θα κάνουμε υπομονή. Και να μην ξεχνάμε ότι το πετρέλαιο ανέβηκε πάλι σήμερα μετά τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών σε πλοία και εγκαταστάσεις του Ιράν.
0: Δεν είναι κάτω από τα 100 δολάρια.
1: Ακόμα ναι. 98 και. 2,10 με 2,13 η βενζίνη σήμερα. Και μιλάμε για την απλή αμόλυβη βενζίνη.

Και λοιπόν, το πρόβλημά μας φυσικά δεν είναι σε αυτή τη χώρα το σοβαρό πρόβλημα, δεν είναι ποτέ η ακρίβεια, δεν είναι ποτέ οι τιμές του πετρελαίου ή της βενζίνης, δεν είναι ποτέ η αύξηση στις τιμές της ενέργειας, στο ρεύμα, στα σούπερ μάρκετ. Το πρόβλημά μας σε αυτή τη χώρα είναι αν θα αμαλώσει ένας πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας επιχειρηματίας με έναν τέος κυβερνητικό στέλεχος.

0: όπως μάθαμε σήμερα. Τελικά αυτός που έφταιγε για το ξύλο που έπεσε στα επίσημα του ΟΑΚΑ στον τελικό του Final Four ήταν ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος μίλησε άσχημα και χειροδίκησε
1: πρώτος,
0: τον Γρηγόρη Δημητριάδη, πρώτος, ναι, ο οποίος απάντησε ως μποξέρ και του έσκησε την μπλούζα. Εννοείται ότι αυτό το είναι ένα ζήτημα το οποίο επισκιάζει όλη την επικαιρότητα και τις εκλογές στην Κύπρο και τα δημοψηφίσματα και τις δημοσκοπήσεις που τρέχουν. Γιατί αν κάτι έχει σημασία είναι να ξέρουμε ποιος φταίει. Όταν παλεύουν τα βουβάλια την πληρώνουν
1: τα μερμήλια.

σε άλλα νέα, στα σημαντικά πλέον αυτού του τόπου, πέρα από τη διαμάχη Μαρινάκη Γρηγοριάδη Δημητριάδη, έχουμε την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου, του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη, σε ισόβια δεσμά. Δεν έχει σημασία να είναι 2, 5 ή 10. Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Βέβαια, όταν εννοούμε ισόβια, γιατί όταν λέμε τα εννοούμε, εννοούμε μέγιστη ποινή 25 χρόνια. Είναι το μέγιστο. Μπορεί να αφαιθεί ελεύθερος ο κρατούμενος και στα 18, σύμφωνα με τον νόμο.

μάθετε πίσω από τις εξελίξεις. Μπορείτε πέρα από το ραδιοφωνό σας στους 103,3 να μας ακούτε και με την εφαρμογή του Pella FM 103,3 για κινητά τηλέφωνα Android και iOS, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από τα αντίστοιχα App Store και Play Store της Google και της Apple. Εμείς θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. Θα σας ενημερώσουμε για αυτά τα οποία σκεφτόμαστε, θα σχολιάσουμε αυτά τα οποία θέλουμε να σχολιάσουμε και αν τυχόν το πετρέλαιο περάσει τα $100 το βαρέλι, θα το μάθετε πρώτοι.

0: Καλημέρα, καλημέρα από Πέλα FM 103,3. Θόδωρε, ήρθε η ώρα να συνδεθούμε με αλμοπία. Μάλλον
1: έπεσε η γραμμή.

Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Πέτρος. Ναι.

0: μέχρι να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τη σύνδεση με αλμοπία, μπορώ να σας πω ότι σε άλλα νέα γενικότερα, άλλο έχει προκαλέσει ένα ντοκιμοντέρ που παίζεται αυτό το διάστημα στο Sky σχετικά με το Plan B των Ευρωπαίων για την έξοδο της χώρας από την Ευρώ. Μιλάμε για αρκετά χρόνια πίσω, την περίοδο Βαρουφάκη Τσίπρα.
1: Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Πέτρος. Πέτρο? Δεν ξέρω αν έχει πάθει γράμμα.
2: Ναι, ναι, καλημέρα, δεν ξέρω αν με ακούτε.
1: Επιτέλους, είναι το θαύμα.
2: Ναι.
1: Πέτρο, μ' ακούς?
2: Ναι, μ' ακούτε?
1: Σ' ακούμε.
2: Ναι, ναι, καλημέρα.
1: Αν θέλεις κλείσε το ραδιόφωνο, γιατί μάλλον
2: Λοιπόν, σας ακούω, λίγο στο πάθος, θα το διορθώσουμε φαντάζομαι το πρόβλημα.
1: Ναι, βεβαίως. Λίγο τα νέα από την περιοχή, Πέτρο, από την Αλμοπία, θα θέλαμε να μας πεις, σχετικά με το χαλάζι, τις ζημιές έγιναν και τα λοιπά.

0: αν μας ακούει ο Πέτρος.
1: Σας ακούω, θα προσπαθήσουμε έστω και έτσι με αυτές τις συνθήκες να δούμε τι γίνεται στην Αλμοπία, καθώς την Κυριακή είχαμε αρκετές ζημιές. Ήταν που ήταν τα προβλήματα που υπήρχαν με τις περσινές αποζημιώσεις που δεν έχουν πληρωθεί. Ο κόσμος ήταν που ήταν στο αμήν, ήρθε ένα ακόμα χτύπημα για αρκετές περιοχές, έπιασε ένα κομμάτι το χαλάζι τις περιοχές στην Ήδα, Κωνσταντία, Εξαπλάτων, Ομιλιά, Φούστα, Θηριόπετρα, Νερόμηλο και Πρόδρομο και την Φιλότια. Τώρα από ό,τι μου λέγανε αγρότες, το χαλάζι ήταν έντονο. Σε κάποιες περιοχές βέβαια ήταν ακόμα πιο πολύ. Τώρα θα δούνε το μέγεθος της ζημιάς. Ήδη ο καρπός είχε σχηματιστεί. Και όσο περνάει ο καιρός βέβαια το πρόβλημα θα φαίνεται. Πάντως έχουν γίνει ζημιές έτσι με την πρώτη ματιά όπως λένε, και το χαλάζι ήταν αρκετά μεγάλο και είχε και μεγάλη πυκνότητα. Μάλιστα κάποιοι λένε ότι πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια βλέπουν τόση σφοδρότητα και τόσο πολύ χαλάζι. Τώρα σε κάποιες περιοχές οι ζημιές είναι μεγάλες, κάποιοι κάνουν λόγο για 100%, σε κάποιες άλλες είναι λιγότερες. Πάντως το θέμα είναι πως τις επόμενες ημέρες θα φανεί και το πραγματικό μέγεθος της ζημιάς. Το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχει ζημιά και όπως είπαμε είναι πολύ μεγάλη. Τώρα το τι θα γίνει με εργά και τα λοιπά, ο κόσμος είναι πολύ προβληματισμένος, είναι πολύ επιφυλακτικός με όσα έχουν συμβεί από πέρυσι και με όσα ταλαιπωρούνται και με τις υποσχέσεις που παίρνουν κάθε μήνα, τέλη του μήνα και πέρα από το τέλος του μήνα. Η ουσία είναι ότι το ταμείο είναι μείον.
2: Πέτρο, η πολιτεία ήταν εκεί, αρμόδιοι φορείς, ΕΛΓΑ και τα λοιπά.
1: Ναι, συγγνώμη, δεν μπορούσα να ακούσω.
2: Εάν έχει έρθει κάποιο κλιμάκιο για να γίνει...
1: Όχι, μέχρι στιγμής δεν γνωρίζω αν έχει έρθει κάποιο κλιμάκιο. Γιατί δεν είναι θέμα μόνο κλιμακίου, το θέμα είναι τι θα γίνει στην πράξη. Λοιπόν, και βλέπω ότι

0: σημειώσει μια και αναφερθήκαμε. Οι πληροφορίες λένε ότι ο κόσμος δεν θα χάσει τα χρήματά του, τα χρήματα υπάρχουν, αλλά τα έχουν κάνει έτσι μαντάρα που δυσκολεύονται να πληρώσουν τον κόσμο. Ενώ υπάρχει η λύση, ενώ υπάρχουν τα χρήματα, υπάρχει όλη αυτή η αδικαιολόγητη ταλαιπωρία του κόσμου, που και δεν είναι μόνο οι ίδιοι αγρότες, είναι μια αλυσίδα πίσω από αυτούς, οι οποίοι περιμένουν για να κινηθούν. Αυτά ως προς το χαλάζι. Να σας δώσω και μια είδηση που αφορά τα δημοτικά σχολεία Πολυκάρπης, Λουτρακίου και Ξηφιανής Αλόρου, που πήραν μέρος στο 18ο μαθητικό συνέδριο πληροφορικής με το έργο «Ψηφιακές διαδρομές στο τόπο μας». Και πήραν επενδυτικά σχόλια για την συμμετοχή τους, που έγινε στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας Νόησης στην Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα. Πέτρο, ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε σε επαφή.
0: Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

ανάμεσα στα άλλα κακά νέα της ημέρας, αυτό τουλάχιστον το τελευταίο ήταν κάτι αισιόδοξο. Παιδιά των δημοτικών σχολείων να συμμετέχουν σε δράσεις πέρα από τα όρια τα στενά της περιοχής σε σχέση με τα αντικείμενα της πληροφορικής ή οποιασδήποτε άλλες νέες τεχνολογίες, που ούτως ή άλλως σε αυτές τις ηλικίες είναι πολύ περισσότερο, η διείσδυση είναι πολύ μεγαλύτερα από ό,τι στη δικιά μας τη γενιά.

Το ζήτημα βέβαια είναι ότι δεν αρκεί να πηγαίνουμε βόλτες και δεν αρκεί να παίζουμε παιχνίδια μόνο. Τα σχολεία σιγά σιγά τελειώνουν, οι μεγαλύτεροι ετοιμάζονται για τις εξετάσεις και οι μικρότεροι, όπως και οι διδάσκοντες, περιμένουν τις διακοπές.

0: αυτό το οποίο βέβαια αρνούμαστε ως Έλληνες να κάνουμε, ως πολίτες, ως πατριώτες, ως κάτοικοι αυτού του τόπου, είναι να συγχωρούμε αυτούς που ζητάνε συγγνώμη. Όπως για παράδειγμα τους πολιτικούς που έχουν κυβερνήσει αυτή τη χώρα εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες και κάθε 4 χρόνια ζητάνε συγγνώμη για τα λάθη τους και περιμένουν να τους ξαναψηφίσουμε. Πράγμα το οποίο εμείς δεν κάνουμε πάντα, γιατί είμαστε σκληροί, να μην πω την άλλη λέξη, και δεν συγχωρούμε εύκολα. Ανάμεσα σε αυτούς που ζητούν τη συγχώρεση, σήμερα το απόγευμα στην Αθήνα ο Τσίπρας θα παρουσιάσει το νέο του κόμμα με νέο λογότυπο, με νέα χρώματα.
1: Μπαρτσελόνα.
0: Είναι η ομάδα του Μπαρτσελόνα. Εμείς βέβαια θα μας επιτρέψετε να στηρίζουμε τη μεγάλη Ρεάλ. Ο καθένας με τα γούστα του. Όπως είπε και ο Μητσοτάκης προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ποιος θέλετε να σηκώσει το τηλέφωνο, το τριψήφιο, το κόκκινο, αν είναι ακόμα κόκκινο, στις 3 η ώρα τη νύχτα. Εγώ ή κάποιος άλλος. Αυτό που θα έλεγα εγώ πάντως είναι καλύτερα να μην χτυπάει αυτό το τηλέφωνο, γιατί για καλό δεν θα είναι. Από την άλλη, για ποιο λόγο να σηκώσει κάποιος το τριψήφιο τηλέφωνο, ποιος θα τον καλέσει, αφού μπορεί να πει στο δικό σου τηλέφωνο τι θέλεις και να σε ακούσουν αυτοί που έχουν αυτιά παντού. Όπως συνέβαινε άλλωστε. Πράγμα που δεν αμφισβητείται από κανέναν, ούτε καν από τους ίδιους τους οτακουστές. Και αν μας πιάσουν με τη γίδα στην πλάτη, λέμε ότι απλά λάθος μου. Βέβαια, το να παραδεχθείς το λάθος σου δεν σε γλιτώνει από τις φαλιάρες, εκείνων που έχουν τη δύναμη, την πολιτική βούληση ή την οικονομική δυνατότητα να τις ρίξουν.

0: 93,3.
1: Να πω και την καλημέρα στο φίλο μου το Θανάση και περαστικά. Με το καλό να έρθει.
2: Μπράβο, Θανάση.
1: Αν δεν μας ακούσει, θα το στείλουμε την κασέτα να την ακούσει.
2: Κασέτα.
1: Παραδοσιακή τύπη.
2: Τελικά, πώς ονομάζεται η εκπομπή, δεν ξέρω. Έχεις βγάλει κάποιο τίτλο, Θόδωρε?
1: Όχι, θα τον βγάλουμε εν καιρό το τίτλο. Δεν θα έχει σχέση με εμάς ο τίτλος. Ο τίτλος θα έχει σχέση με αυτούς που μας ακούνε.
2: Μάλιστα. Σαν αυτό το μήνυμα που πήρες έτσι λίγο.
3: Ό,τι και να γίνει, θυμίσου, θα με η ζωή στη ζωή σου.
2: Χαιρετισμούς εκεί στον Πέτρο στην Ανομοπία, σε όλους όσους μας ακούνε.
3: Ό,τι και να γίνει, θυμίσου, θα με...
1: Μπορείτε να μας ακούτε σε όλη την Πέλα, σε όλη την Κεντρική Μακεδονία
2: και σε όλο τον κόσμο.
1: Και σε όλο τον κόσμο. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή από το App Store για iPhone και από το Google Play για Android κινητά και tablet. Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του σταθμού, να ακούτε ζωντανά την αναμετάδοση του προγράμματος.
2: Μπορούν να στέλνουν και μηνύματα, Θόδωρε.
1: Και να επικοινωνείτε είτε με τηλεφωνικά είτε με μήνυμα.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι. Το είχαμε συνηθίσει βέβαια από τη φωνή της Χαρούλας.
1: Και η ερμηνεία αυτή είναι πολύ καλή τώρα.
0: Οι νέες τραγουδίστρες είναι πολύ καλές όλες. Είτε από φωνή είτε από κορμί. Έχουν στυλίστες που τις δίνουν και τις ξεντίνουν όπως πρέπει.

0: 3.
1: Μαζί σας θα μείνουμε κι εμείς, ήρθαμε και θα μείνουμε. Δεν εννοώ σήμερα, αλλά εφ' εξής, κάθε πρωί στις 10 θα σχολιάζουμε ανεπίκαιρα θέματα και θα λέμε τις αερολογίες μας. Αν θέλετε σοβαρότητα, μπορείτε να ακούσετε Άρη Πόρτο Σέλτα. Εμείς θα κάνουμε χαβαλέ.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.

0: πληροφορίε, η αστυνομική τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος έχει ήδη προχωρήσει σε 16 συλλήψεις. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη φέρεται να λειτουργούσε με τον ίδιο τρόπο όπως και στην Κρήτη, δηλαδή με ψευδή δηλώσεις προς τον οργανισμό με σκοπό να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Ο αγώνας για αλήθεια είναι διαρκής, καθώς κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν στρεβλή εικόνα, ανέφερε σήμερα στον Sky ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σχετικά με την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αναφέρονται στις πρόσφατες δικογραφίες για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κληθείς να σχολιάσει, ο Υπουργός ανέφερε ότι οι συνήγοροι των βουλευτών που είναι υπό έρευνα δημοσιοποίησαν ότι ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην κυρία Τυχεροπούλου να κάνει πραγματογνωμοσύνη για το βαθμό εμπλοκής των βουλευτών και των υπουργών. Το ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί, τόνισε ο κ. Φλωρίδης, είναι εάν τα αιτήματα για την άρση ασυλίας στάλθηκαν στη Βουλή πριν ζητηθεί αυτή η πραγματογνωμοσύνη. Εάν παραγγέλθηκε μετά, τότε θα μπορούσε η Βουλή να έχει παραπέμψει κάποιους χωρίς να υπάρχει κατηγορία, εξήγησε. Συνεδριάζει αυτήν την ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το νομοσχέδιο για το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, καθώς και η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Το κόμμα το ανακοινώνει απόψε στις 8 η ώρα το απόγευμα, ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Ο κ. Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Πειρά προς τον Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά την αποκάλυψη του Ζακ-Κλοντ Γιουνκέρ στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, πως ζήτησε από τον πρώην Πρωθυπουργό να φορολογήσει εφοπλιστές στις διαπραγματεύσεις του 2015 και αυτός αρνήθηκε. Όσο και να προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας, επενδύοντας την άνευ περιεχομένου επικοινωνία, να θάψει βαθιά στην υγεία τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μαρινάκη στην ανακοίνωσή του. Στον Άριο Πάγο μετέβη πριν από λίγη ώρα η Μαρία Καριστιανού με την ιδρυτική διακήρυξη του κομματός της «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Η κυρία Καριστιανού θα καταθέσει στην εισαγγελία του Αρίου Πάγου την ιδρυτική διακήρυξη αλλά και τις υπογραφές των πολιτών που στηρίζουν τον νέο πολιτικό σχηματισμό. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο νόμιμης άμυνας με στόχο την προστασία Αμερικανικών δυνάμεων από απειλές που αποδίδονται στις Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Η σύναψη της συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή κοινή τοποθεσία. Σημείωσε παράλληλα ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Συναγερμό σήμανε χθες το Γενικό Κρατικό Νικαίας μετά την κλοπή φορητού υπερηχογράφου από τις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου. Το πρωί της επόμενης ημέρας, ο άγνωστος τηλεφώνησε στη διοίκηση του νοσοκομείου και ενημέρωσε ότι το μηχάνημα βρίσκεται κρυμμένο δίπλα στο εκκλησάκι του νοσοκομείου. Εκτιμάται ότι ο δράστης κατάφερε να αφαιρέσει το φορητό υπερηχογράφο, ωστόσο δεν μπορούσε να τελικά να τον απομακρύνει από την κεντρική είσοδο. Ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας καταγράφηκε χθες στην Γαλλία για τον μήνα Μάιο, ενώ σύμφωνα με την γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, η σημερινή ημέρα θα είναι ακόμη πιο ζεστή. Το απόγευμα αναμένεται να σημειωθούν μέγιστη θερμοκρασία από 33-36 βαθμούς Κελσίου στους 8 νομούς της Δυτικής Γαλλίας που βρίσκονται σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ τον μήνα Μάιο, 33,5 βαθμούς Κελσίου, έδειξε το θερμόμετρο χθες κοντά στο Λονδίνο. Στην Ιρλανδία καταγράφονται επίσης πρωτοφανείς για το μήνα θερμοκρασίες, οι οποίες έφτασαν τους 28,8 βαθμούς. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
1: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη σήμερα και έχουμε μπει
1: καλημέρα,
0: πολύ
1: καλημέρα.
0: Δυναμικά στο στούντιο. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης.
0: Και ξέρω
1: που βρίσκει τόσες δυνάμεις. Κάτι κάνει, κάτι
0: βρίσκω
1: κάνει.
0: Βρίσκω τόσες δυνάμεις, διότι σήμερα
1: είναι και μικρούλης. Είναι ημέρα. Επειδή είναι Τρίτη.
0: Των ανακοινώσεων που περιμέναμε τόσο καιρό του νέου κόμματος του συντρόφου Αλέξη Τσίπρα.
1: Σωστά.
0: Να πούμε
1: είναι, ποιοι είναι ημέρα εγγενείων.
0: Να πούμε ποιοι είμαστε. Απέναντί μας είναι στο μικρόφωνο, στη ρύθμιση του ήχου, ο Νότης Παπαγιαννάκος και μάλιστα ενδεδειμένος αντίστοιχα. Είναι με ένα κόκκινο μπλουζάκι και ένα μπλε παντελόνι.
1: Λες να το έχει κάνει γιατί θα πάει στο Θησείο.
0: Να γίνει ξαφνικά Μπαρτσελόνα.
1: Δεν ξέρεις. Είναι πιο πιθανό να γίνει στο Μπαρτσελόνα παρά να πάει στο Θησείο, νομίζω.
0: Άρα ίσως και αυτός είναι ο λόγος.
1: Να μην αποκαλύπτω προσωπικά δεδομένα.
0: Δεν ξέρω αν θα πάει στο
1: Θησείο. Δεν τον βλέπω για Θησείο, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω αν είναι για το Θησείο ή αν είναι για τον Ολυμπιακό η ενδυμασία. Νομίζω ότι είναι για το νέο κόμμα. Νομίζω ότι αύριο μπορούμε όλοι να κυκλοφορούμε με κόκκινα και μπλε προκειμένου να τιμήσουμε αυτή την ημέρα την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Να πούμε ότι πάντα στη δημοσιογραφική επιμέλεια κάθε μέρα της εκπομπής μας είναι ο Δημήτρης Γιαννήρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο κύριος Πέτρος Μωραήτης και η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο skyradio.gr και πάρτε μας τηλέφωνο εάν θέλετε οτιδήποτε να μας θέσετε υπόψη μας στο 210-4800 170 έως 174. Σε κάθε περίπτωση είναι η είδηση της ημέρας στο κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Καλός ή κακός.
1: Τόσους μήνες είναι η προετοιμασία. Επικοινωνιακά έχει απόλυτο σουξέ.
0: Έχει απόλυτο σουξέ.
1: Επικοινωνιακά απολύτως. Εδώ φτάσαμε στο σημείο να συζητάμε όλοι για την Μπαρτσελόνα. Καλά κάνουμε. Λοιπόν, εντάξει. Τώρα...
0: Η Μπαρτσελόνα να πούμε ότι είναι πρωταθλήτρια στην Ισπανία.
1: Ναι, αλλά δεν πήγε καλά.
0: Δεν ξέρω αν φιλοδοξεί ο κύριος Τσίπρας
1: για τα τελικά. Εντάξει. Αλλά τέλος πάντων είπαμε, έχει πολλούς και ανέρυθρους και στην Ελλάδα.
0: Εννοείς τους Πανιόνιους.
1: Είπαμε τους Πανιόνιους και χθες. Είπαμε και παλιά το κουκουέ εσωτερικού που είχε την ελληνική σημαία και την κόκκινη σημαία.
0: Και ο συνασπισμός είχε τα χρώματα
1: και
0: αυτά.
1: Χρώματα,
0: το κόκκινο μπλε και το κίτρινο που έχει η Μπαρτσελόνα στην φανέλα της. Να δούμε τι σημειολογία.
1: Άλλη εποχή τώρα. Άλλη εποχή. Νέο σχήμα. Ο ηγέτης λέει ότι είναι ανανεωμένος. Θα δούμε. Θα κρίνουμε την ομιλία και άλλα πολλά.
0: Να πούμε ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αλεξάνδερ Πούσκιν, πολύ μεγάλος Ρώσος διανόμος.
1: Α, βλέπω, έχεις επηρεαστεί από το κλίμα καριστιανό, βλέπω.
0: Όχι, έχω επηρεαστεί. Θέλω να δω με τι συμπίπτει.
1: Τι φταίνει οι μεγάλοι συγγραφείς, οι ποιητές, οι λογοτέχνες.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Να εμπλέκονται στο τι γίνεται.
0: Θέλω να δω όμως με τι συμπίπτει η γέννηση αυτού του κόμματος. Δεν βρίσκω κάτι άλλο με το οποίο να συμπίπτει.
1: Διάλεξε μια ημερομηνία. Μια ημερομηνία, ωραία. Διάλεξε γιατί. Θεσσαλονίκη.
0: Σαν σήμερα
1: μόνο ο πρωθυπουργός το λέει από τη Θεσσαλονίκη έρχεται η νίκη. Και η κυρία Καριστιανού είπε για νίκη. Εκεί. Πρωτιά δεν λέει. Πρωτιά λέει.
0: Και όχι μόνο η κυρία Καριστιανού, μέχρι και ο κύριος Βελόπουλος είπε για νίκη. Και πολλοί άλλοι λένε για νίκη. Και ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πει νίκη με μία ψήφο στο παρελθόν. Γενικώς όλοι την νίκη ψάχνουν. Η μόνη που δεν ψάχνει
1: έχουμε
0: την νίκη
1: καιρό,
0: είναι το κόμμα
1: καιρό.
0: Νίκη, το οποίο φαίνεται ότι έχει υποχωρήσει και ψάχνει τις διεξόδους του να βρει κάποιες συνεργασίες με άλλα.
1: Δεν λέγαμε εδώ
0: κόμματα.
1: Παρέα ότι πολλά κόμματα δεν θα προλάβουν μέχρι να τελειώσει η θητεία αυτής της Βουλής. Δεν θα προλάβουν.
0: Όπως.
1: Και δεν βιάζομαι. Είπε τώρα την νίκη.
0: Είπα την νίκη. Ναι.
1: Έχουν εξαφανιστεί οι Σπαρτιάτες. Μήπως τώρα το θεσμικό κενό που υπάρχει. Μην το θυμίσω αυτό. Που δεν μιλάει κανείς και στην αντιπολίτευση. Θυμίζω ότι μια και έχουν χάσει, υποτίθεται, τη δικαστική απόφαση, θα έπρεπε να γίνουν οι αναπληρωματικές εκλογές. Άστο το, δεν το ανοίγω αυτό το κεφάλαιο άλλη φορά. Εμείς έχουμε και άλλα ζητήματα. Μεγάλες δυσκολίες, να μην πω άλλη βαριά κουβέντα, θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την δρομολόγηση από σήμερα και πέρα του νέου σχήματος του κυρίου Τσίπρα. Ποιος άλλος είναι? Ο κύριος Ζελόπουλος θα έχει απώλειες με μαθηματική ακρίβεια. Όχι
0: λόγω
1: μόνο λόγω Θεσσαλονίκης. Κυρίως λόγω Καριστιανού.
0: Ή λόγω του κυρίου Τσίπρα?
1: Όχι, δεν νομίζω ότι έχουν. Δεν έχουν. Εντάξει, επειδή βασικά... οι πολίτες, ξαναλέω, ό,τι και φανέλες να μοιράσουν όλοι σήμερα, ξαναλέω, οι περισσότεροι πολίτες είναι πολύ πιο αμφισβητείες από άλλες φορές, πολύ πιο καχύποπτοι. Και γι' αυτό νομίζω είναι και πιο μοσαϊκό η αποτύπωση που γίνεται ακόμα και στις δημοσκοπήσεις, στις συζητήσεις. Νομίζω το ζούμε και εμείς που συζητάμε ιδιαίτερα με νεότερους ανθρώπους. Η παλιά λογική της ιδιοκτησίας, είτε ιδεολογικά είτε κομματοκρατικά, έχει πολύ ελαχιστοποιηθεί. Δεν λέω ότι τελείωσε.
0: Έχεις δίκιο, θα συμφωνήσω.
1: Δεν λέω ότι τελείωσε. Από εκεί και πέρα έχουμε και άλλα γεγονότα σήμερα όμως. Ας πούμε, μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι στο βιβλίο του κυρίου Φίλη, που είναι και συνεργάτης εδώ, εκλεκτός του Sky, ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο καθηγητής.
0: Εξαιρετικός.
1: Και ο κύριος, που ήταν και υπουργός του παλιότερα, ο κύριος
0: Αρβανιτόπουλος.
1: Αρβανιτόπουλος, έχω κολλήσει, καλά κάνεις και με εγώ.
0: Υπουργός Παιδείας, ήταν στην κυβέρνηση Σαμαρά.
1: Μιλάνε σήμερα.
0: Και γιατί... διευθυντής του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής.
1: Παρουσιάζουν το βιβλίο του σήμερα στο Μέγαρο. Και νομίζω έχει και ένα ενδιαφέρον ότι εκεί θα είναι, από ό,τι λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, ως ακροατής και ο κύριος Σαμαράς. Άρα υπάρχει μια συνεχής σύμπτωση.
0: Το παρουσιάζει ο κύριος Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός. Το οποίο δεν ανέφερες, απέφυγες να αναφέρεις, δεν ξέρω για κάποιον.
1: Δεν αποφεύγω τίποτα, αλλά απλά έχω μια κατάπτωση γενικώς τελευταία.
0: Επειδή προσπαθείς να βγάλεις.
1: Μπερδεύομαι με τις πολλές αλλαγές και τις ανακατατάξεις. Είδαμε τον κύριο Τεμπονέρα, ας πούμε, που ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει την οργάνωση βάσης. Δεν θυμάμαι τώρα πια, και είναι έτοιμος για τον κύριο Τσίπρα. Λες και δεν φαινόταν τόσο καιρό πολιτικά. Δικαίωμά του, εντάξει. Όλα κρίνονται και στην πορεία των πραγμάτων. Χτες άκουσα ότι και άλλα στελέχη φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρώην οικονομικός διευθυντής, ας πούμε. Εντάξει. Νομίζω θα συνεχίσει αυτό. Άλλωστε θα μαζεύει υπογραφές ο κύριος Τσίπρας.
0: Σύμφωνα με την πρόβλεψή σου, φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα φτάσει στις εκλογές αυτονόμως.
1: Και αν με φτάσει, τέτοια πολιτική σύγχυση που βλέπω εγώ, δεν ξέρω τι βλέπεις εσύ και πολλοί άλλοι που μας ακούνε, αλλά εγώ βλέπω μια πολιτική σύγχυση. Θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή, από ό,τι έχουν ανακοινώσει, στις 6 Ιουνίου. Mm-hmm. Εκεί θα πάρθουν, πιστεύω, οι τελικές αποφάσεις για το πώς θα κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω, ας πούμε, διάφορα άλλα στελέχη που ήταν και υπουργοί, όχι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο κύριος Κοτζιάς, ας πούμε, που είπε ότι εγώ δεν πρόκειται να ηγηθώ σχήματος, γιατί ακούγονται και γράφονται διάφορα περί ενός άλλου σχήματος με τον κύριο Κοτζιά.
0: Ποιος κύριος Κοτζιάς?
1: Ο υπουργός Εξωτερικών.
0: Που τι εννοείς να ηγηθεί σε σχήμα?
1: Έχουν γραφεί αυτά, δεν τα έχεις
0: δει. Τι, δηλαδή να κάνει κόμμα.
1: Με εργάζεσαι πάλι. Είναι δυνατόν.
0: Να κάνει κόμμα και ο κύριος Κοτζιάς.
1: Έχει κόμμα μικρό. Το Πράττω, το έχει ξεχάσει.
0: Έχει κατέβει ποτέ σε
1: ένα σχήμα.
0: Έχει κατέβει ποτέ.
1: Πάντα συνεργαζόμενος.
0: Άρα δεν έχει κόμμα μικρό. Έχει μια ομάδα προβληματισμού. Έναν όμιλο προβληματισμού που θεωρητικώς τον περιφέρει από εδώ και από εκεί.
1: Διαψεύδει ότι θα ηγηθεί νέου σχήματος. Και κάνει και κριτικές. Εντάξει. Υπενθυμίζω ότι είπε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχασε μόνο το 19, έχασε και το 23. Και επιμένει σε αυτό ο κύριος Κοτζιάς, και μάλλον σε αυτό έχει δίκιο. Γιατί πράγματι και ως αξιωματική αντιπολίτευση ήττα είχε ο ΣΥΡΙΖΑ το 23. Εγώ λέω ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας.
0: Επειδή
1: ο Τσίπρας
0: έχουμε πολλά μηνύματα από τους ακροατές μας, εγώ θα σταθώ σε ένα, στον κύριο Γεράσιμο που μας στέλνει το μήνυμα από τη Μάλτα. Και αναφέρεται.
1: Από τη Μάλτα.
0: Από τη Μάλτα. Και τον ευχαριστούμε που μας ακούει στην Μάλτα.
1: Χαιρετίζουμε τη Μάλτα.
0: Και αναφέρεται στο χθεσινό επεισόδιο του εξαιρετικού ντοκιμαντέρ των κυριών της κυρίας Βαρβιτσιώτη και της κυρίας Δενδρινού, στο Χιλιοστό, όπου μεταξύ άλλων προβλήθηκε on camera ο πρόεδρος Γιούνκερ να εκλιπαρεί τον Τσίπρα να φορολογήσει τους εφοπλιστές, και ο Τσίπρας να του λέει, σύμφωνα με τη μαρτυρία του πρόεδρου Γιούνκερ, και νομίζω ότι δεν αμφισβητείται αυτή η μαρτυρία, δεν αμφισβητείται ούτε το πρόσωπο, γιατί οι προσωπικές του σχέσεις και με τον κύριο Τσίπρα είναι εξαιρετικές, να του λέει ο Τσίπρας ότι δεν θέλω να φορολογήσω τους εφοπλιστές, και του λέει τελικά ποιος είναι ο αριστερός, εσύ ή εγώ που σου λέει να τους φορολογήσεις και εσύ δεν θες να τους φορολογήσεις. Και με βάση αυτό μας λέει ο κύριος Γεράσιμος ότι έχει, λέει, το θάρρος ή το θράσος ο κύριος Τσίπρας να θέλει να κάνει και κόμμα μετά από όλη αυτή την σειρά των ντοκιμαντέρ που αποκαλύπτουν την ανεπάρκεια. Το λέει ευγενικά ο κύριος Γεράσιμος του κυρίου Τσίπρα και της ομάδας του εκεί.
1: Okay, στον κύριο Γεράσιμο και σε όποιον άλλον και άλλοι μας ακούει και θέλει να μείνει ψύχρεμος, ξαναλέω ότι η χώρα πριν τον κύριο Τσίπρα επί της ουσίας χρεοκόπησε από πολύχρονη λάθος πολιτική σε σχέση με τα χρέη της, σε σχέση με τα δάνειά της, σε σχέση με την κοινωνική της πολιτική.
0: Άλλο
1: αν
0: αυτό,
1: το ξεχνάμε αυτό, δεν φτάνουμε ούτε στην κυβέρνηση το... Σαμαρά Βενιζέλου, ούτε Παπανδρέου, ούτε Τσίπρα. Όχι, πρέπει να βάζουμε, τα ποδάρια κάτω στην κατάσταση μας.
0: Εγώ δεν το είδα το τελευταίο επεισόδιο, είδα αποσπάσματα. Okay. Είδα όμως το προπροηγούμενο, το Σαββατοκύριακο, κάθισα και είδα και τα τρία επεισόδια για να θυμηθώ και σημείωσα κιόλας. Έβλεπα την ομάδα του κυρίου Τσίπρα που πήγαινε να συναντήσει την καγκελάριο Μέρκελ και είχαν ξεχάσει το, θυμάστε το φάκελο που το ψάχνανε με τις βασικές σημειώσεις. Μια ολόκληρη πατρίδα περίμενε από ένα φάκελο και τρεις ανθρώπους που βρέθηκαν απέναντι στην καγκελάριο να ανοίξουν τις σημειώσεις τους και το σχέδιο για την οικονομία, και αυτοί είχαν ξεχάσει το φάκελο ή δεν τον είχαν πάρει ποτέ ή δεν τον είχαν δημιουργήσει ποτέ, τον είχαν ξεχάσει δεν ξέρω εγώ πού στο ξενοδοχείο. Και όλο αυτό ήταν μια εικόνα αστεία, η οποία όμως αστειότητα αντανακλούσε στην ίδια την πατρίδα μας, στην ίδια τη χώρα μας, αντανακλούσε σε όλους εμάς. Εγώ θεωρώ ότι ας πούνε πρώτα για εκείνη την περίοδο, ας απολογηθεί ο κύριος Τσίπρας που έβγαλε ένα βιβλίο να πει ότι φταίνε όλοι οι άλλοι. Για παράδειγμα, για το φάκελο, ποιος φταίει, ποιος τον ξέχασε στο ξενοδοχείο. Δεν μας λέει ο κύριος Τσίπρας.
1: Λοιπόν, νομίζω πας στα μικρότερα τώρα.
0: Πάω στα μικρότερα, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά.
1: Ούτως ή άλλως το ντοκιμαντέρ, είπα, έχει φοβερό ενδιαφέρον να το βλέπει ο κόσμος, να το κρατάει, να το συγκρατεί και να το συγκρίνει και με άλλες δουλειές και με ό,τι γράφει ο κύριος Τσίπρας ή δεν γράφει και με αυτά που κάνουν ή γράψαν ή δεν γράψαν πολλοί άλλοι πρωταγωνιστές εκείνη τη περίοδο που δεν τελείωσε, υπενθυμίζω ακόμη. Δεν έχουμε τελειώσει απ' όλα. Έχουμε διάφορες ουρές. Δεν έχουμε υποθήκες ιδιοκτησίας της χώρας
0: μέχρι, από το, μέχρι 100 χρόνια.
1: Λοιπόν, παράδειγμα, θα μου πεις, ήταν ένας χειρισμός και έτσι και τα λοιπά. Εγώ απλά το θυμίζω. Και άλλα μπορώ να θυμίσω.
0: Όχι, δεν θα σου το πω εγώ. Ο κ. Τσίπρας τα λέει αυτά.
1: Αυτά είναι, αυτά
0: εγώ
1: είναι
0: δεν
1: τα βαριά.
0: Έλεγα ούτε τότε.
1: Τα βαριά.
0: Θέλω να σου πω ότι έχω εμπειρία από την περίοδο εκείνη και θα σου πω ότι αυτό που πέρασε ο κ. Τσίπρας, την δέσμευση της δημόσιας περιουσίας για 100 χρόνια, το έχει αρνηθεί και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Αντώνης Σαμαράς. Στο λέω με προσωπική γνώση του ζητήματος αυτού. Και το πέρασε ο αριστερός κύριος Τσίπρας. Όπως του λέει ο Γιούνκερ σήμερα, χθες στο Χιλιοστό, ότι εγώ σου έλεγα βρες τα λεφτά από τους εφοπλιστές που ήταν η ποντοπόρος δύναμη. Βεβαίως, εδώ θέλει συζήτηση και σε αυτό το επίπεδο η πρόταση Γιούνκερ. Γιατί προφανώς υπήρχε στο πίσω μέρος του μυαλού του Γιούνκερ το να πλήξει την πρωτοπορία και την πρωτοκαθεδρία της ελληνικής ναυτιλίας. Αλλά μου κάνει εντύπωση η προσέγγιση του Τσίπρα. Αντί να πει θα το συζητήσουμε, θα το δούμε, ναι, είναι μια εναλλακτική πρόταση, του είπε ότι αυτό δεν είναι στην ατζέντα μου, στο τραπέζι μου.
1: Αυτό που θέλω να πω εγώ επάλι, ένα πολύ πιο μεγάλο από τον κύριο Τσίπρα, είναι ότι τότε στην πρωτοφανή κρίση, και το δείχνει αυτό το ντοκιμαντέρ, αν και δεν θέλω τώρα να συζητάω μόνο για το ντοκιμαντέρ, αλλά θυμάμαι ότι τότε ένας βασικός λόγος της σύγκρουσης, πέρα από τις ανεπάρκειες της ελληνικής κυβέρνησης, έτσι λέω εγώ, ανεπάρκειες και άλλα ζητήματα, ήταν το να σωθούν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες. Το λένε και οι παράγοντες, και τότε και μετά.
0: Όχι
1: τώρα,
0: την περίοδο της.
1: Παραδέχονται.
0: Είχαν ήδη σωθεί.
1: Όχι, δεν μιλάω για τις ελληνικές τράπεζες, μιλάω για τις γερμανικές και τις γαλλικές. Μα από πριν ξεκινούσαν ζητήματα και ακόμα και μετά.
0: Εντάξει,
1: τα θυμάσαι τώρα, παραδέχτηκαν ότι κάναν πολύ σκληρά πακέτα κλπ. Για το πρώτο, για το δεύτερο. Τέλος πάντων, δεν ψάχνω τίποτα εγώ, δεν πάω να απαλλάξω κανέναν.
0: Όχι, δεν λέω ότι ψάχνεις εσύ.
1: Κρίθηκαν, αλλά κλήθηκαν πολιτικά μεν, ιστορικά και οικονομικά
0: έχουμε ακόμα
1: συνέχεια.
0: Δρόμο.
1: Αλλά αυτό λέω, ξαναλέω, να θυμόμαστε πώς ξεκίνησε όλη η ιστορία για τη χώρα και μετά και πώς συνεχίστηκε και τι χρεώνεται ο καθένας.
0: Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εμφανιστεί ο κύριος Τσίπρας σαν να μην συνέβη τίποτα στο παρελθόν ως νέο πολιτικό πρόσωπο. Για μένα έχει ειδικό και
1: να
0: μεγάλο
1: έχουμε,
0: βάρος
1: να έχουμε μνήμη για όλους
0: και ευθύνες στους
1: ώμους
0: του.
1: Να έχουμε μνήμη για όλους, λέω.
0: Συμφωνούμε, συμφωνούμε.
1: Και καταγραφή των ευθυνών και να
0: απόλυτα.
1: Έχουμε και μέτρο, γιατί αλλιώς θα χαθεί το μέτρο.
0: Πώς πάντως,
1: σε καταστάσεις με μεγάλη ένταση, έτσι δεν είναι? Φαίνεται το πράγμα τώρα, δεν θέλω
0: εντάξει,
1: να το
0: εγώ δεν πιστεύω για τη μεγάλη ένταση, πιστεύω σε ένταση όχι τόσο μεγάλη όσο αυτή που είχαμε ζήσει πριν αρκετά χρόνια που βάλαμε νεοναζιστικό κόμμα μέσα στην Βουλή. Αλλά και την ριζοσπαστική αριστερά σε τη μόνη κυβερνήτη της χώρας. Δεν φανταζόταν ποτέ κανένας στην Ελλάδα ότι η ριζοσπαστική αριστερά, δεν μιλάω γενικώς για την κεντροαριστερά ή τη σοσιαλδημοκρατία, θα αναλάμβανε την διοίκηση της χώρας. Τώρα, αν
1: άμα
0: τα πήγε καλά ή κακά,
1: άμα υποτιμάς τα αδιέξοδα του κόσμου,
0: δεν
1: και,
0: ναι,
1: και,
0: ναι,
1: τα, και τα
0: δίκιο.
1: Ζητήματα της οργής του πολλές φορές που έχουν παίξει ρόλο.
0: Ο κόσμος στέλνει μηνύματα, είπαμε, με ακραίες επιλογές.
1: Η βεβαίως. Δημοκρατία έχει πολλά φαινόμενα. Τι να κάνουμε?
0: Έχεις
1: από την ακροδεξιά, από τους τρομοκράτες, από
0: βεβαίως.
1: Ακραίες αντιλήψεις και πρακτικές σε πολλά ζητήματα. Τι να πούμε.
0: Βεβαίως.
1: Δεν ήταν ακραία τα γεγονότα που είδαμε προχθές στο γήπεδο, ας το πούμε τώρα. Δεν θέλω να το ανοίξω το κεφάλαιο.
0: Για να μην παρεξηγηθούμε, για να μην παρεξηγηθούμε που λες για την δημοκρατία, δεν είναι φαινόμενο της δημοκρατίας. Ούτε η τρομοκρατία, ούτε η βία, ούτε τίποτα άλλο. Η δημοκρατία πρέπει να τα αντιμετωπίζει και με μαχητικό τρόπο αυτά τα φαινόμενα, όπως και έκανε τουλάχιστον στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής. Έχω κρατήσει, Δημήτρη, ένα άρθρο σήμερα του Σάκη Μουμτζή στην Καθημερινή, όχι για τα επιχειρήματά του, κυρίως για το γεγονός ότι εντοπίζει τρεις ρατσιστικές επιθέσεις στην Αθήνα σε Εβραίους τουρίστες. Και μάλιστα από οργάνωση η οποία το σήκωσε μετά στο διαδίκτυο. Και αναρωτιέται ο Σάκης Μουμτζής αν υπάρχει ή όχι αντιρατσιστικός νόμος σε αυτή τη χώρα. Εγώ δεν σου κρύβω ότι θα του πω ότι έχει δίκιο. Έχει δίκιο να αναρωτιέται. Γιατί πραγματικά Στην χώρα αυτή ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Εντοπίζει λοιπόν στην περιοχή του Ψηρή, λέει ο Σάκης Μουμτζής, μία ομάδα με στολή και περιπολίες, συντεταγμένα Εβραίους τουρίστες και επιχειρηματίες, τους οποίους προσπαθεί να τους προπυλακίσει. Επίσης, αναφέρεται στην διακοπή της ομιλίας μιας καθηγήτριας Ισραηλινής στο Απιθήτα και άλλο σε άλλο ένα γεγονός. Και λέω.
1: Και εδώ στο Απιθήτα την άλλη φορά πλακωθήκανε αγρίως. Εντός εκτός
0: και πεις, και στην έκθεση βιβλίου απαγορέψανε μια εκδήλωση. Αλλά έχει δίκιο ο Μουμτζής να λέει ότι εντάξει, δεν έχουμε νόμους μόνο για να λέμε ότι τους έχουμε. Έχουμε νόμους που πρέπει να εφαρμόζονται. Και αν πράγματι συνέβησαν αυτά, γιατί προφανώς συνέβησαν, γιατί ανέβηκαν στο διαδίκτυο, θα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος.
1: Μόνο μια γρήγορη κουβέντα. Ξαναλέω, καταδικάζουμε όλα τα γεγονότα της αυθαιρεσίας, των προπυλακισμών, της βαρβαρότητας, της ανοησίας. Αλλά πρέπει να έχουμε μετά και ένα μέτρο αναλογικότητα σε όλα. Όχι για να τα ξεχνάμε, αλλά γιατί έχουμε και φοβερότερα γεγονότα. Ενώ τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, τι γίνεται στο Ιράν, τι γίνεται στον κόσμο, και τι παραδείγματα αυτό δίνουν οι πρωτεργάτες της βαρβαρότητας που έχουν και θεσμικό ρόλο. Και
0: αλήθεια είναι αυτό, και γι' αυτό πρέπει να έχουμε στιβαρή και σοβαρή πολιτική ελίτ. Να πω πριν πάμε σε ειδήσεις ότι οι δικοί μας άνθρωποι, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιας ασθένειας, μπορεί να εμφανίσουν αδεξήγητη ή ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Αυτά είναι τα μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυσθρεψίας που προκύπτει όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά. Τα φορτημέλη είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα φορτημέλη είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για την διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας που οφείλεται σε ασθένεια, ενώ χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο dosevaros.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
9: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
10: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
12: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
13: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
14: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
16: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
18: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
19: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
21: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον άξονα Κόνωνος Ομηρίδου Σκυλίτση από το λιμάνι του Πειραιά προς το Νέο Φάλιρο στην 34ου Συντάγματος Ηρώων Πολυτεχνείου, στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή. Νέα επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν γίνει τουλάχιστον 17 συλλήψεις. Η νέα αυτή επιχείρηση έρχεται σχεδόν ένα 24ωρο μετά από αντίστοιχη που είχε γίνει εχθές στην Κρήτη. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε εξέλιξη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση μεταξύ άλλων θα γίνει παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλεξίς Τσίπρα στο Οθυσσίο. Καύσωνα σπλήττει την Ευρώπη, ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφηκε χθες για το μήνα Μάιου σε Γαλλία και Βρετανία. Και ο καιρός έθριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε και Δημήτρη, ωραία η συζήτηση που είχαμε για το ακόμα του κυρίου Τσίπρα που αναμένουμε και με την ανάμνηση του 2015, όμως πρέπει να πάμε και στα μεγάλα, σε αυτά που συμβαίνουν είτε στη γειτονιά μας είτε μακριά από τη γειτονιά μας, στα στενά του Ορμούζ, στο Ιράν και στις συζητήσεις που γίνονται αυτή την περίοδο.
1: Ξανάριξε μπόμπες ο φίλος μας ο κύριος Τραμπ. Έχει δυσκολίες με τη διαπραγμάτευση.

0: υπονοείται ότι οι εξελίξεις εδώ με το κόμμα Τσίπρα δεν είναι εξίσου μεγάλες και σημαντικές. Καθώς ο κόσμος κρατάει την ανάσα του.
1: Τι να κάνουμε. Πατάμε και μπαλαρόφιλες.
2: Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Θα σας πω, είναι σημαντικές για τον εξής λόγο, όχι μόνο γιατί το λέτε εν μέρη ηρωνικά. Διότι η Ελλάδα, κατά την άποψή μου, εντάξει, μπορεί ο Δημήτρης να έχει διαφορετική άποψη, κατά την άποψή μου χρειάζεται την επόμενη μέρα να είναι σταθερή νησίδα στην περιοχή και άρα οποιαδήποτε πολιτική δύναμη εμφανίζεται μπορεί να παίξει ρόλο τουλάχιστον προαγωνιστικό ή στην ρόλο στα πράγματα, στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Πρέπει να γνωρίζουμε τις θέσεις του, πρέπει να το ξεψαχνίζουμε, πρέπει να βλέπουμε τι ακριβώς αφορούν.
1: Τώρα κύριε Κερίνη, το πάει αλλού. Αναγκάζομαι να πω μόνο μία κουβέντα, ότι χωρίς γειωμένα πολιτικά κόμματα, δημοκρατικά, σε γειτονιές, σε κομοπόλεις και πόλεις και σε στρώματα ευρύτερα κοινωνικά, νομίζω όλες οι επιλογές των διαφόρων παλαιότερων και νεότερων επικεφαλής θα έχουν κάποιες δυσκολίες. Δεν φτάνει μόνο η επικοινωνία. Το κλείνω.
0: Έχετε δίκιο και βλέπετε ότι έχουμε έναν πολλαπλασιασμό προσωπικών κομμάτων με τα ονόματα των αρχηγών στους τίτλους, το οποίο είναι ένας εκφυλισμός από ένα σημείο και μετά της πολιτικής, τουλάχιστον όπως εμείς οι παλαιότεροι την αντιλαμβανόμαστε. Από εκεί και πέρα να συμφωνήσουμε ότι καταναλώνουμε πάρα πολύ οξυγόνο, συχνά για δευτερεύοντα, την ώρα που πραγματικά στον κόσμο τούτο γίνονται φοβερά και τρομερά πράγματα και το υπονοήσατε και σας ευχαριστώ που μου δίνετε βήμα να μιλήσουμε για αυτά όπως είναι η κρίση στον Περσικό.
2: Και πείτε μας, μια που ξεκινήσαμε την συζήτησή μας για αυτό, είστε αισιόδοξος ότι θα ολοκληρωθεί η κρίση στον Περσικό? Βαδίζουμε σε μια νέα περίοδο που θα μοιάζει με την προηγούμενη περίοδο?
0: Όχι και με τίποτα.
2: Δηλαδή?
0: Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος. Θεωρώ ότι είμαστε πολύ μακριά από την οποιαδήποτε συμφωνία. Άλλο πράγμα η εκεχηρία και άλλο πράγμα η συμφωνία. Θεωρώ ότι το Ιράν, το Ιρανικό καθεστώς, δυστυχώς βγαίνει ενισχυμένο από όλο αυτό που έγινε. Πρόκειται για ένα τεράστιο λάθος της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Για κάποιους μάλιστα αποτελεί σημείο καμπής για την αμερικανική παντοδυναμία όπως την είχαμε γνωρίσει μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Και το γεγονός ότι συζητάμε για ένα πρόβλημα που δεν υπήρχε στις 28 Φεβρουαρίου, δηλαδή για το πώς θα ανοίξουμε το Ορμούς, δείχνει ακριβώς το κακό που προκαλέσαμε, έτσι δεν είναι? Κακό για τους Άραβες συμμάχους, οι οποίοι καταστρέφονται και είναι στα κάγκελα. Κακό για την παγκόσμια οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής. Είναι πολλαπλάς οι αρνητικές συνέπειες και δεν βλέπω εύκολα το Ιράν να συμφωνεί, διότι ελέγχει τον δρόμο της κλιμάκωσης. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να απειλήσει τους Άραβες, να καταστρέψει 3-4 εργοστάσια φαλάτωσης, δεν χρειάζεται και πολύ, και να τους στερήσει όχι από το πετρέλαιο και την ενέργεια που λέμε εδώ στην Ευρώπη, τα λοιπάσματα, αλλά από το νερό, δηλαδή να καταστρέψει τον τρόπο ζωής εκεί της περιοχής.
2: Ναι, από εκεί και πέρα όμως, μήπως η παρατεταμένη κρίση στο Ορμούς, στα στενά του Ορμούς, γεννά ίσως ελπίδες για ολοκλήρωση άλλων ανοιχτών μετώπων, όπως για παράδειγμα το Ρωσο-Ουκρανικό ή άλλων αντίστοιχων μετώπων?
0: Η Ρωσία ωφελείται από την κρίση στον Περσικό, διότι ανεβαίνει η τιμή και μπορεί και εξάγει. Η Ρωσία ιτάται.
1: Φουσκώνει το πορτοφόλι του κυρίου Πούτιν, δεν φουσκώνει.
0: Έτσι. Αλλά να πούμε ότι ιτάται η Ρωσία, και θα σας έλεγα και αναπάντεχα, γιατί μέχρι πριν από τρεις μήνες τα σενάρια ήταν απεσιόδοξα για τους Ουκρανούς. Τελικά αποδεικνύουν ότι έχουν όχι μόνο το θάρρος και τον ηρωισμό, αλλά και την επινοητικότητα να λυγίσουν τη ρωσική αρκούδα. Είδατε ότι για πρώτη φορά δεν τόλμησε να παρατάξει άρματα και λοιπές στρατιωτικές δυνάμεις στη μεγάλη παρέλαση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που γίνεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου στην Μόσχα ο Πούτιν, από φόβο. Και ήδη έχουν αρχίσει οι εσωτερικές γκρίνιες. Υπάρχουν οι δημοσκοπήσεις, περίεργο για ένα καθεστώς σαν τη Ρωσία, που δείχνουν τη μεγάλη πτώση της δημοτικότητάς του, και αρχίζουν οι Μοσχοβίτες και καταλαβαίνουν ότι εδώ έχουν μπλέξει, γιατί μέχρι τώρα είχε προσπαθήσει να τους κρατήσει μακριά, τουλάχιστον την πρωτεύουσα και την Πετρούπολη, από το κόστος του πολέμου, έτσι δεν είναι? Τα λέω αυτά γιατί εμφανίζονται και κάποιοι ρωσόφιλοι τώρα, ξέρετε, καθυστερημένα με την ήττα της Ρωσίας προσπαθούν να εμφανιστούν. Είδατε στο Ολύμπιο στη Θεσσαλονίκη τι έγινε.
2: Εννοείται το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και
0: κάτι άλλο. Ναι, έχει και κάτι το ρετρό. Από τη μια η οικονομολόγος της Δραχμής, από την άλλη ο ρωσόφιλος, το λέω πολύ κόμψα το ρωσόφιλος,

0: γιατί εδώ δεν είναι η φιλία, είναι επάγγελμα αυτό που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια στην ελληνική τηλεόραση.
1: Μάλιστα. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, όμως θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δεν έχει δικαίωμα οποιοδήποτε σε αντίστοιχες απόψεις. Βεβαίως σε αυτό υπάρχει ο αντίλογος ότι αντίστοιχες απόψεις φιλορωσικές εμπεριέχουν τον κίνδυνο αυτές οι θέσεις να ταυτιστούν με την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο και την κατοχή της, άρα ουσιαστικά να αποτελούν άλοθη για την τουρκική εισβολή. Άρα δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας.
0: Ότι όλα ελέγχονται και κρίνονται στο δημόσιο λόγο και είμαστε εδώ με επιχειρήματα για να αντικρούμε οτιδήποτε είναι και λάθος και αντιστρατεύεται και το εθνικό συμφέρον, όπως πολύ σωστά είπατε. Απ' την άλλη δεν είμαστε αφελείς, γνωρίζουμε για ρωσικά συμφέροντα, γνωρίζουμε για ρωσικές παρεμβάσεις, για Ρώσους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι, και όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα, δεν μπορεί να είμαστε ανυποψίαστοι, δεν είμαστε πριν από 15 χρόνια, τα έχουμε δει όλα αυτά.
1: Να υποθέσω λοιπόν.
0: Και το ίδιο ισχύει και για την άλλη πλευρά. Δεν είναι μόνο η μια πλευρά του Ατλαντικού. Έχουμε και την άλλη πλευρά, η οποία παρενέβη με τον Έλον Μάσκ στις γερμανικές εκλογές και στο AfD. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Και τα λέω αυτά εν ώψη και των δικών μας εκλογών. Ευτυχώς στην Κύπρο είδατε ότι υπήρξαν αντιστάσεις.
2: Σε έναν βαθμό όντως
1: το εκλογικό αποτέλεσμα ουσιαστικά είναι ισόρροπο και αντίστοιχο με τον προηγούμενο εκλογών.
2: Κύριε Κερίδη, να σας ρωτήσω όμως κάτι. Επειδή συνεχίζεται ουσιαστικά η πολεμική αναμέτρηση που την ξεκίνησε ο κύριος Τραμπ με την παρέα του, την οικογενειακή και όχι μόνο, γιατί θεωρούσε ότι θα είναι μια άλλη Βενεζουέλα, να το πω έτσι πολύ σχηματικά. Όμως στην πραγματικότητα όλη αυτή η κατάσταση, εκτός από την οικονομική και ενεργειακή αναστάτωση και τεράστια ζητήματα που έχει διαμορφώσει για πολλούς μήνες μπροστά μας, όχι μόνο μέχρι τώρα, δεν έχει αφήσει στο απειρόβλητο σε ένα μεγάλο βαθμό, και μου κάνει εντύπωση αυτό, ακόμα και το καθεστώς στο Ιράν.
0: Κοιτάξτε, το καθεστώς στο Ιράν, το οποίο είναι αδίστακτο, το οποίο δεν έχει κανένα πρόβλημα να καταπιέσει, να σκοτώσει και έχει δείξει ότι έχει δυνάμεις πολύ πέραν αυτού που κάποιοι υπολόγιζαν, σε ένα πρώτο επίπεδο βγαίνει ενισχυμένο.
2: Ναι, ενώ όχι μόνο στη διαπραγμάτευση και εσωτερικά, συνεχίζει να κρεμάει τους διαδηλωτές και δεν μιλάει κανένας.
0: Βεβαίως. Κοιτάξτε, η Δύση, κακά τα ψέματα, και η Αμερική ουδέποτε ενδιαφέρθηκε τώρα για τα...
2: Σωστό.
0: Η συγκεκριμένη Αμερική εννοώ. Όχι ότι και η προηγούμενη δεν είχε υποκρισία, αλλά σίγουρα ο συγκεκριμένος δεν έχει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον εκδημοκρατισμό στην ατζέντα του. Το πετρέλαιο έχει, τα συμφέροντα κτλ. Το λέει και ο άνθρωπος, αν κάτι έχει, είναι η ειλικρίνεια, σε βαθμό κινησμού, έτσι δεν είναι. Άρα είμαστε σε αδιέξοδα. Βλέπετε και τα διέξοδα στο Ισραήλ. Πάνε σε εκλογές και όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά. Είναι ανοιχτό το μέτωπο της Χεζμπολά, όπου κάθε μέρα, δεν τα μαθαίνουμε εδώ, σκοτώνονται οι Ισραηλινοί στρατιώτες ή τραυματίζονται. Είναι ανοιχτό το μέτωπο της Χαμάς, η οποία συνεχίζει να ελέγχει τη μισή Γάζα, μετά από όλο το κακό που έγινε. Είναι ανοιχτό το μέτωπο του Ιρανικού καθεστώτος, άρα τι καταφέραμε. Να συζητάμε πώς θα ξανανοίξουμε το Ορμούς. Μεγάλη επιτυχία. Ή μια συμφωνία για τα πυρηνικά χειρότερη από αυτή που πέτυχε ο Ομπάμα.
2: Σωστά. Άρα προς τα πίσω μια κατάσταση.
1: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω.
0: Και η Κίνα τρίβει τα χέρια της και είναι ο μεγάλος, ξέρετε, γεωπολιτικός πια παίκτης, όπου υποδέχεται τον Τραμπ, τον τρολάρει ενίοτε και ούτω καθεξής. Δεν είναι ευχάριστα όλα αυτά.
1: Από την άλλη όμως εξαρτά την ενέργειά της από τον Ιράν και από τις αμερικανικές προθέσεις έναντι των στενών, άρα και εκεί κάπου υπάρχει αντίλογος. Εγώ κλείνοντας όμως θα ήθελα να...
0: 80% των φωτοβολταϊκών και των ανεμογεννητριών έρχονται από την Κίνα και σήμερα έχει ένα boom εξαγωγών απίστευτο, παρά τους δασμούς και όλη την προσπάθεια του εμπορικού πολέμου που έκανε ο Τραμπ, και βεβαίως έχει τεράστια αποθέματα. Η Κίνα δεν είναι σαν την Ινδία, το Πακιστάν, να είναι ευάλωτη στις αυξομοιώσεις της ροής. Είχε κάνει τα κουμάντα της.
1: Εγώ στο κλείνοντας θέλω να μας πείτε αν σε όλη αυτή την κρίσιμη κατάσταση, σε όλη αυτή την κρίση στις διεθνείς σχέσεις, ο ρόλος της Ελλάδας γεννά κάποιες ενδεχόμενες ευκαιρίες για το μέλλον και σε γεωστρατηγικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο εσωτερικής οικονομίας.
0: Καταρχάς να πούμε κάτι το οποίο δεν ακούγεται συχνά, ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μια ταπείνωση της πολιτικής ισχύως, ταπείνωση της ισχύως είτε στο ουκρανικό είτε στον περσικό κόλπο. Στον περσικό κόλπο τα πράγματα είναι πιο δυσάρεστα, γιατί αυτός που κερδίζει είναι ένα απολύτως ανελεύθερο καθεστώς και κανείς δεν μπορεί να χειροκροτήσει. Αλλά σίγουρα αυτός ο τσαμπουκάς, να το πω έτσι λαϊκά, βλέπετε ότι στραπατσαρίζεται και ότι τα πράγματα δεν είναι ευθύγραμμα. Το δεύτερο είναι ότι η Ευρώπη ενώνεται μετά την ήττα Ορμπάν για πρώτη φορά τόσο πολύ και αφυπνίζεται με αργούς ρυθμούς.
1: Αλλά χωρίς αποτέλεσμα, κύριε Κυρίδη, χωρίς δηλαδή...
0: Έχει πολύ δρόμο ακόμα.
1: Έχει πολύ δρόμο.
0: Έχει πολύ δρόμο, αλλά και θα πάρει δρόμο και εκεί η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστήσει. Η φιλοευρωπαϊκή Ελλάδα, έτσι, διότι αυτή είναι η μάχη του καιρού μας, η χειραφέτηση της Ευρώπης. Η Ελλάδα, κοιτάξτε, έπαιξε σωστά τα χαρτιά της και σίγουρα βγαίνει γεωστρατηγικά κάπως ενισχυμένη. Αυτό δεν σημαίνει και ότι η Τουρκία δεν έχει πάρει πόντους. Άλλωστε γι' αυτό βλέπετε τον Ερντογάν να κάνει αυτά που κάνει στο εσωτερικό.
2: Πάει από το αυταρχικό στο αυταρχικότερο.
0: Καταραίει η δημοκρατία. Δεν υπάρχει. Ναι, διότι αυτός καθορίζει τώρα τους πολιτικούς του αντιπάλους. Ανεβοκατεβάζει ηγεσίες στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είδατε στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, το πιο ιστορικό κόμμα της Τουρκίας, το κόμμα του Κεμάλ Ατατούρκ. Και κανείς δεν μιλάει στο εξωτερικό. Έχει κάνει προτεκτορά του τη Ρωσία, την Συρία, με συγχωρείτε, μην το ξεχνάμε αυτό, και φυσικά επιχειρεί να εμφανιστεί σαν διαμεσολαβητής στην κρίση στον Περσικό. Άρα τα πράγματα είναι περίπλοκα, δύσκολα, χρειάζονται εγρήγορση, χρειάζεται ανάταξη και συνεχή έτσι, ενίσχυση της αποτρεπτικής μας ισχύς, που το κάνουμε, το είδατε στον αέρα, τώρα με τα F-35 που θα έρθουν μετά το 28, το βλέπετε στο ναυτικό, με τις Μπελαρά, με τις Ιταλικές φρεγάτες, με τις αναβαθμίσεις των ΜΕΚΟ και με το ενιαίο εσωτερικό μέτωπο, έτσι, αφυπνισμένο και σε εγρήγορση.
1: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε.
2: Θα επανέλθουμε. Καλή
1: ήταν
2: συνέχεια.
1: Ο κύριος Δημήτρης Κυρίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, διεθνολόγος, καθηγητής στο Πάντιο, προς επίρρωση αυτών που λέει ο κύριος Κυρίδης. Διαβάζω σημερινό δημοσίευμα της Καθημερινής που η τουρκική κρίση, δηλαδή η κρίση που προήλθε από την εκπαραθύρωση του προηγούμενου Προέδρου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην Τουρκία και την αντικατάστασή του από τον Κιλιντσάρογλου, ουσιαστικά κόστησε χθες 9 δισεκατομμύρια δολάρια. Φύγανε κεφάλαια από την Τουρκία ήδη, κατέρευσε η τουρκική λίρα, έφτασε σε ιστορικό χαμηλό και το χρηματιστήριο σημείωσε πτώση μεγαλύτερη του 6%, και όλη αυτή η κατάσταση οφείλεται κυρίως στην πολιτική κρίση και στην πολιτική αστάθεια.
2: Υπάρχει μια πολιτική και οικονομική αναστάτωση, γιατί αυτά είναι πολύ ακραία φαινόμενα, δεν έχουν ξανακαταγραφεί, αλλά θα δούμε και το πώς θα αντιδράσουν οι λεγόμενοι ευρωπαϊκοί θεσμοί στη συνέχεια και επιμέρους ευρωπαϊκοί παράγοντες.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Εγώ πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας πω ότι δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps, με 19,9 ευρώ το μήνα, και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ ανά μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Επίσης θέλω να σας πω για την Big Win και που είναι μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός και περήφανα παρενηγυρίζει την κατάκτηση της EuroLeague από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Big Win και Ολυμπιακός μαζί στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε! τιε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Ήρθα!
12: Ένας θείος.
14: Ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
13: Έβαλα προτέργεια.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.
12: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
14: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
13: Έτσι.
14: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
13: Να, εδώ.
14: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
12: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
15: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
16: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
15: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
16: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.

0: επιστρέψαμε, Δημήτρη, και έχουμε πολύ λίγο χρόνο μπροστά μας. Ξέρεις ότι το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει τα μικρόφωνα και μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των podcasts.
1: Το ακούω, όχι.
0: Δημιουργεί λοιπόν μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία είναι αφιερωμένη στις ιδέες, τις ιστορίες και τους ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν. Είναι το podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μπορείς να το αναζητήσεις στο Spotify, στο Apple Podcast και στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Βάλε λοιπόν ακουστικά όταν φύγουμε από εδώ, διάλεξε την φωνή και γίνε μέρος της συζήτησης σε πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία, και όχι σημαντική πρωτοβουλία, γίνεται οικείο το Όλοι Μαζί Μπορούμε και σε πιο νεανικά κοινά που είναι πολύ προσανατολισμένοι στο άκουσμα σύγχρονων podcast, νέες ηλικίες. Επίσης, εγώ να σας ρωτήσω αν γνωρίζετε πως ένας στους τρεις συνανθρώπους μας άνω των 65, αλλά και ένας στους τέσσερις ογκολογικούς ασθενείς αντιμετωπίζουν δυστρεψία. Δηλαδή, ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες τους σε θρεπτικά συστατικά, με αποτέλεσμα την ακούσια απώλεια βάρους και την αδυναμία. Τα φορτημέλη είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα φορτημέλη είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσρεψίας που οφείλεται σε ασθένεια, ενώ χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι γνωστοποιημένα προϊόντα στον ΕΟΦ. Δημήτρη, και όσο γρήγορα πέρασε η ώρα, φτάσαμε κάπου εδώ κοντά στο τέλος μας. Αύριο θα έχουμε τα σπουδαία, θα αναλύσουμε το κόμμα του κ.
1: Επανερχόμεθα.
0: Και θα είναι μια εβδομάδα ανάλυσης πολιτικής κυρίως, γιατί έχουμε κοσμογονικά γεγονότα στην χώρα. Έχουμε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος μίλησε για πολιτική βαβέλ για τα νέα κόμματα, μίλησε για την επιδότηση στο ντίζελ. Να πούμε ότι θα έχει ενδιαφέρον αύριο ο συνολικός σχολιασμός της πολιτικής επικαιρότητας. Την καλημέρα μας.
1: Καλημερίζουμε.
0: Εσά αύριο τα σπουδαία.
2: Σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα. Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου.
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ.
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Η ώρα είναι 12.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
9: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
10: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
11: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας.
12: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
13: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23820 20 210.

0: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Σαν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Η πρώτη σκέψη

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκύδρας Αριδαίας.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο, Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
6: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
7: Από το
5: τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
6: Απόψε στις 9, στον Sky.

0: Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και ακούτε την επικαιρότητα πρώτα σε τίτλους. Συναγερμός και πάλι για χτυπήματα στο Ιράν. Σκληραίνουν τη στάση τους Αμερικανοί και Ιράνοι μετά από ένα διάλειμμα προόδου στις διαπραγματεύσεις. Σε μία κλωστή κρέμεται η Κεχυρία.
1: Ανακοίνωσε ότι οι ενόπλες δυνάμεις των ΗΠΑ βομβάρδισαν τις πρωινές ώρες εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων στο νότιο Ιράν και πλοία που φέρονταν να πόντιζαν ναύτιες.
2: Η Αμερική απέτυχε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και για κάποιους το πάνε ένα βήμα παραπέρα, είναι το turning point στην ιστορία της μετάβασης στη νέα εποχή με την Κίνα πανίσχυρη.
0: Η μέρα ίδρυσης και ανακοίνωσης κομμάτων η σημερινή, για να τα πάρουμε με χρονική σειρά, η Μαρία Καριστιανού κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κομματός της.
3: Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτό το παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία είχε μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους και φτύρει πατρίδα μας.
0: Και το βράδυ στο Φυσίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει την δική του Μπαρτσελόνα, το δικό του κόμμα, με παλαιούς συντρόφους, πρώην και νυν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για ένταξη στο νέο φορέα.
4: Βλέπω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την νέα προσπάθεια. Δεν κρύβω, ήμουν τρεις φορές υποψήφιος με επικεφαλής του ψηφοδελτίου τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Βλέποντας την κυρία Καριστιανού, τι εκπροσωπεί, νομίζω ότι στο τέλος. Το φόβο πρέπει να τον έχουν άλλες δυνάμεις και όχι οι δυνάμεις της αριστεράς.
0: Και έχουμε εχμές Φλωρίδη κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πραγματογνωμοσύνη που αφορούσε τους εμπλεκόμενους βουλευτές και πρώην υπουργούς στη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις. Ερωτήματα από τον Υπουργό Δικαιοσύνης για τη διαδικασία που ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέας.
6: Πρώτο ερώτημα το οποίο τίθεται είναι γιατί στάλθηκαν, αν στάλθηκαν, τα αιτήματα για την άρση ασυλίας των βουλευτών πριν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η ίδια ζητήσει πραγματογνωμοσύνη από παραγνωματογνώμονα που η ίδια όρισε. Αν είναι έτσι, έχουμε ένα θέμα σοβαρό.
0: Ένα από τα τρία ερωτήματα που έθεσε σχετικά με την πραγματογνωμοσύνη, αν προηγήθηκε ή όχι της άρσης ασυλίας για τους εμπλεκόμενους βουλευτές και πρώην υπουργός. Η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην αρχισυνταξία, η Δημήτρα Σταματίου βεβαίως ρυθμίζει τον ήχο, Πέρσα Μπόλια, Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ελένη Μπουλιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και μας περιμένει ήδη ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη.
7: Καλό σας μεσημέρι και θα σας πάω κατευθείαν στα νότια προάστια, γιατί έχουμε σε δύο σημεία έτσι που δεν το περιμέναμε κίνηση. Το πρώτο είναι η παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου λόγω τροχαίου συμβάντος κοντά στο Έδεμ. Και το δεύτερο, οπότε εναλλακτικά της παραλιακής προς Γλυφάδα, μπορούμε όσοι εξυπηρετούμεθα, οι περισσότεροι εξυπηρετούμεθα, να ακολουθήσουμε τον άξονα παραλιακή αριστερά στη Συγκρού, δεξιά στην Αμφιθέας. Και θα μας βγάλει μετά το κυκλοφοριακό πρόβλημα η Αμφιθέας. Το δεύτερο σημείο είναι η Βουλιαγμένης, λόγω τροχαίου ατυχήματος από ό,τι μαθαίνω, η Βουλιαγμένης προς την Αθήνα, στο ύψος του Ελληνικού, του παλιού αεροδρομίου δηλαδή, και του Αλίμου. Και από εκεί και πέρα, προσέχουμε λιγάκι το κέντρο της Αθήνας που έχει πυκνή ροή, κυρίως τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και τον καθοδικό άξονα Αρδιτού Καλλιρόης. Και προσέχουμε λιγάκι και την Κηφισού, η οποία έχει αρχίσει τα τελευταία 10 λεπτά και στα δύο ρεύματά της, η Κηφισού, προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, να καθυστερεί τους οδηγούς. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί εκεί.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Ξεκινώντας να σας πω, και σε λίγο θα έχουμε και νεότερα, υπάρχει μία σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο, σε μία σιδηροδρομική διάβαση με πολλούς νεκρούς και τραυματίες από ό,τι κάνουν λόγο τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα, οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για 4 νεκρούς, χωρίς να προσδιορίζεται και η ακριβής κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι τραυματίες από αυτή την σύγκρουση. Προσπαθούν να δουν τι δεν πήγε καλά εκεί και συγκρούστηκαν το σχολικό λεωφορείο με το τρένο. Θα τα δούμε όλα με τη βοήθεια της επικεφαλής του Διεθνούς Τμήματος του Sky, τη Χρύσα Τσίχλη. Γεια σου Χρύσα.
8: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, έχουμε την σύγκρουση του λεωφορείου, σχολικού λεωφορείου με τρένο. Είναι στην πόλη Buchenhout.
8: Ακριβώς, η οποία είναι 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από την πρωτεύουσα, από τις Βρυξέλλες, είναι στη Φλάνδρα, με δύο έφηβους νεκρούς, τον οδηγό του σχολικού λεωφορείου και ένα ακόμη ενήλικα, οι οποίοι σκοτώθηκαν από ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης με το τρένο. Έχουμε ήδη τις πρώτες δηλώσεις από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία δήλωσε ότι η Ευρώπη κλαίει μαζί με το Βέλγιο, η καρδιά μου ραγίζει από το τραγικό αυτό δυστύχημα, στέλνοντας τη συλληπιτήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, ενώ αυτή την ώρα, λίγο πριν μπω στο στούντιο δηλαδή, ξεκίνησε η συνέντευξη τύπου από τις βελγικές αρχές. Σε πρώτη φάση πιστεύω ότι θα μας ενημερώσουν για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, καθώς έχουμε 5 παιδιά τα οποία έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, όπως αναφέρεται. Και μετά είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα για το πώς συνέβη αυτό το δυστύχημα, καθώς η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για το σιδηροδρόμους αναφέρει ότι λειτουργήσαν και οι μπάρες αλλά και τα φώτα, τα προειδοποιητικά φώτα στη σήμανση. Άρα είναι ένα μεγάλο ερώτημα το πώς συνέβη αυτό. Η αστυνομία δεν έχει δώσει καμία πληροφορία προς το παρόν. Ενημερώνει πρώτα απ' όλα τις οικογένειες των θυμάτων, και οι οποίοι λαμβάνουν και φροντίδα και υποστήριξη σε ένα κοντινό σχολείο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε αν έχουμε νεότερα, η Χρύσα Τσίχλη θα μας ενημερώσει για αυτό το δυστύχημα που συγκλονίζει το Βέλγιο. Πιθανόν ο αριθμός των θυμάτων να είναι μεγαλύτερος όσο προχωράει η ώρα. Θα επανέλθουμε. Λοιπόν, αυτά στο Βέλγιο. Εμείς τώρα θα συνεχίσουμε με μια νέα επιχείρηση της αστυνομίας που εξελίσσεται αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη. Είναι για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σχεδόν την ίδια ώρα ήταν, πριν από ένα 24ωρο, που μιλούσαμε για επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη. Κάτι που δείχνει ότι δεν είναι τυχαία η χρονική στιγμή για τις διοκτικές αρχές, που φαίνεται ότι έχουν ενεργοποιήσει ένα σχέδιο συλλήψεων για εμπλεκόμενους στις παράνομες επιδοτήσεις. Πάμε λοιπόν από την Κρήτη που ήμασταν χθες στη Θεσσαλονίκη, στο Χρήστο Νικολαίδη. Γεια σου, Χρήστο.
9: Γεια σας από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι είχαμε μία πολύ συνδυασμένη και ταυτόχρονη επιχείρηση των αστυνομικών αρχών σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, Σέρες και Κιλκής. Στη διάρκεια της επιχείρησης αυτής συνελήφθησαν 17 άτομα, τα οποία βρίσκονται στα χέρια των αρχών κατηγορούμενα για παρανομίες σε διάφορες υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους συλληφθέντες είναι στελέχη γραφείων υποδοχής δηλώσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αυτό το οποίο έκαναν είναι να εντοπίζουν μέσα στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ αδήλωτες εκτάσεις, στη συνέχεια να τις δηλώνουν αρχικά οι ίδιοι ως δικαιούχοι για να εισπράξουν τις επιδοτήσεις. Στη συνέχεια έβαζαν κάποιους μπροστινούς, κάποιους ενδιάμεσους, τους οποίους δήλωναν ότι δήθεν έχουν τα δικαιώματα των συγκεκριμένων εκτάσεων για να εισπράττουν αυτοί τις επιδοτήσεις και στη συνέχεια να μοιράζονται τα ποσά. Ενώ σε τρίτη φάση, στους τελευταίους μήνες, είχαμε την περίπτωση στην οποία μπήκαν μέσα σε αυτό το κύκλωμα και άλλα άτομα τα οποία έπαιρναν χρήματα χωρίς να είναι μόνο μπροστινοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μπροστινοί στην αρχική τους φάση το μόνο το οποίο έκαναν ήταν να δίνουν το IBAN τους για να εισπράττουν το ποσό. Στη συνέχεια όμως έμπαιναν και οι ίδιοι ως δικαιούχοι. Οι 17 συλληφθέντες αύριο θα προσταθούν ενώπιον της Εισαγγελίας Θεσσαλονίκης, προκειμένου με τη δικογραφία η οποία έχει σχηματιστεί σε βάρος τους να λάβουν την εντολή να μεταχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία της Αθήνας, γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα, καθώς δυνάμει της παραγγελίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είχαμε και τους σημερινούς ελέγχους, όπως ακριβώς έγινε δηλαδή και στη χθεσινή περίπτωση της Κρήτης.
0: Κρήτη. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Ο Χρήστος Νικολαίδης από τη Θεσσαλονίκη για αυτή τη νέα επιχείρηση αστυνομίας. Σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα επανέλθουμε σε λίγο για να δούμε τα νεότερα από την Κρήτη, αλλά και τις αιχμές που άφησε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Προς το παρόν, Έχουμε δύο κόμματα σήμερα. Βεβαίως και τα δύο είχαν προαναγγελθεί. Ωστόσο, σήμερα, μέσα σε λίγες ώρες, ουσιαστικά έχουμε την πράξη ίδρυσης. Το επίσημο του πράγματος από την κυρία Καριστιανού. Κατέθεσε το καταστατικό, την ιδρυτική διακήρυξη με τις υπογραφές στον Αρειοπάγο. Και λίγες ώρες μετά, γύρω στις 7-8 το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει και εκείνος το κόμμα του. Για να τα πάρουμε λίγο με χρονική σειρά, θέλετε. Ήταν το πρωί στον Αρειοπάγο η κυρία Καριστιανού.
3: Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτή την παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία είχε μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους και φτύρει την πατρίδα μας. Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουμε, κόμματα διαμαρτυρίας, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
0: Αυτά είπε η κυρία Καριστιανού και ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, ο Αντώνης Ατζολέτος, στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
6: Χαίρετε.
0: Η κυρία Καριστιανού μαζί με τους συνεργάτες της το πρωί στον Αρειοπάγο, ιδρυτική διακήρυξη. Εκεί ήταν και ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, ο συνάδελφός μας, ο δημοσιογράφος. Ήταν να κατατεθεί πριν από λίγες ημέρες, αλλά τότε από το επιτελείο της είπαν ότι επειδή υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο που ήθελε να υπογράψει, το καθυστέρησαν και συνέπεσε με την ανακοίνωση από τον Άλεξη Τσίπρα σήμερα του κόμματος.
6: Ναι, μπήκε και η Βούλα, νομίζω 650 υπογραφές είναι κάτω από την ιδρυτική διακήρυξη. Από ό,τι μαθαίνουμε, η κυρία Καριστιανού προσπαθεί να, έτσι, να οργανωθεί λίγο και στην περιφέρεια, στις δομές της, θέλοντας και αυτή να κάνει ένα καλό ξεκίνημα στις πρώτες δημοσκοπήσεις από τη στιγμή που γνωρίζουμε και τα δύο κόμματα επίσημα. Το δικό της είναι γνωστό. Σήμερα θα μάθουμε και του Αλέξη Τσίπρα. Επίσης, όρις πλέον θα αναμετρούνται στις εταιρείες ερευνών κοινής γνώμης.
0: Ναι. Στις 7 με 8, είπα 8, νομίζω το σωστό, 8, στο θυσίο, ναι, για τον Αλέξη Τσίπρα.
6: 8, με μια μικρή καθυστέρηση, αλλά φαντάζομαι, επειδή είναι και τα δελτία εκείνη την ώρα, αρκετά δελτία ειδήσεων, ίσως να μην είναι τόσο μεγάλη όσο είχαμε συνηθίσει παλιά. Αλλά ποτέ δεν αποκλείεται να περάσουμε και τις 9.
0: Είναι, ναι.
6: Θα θέλουν να μαζευτεί ο κόσμος. Είναι ένα στοίχημα για τον Αλέξη Τσίπρα αυτό σήμερα να υπάρχει.
0: Εκτός,
6: ένα...
0: Συγγνώμη, μπορεί να κακό το χιούμορ.
6: Παρακαλώ.
0: Εκτός να φτάσει 10 παρατέταρτο είναι η ώρα για το Champions League, και επειδή συνέχεια Μπαρτσελόνα βλέπουμε να παίζει.
6: Λες να μπερδεύτηκε.
0: Μπορεί.
6: Είναι πάντως ο τελικός του Champions League το Σάββατο, νομίζω 7. Άρα λοιπόν πρέπει να βιαστεί. Δεν ισχύει πια το 10 παρατέταρτο.
0: Το μπλε με κόκκινο όμως είναι σίγουρα.
6: Το μπλε με κόκκινο είναι σίγουρα. Άμα πέσουμε και εκεί έξω σε αυτά που έχει πει και ο ίδιος, εδώ δεν έχουμε το όνομα. Τι να πω.
0: Ναι, ναι.
6: Το έχουν κρατήσει το όνομα, η αλήθεια είναι μυστικό. Και σίγουρα θα είναι το δεύτερο κομμάτι της βραδιάς που θα έχει ενδιαφέρον, αυτό το βίντεο που θα είναι επενδυμένο μουσικά από τον Σταμάτη Κραουνάκη, και θα αποκαλυφθεί το όνομα, φαντάζομαι, σε ένα μεγάλο βίντεο wall που θα έχει στηθεί εκεί στην πλατεία Θησίου με θέα την Ακρόπολη. Σίγουρα ένα όνομα το οποίο φέρει κάτι καινούριο, έχει κάποιες έννοιες οι οποίες σημαίνουν πολλά πράγματα, πως παλιά είχε, ας πούμε, το Πασόκ το σύνθημα την αλλαγή, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να είναι αυτό, θα μαγνητήσει κάποιο κόσμο ή θα ενδεχομένως θα επανεργοποιήσει από συσπηρωμένους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Και το τρίτο είναι η δυτική διακήρυξη, που κομμάτια της θα ακούσουμε να αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του σήμερα. Και βεβαίως ευελπιστούν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, να υπάρχουν χιλιάδες υπογραφές κάτω από την ιδρυτική διακήρυξη, γιατί θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο και θα μπορείς να μπαίνεις να την υπογράφεις.
0: Μετά τις ανακοινώσεις, ναι. Δεν υπάρχει τώρα κάποια ιστοσελίδα που.
6: Όχι.
0: Άρα είναι έτοιμοι στο επιτελείο ο Τσίπρα να πατήσουν και το κουμπί για να βγει και στο σελίδα. Για...
6: Ναι. Σήμερα η ιδρυτική διακήρυξη θα ανέβει στο site του Ινστιτούτου και μετά, στα επόμενα 24 ώρα, θα δούμε και το site του κόμματος, όπου εκεί θα υπάρχει και η ειδική φόρμα που θα τη συμπληρώνεις για να γίνεις μέλος του κόμματος.
0: Τώρα δεν ξέρω αν είναι και νύνοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πάντως πρώην, όπως ο κύριος Γιάννης Σαρακιώτης. Ο κύριος Σαρακιώτης, αν δεν κάνω λάθος, στο Άξιον 24 μίλησε, είναι ανεξάρτητος πια.
6: Είναι ανεξάρτητος πια, ναι, ναι.
0: Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και ανεξαρτητοποιήθηκε.
6: Ναι, τότε με την ιστορία με τον Κασελάκη είχε φύγει και είχε φύγει.
0: Ο κύριος Σαρακιώτης λοιπόν είπε.
10: Σήμερα το απόγευμα θα παραστώ στην εκδήλωση του κυρίου Τσίπρα. Βλέπω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την νέα προσπάθεια. Σε μια χώρα αυτή τη στιγμή, η οποία βουλιάζει στη διαπλοκή και στη διαφθορά, ο κύριος Τσίπρας είναι μια εγγύηση. Εγώ προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα θα πιστώσω την τιμιότητα.
0: Αυτά είπε ο κύριος Σαρακιώτης. Δεν ξέρω αν και από από νυν βουλευτές έχουν εκδηλώσει κάποιο ενδιαφέρον.
11: Νομίζω πως ο μόνος που έχει πει ότι θα πάει είναι ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής Αχαΐας. Οι άλλοι βουλευτές, τους άλλους βουλευτές δεν τους περιμένουμε σήμερα εκεί, από την άποψη ότι είναι όλη της λογικής 6 Ιουνίου συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάμε στην ιδρυτική διακήρυξη ενός άλλου κόμματος, στο οποίο βεβαίως θέλουμε να μεταβούμε, αλλά ακόμα είμαστε στον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν δεν θέλουν να ρίξουν περισσότερο λάδι στη φωτιά. Θα είναι έκπληξη αν δούμε σήμερα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εκεί πέρα, με βάση αυτά που έχουν υποθεί. Ναι. Βεβαίως κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τίποτα.
0: Επειδή μας περιμένει και ο Γιάννης Καντέλης να μας πει και από την πλευρά της κυβέρνησης, περιμένουμε σήμερα να ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα να εστιάζει όλα του τα πυρά στην κυβέρνηση, ή θα είναι και λίγο
11: κυρίως κυβέρνηση για το κράτος δικαίου, θα τον ακούσουμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές, για τη φορολόγηση, θα τα πιάσει όλα.
0: Σκάγια δεν θα πάρουν ΠΑΣΟΚ.
11: Θα πάρει και ΠΑΣΟΚ για το παλιό πολιτικό σύστημα, για τα δύο υπερχρεωμένα κόμματα άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Εκεί θα δείξει ξεκάθαρα ότι ανοίγει μέτωπο με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τουλάχιστον αυτή την ώρα, όσον αφορά τη δεύτερη θέση. Λίγα στοιχεία από το πρόγραμμα, περισσότερο ιδρυτική διακήρυξη που θα περιγράφει έτσι και το ιδεολογικό προφίλ του νέου εγχειρήματος.
0: Κάποια έκπληξη ό,τι αφορά της εκδήλωσης?
11: Νομίζω να είναι αυτό το βίντεο που λέγαμε πριν με το όνομα, η μουσική επένδυση του κ. Καρουνάκη. Από εκεί πέρα, αν θα δούμε στο τέλος της εκδήλωσης μαζί του κάποια καινούργια πρόσωπα, τα οποία τα έχουμε διαβάσει, αλλά τα δούμε στο πλευρό του που θα σηματοδοτούν και το καινούριο, δεν ξέρω, δεν λένε τίποτα. Σπύρο.
0: Ή εσύ δεν λες τίποτα, γιατί συνήθως το ρεπορτάζ μου είναι εξαιρετικό.
11: Δεν
0: το λες πολυπιστικά. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Στο πολιτικό τοπίο λοιπόν προστίθεται δύο νέα κόμματα. Η κυβέρνηση αξιολογεί οπωσδήποτε τη διαμόρφωση αυτού του νέου πολιτικού σκηνικού, με τον πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, να κάνει λόγο για πολιτική Βαβέλ, αφήνοντας σαφείς αιχμές.
12: Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές, με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη βέβαια θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλ, η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο, και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης.
0: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη, ο Γιάννης Καντέλης.
13: Καλό μεσημέρι. Και νομίζω αν συγκρίνουμε αυτά με την ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι καθαρό ότι η κυβέρνηση θέλει να πετύχει τον εξής στόχο. Απ' τη μία να δείξει ότι υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία ανταγωνίζεται κυρίως μεταξύ της, και γι' αυτό ανεβάζουν τους τόνους στο ποιος θα κυριαρχήσει για τη δεύτερη θέση και θα επιτεθεί περισσότερο στην κυβέρνηση, χωρίς όμως ουσιαστικό πρόγραμμα. Και απ' την άλλη είναι η κυβέρνηση που και υλοποιεί αυτά για τα οποία δεσμεύτηκε στις εκλογές του 2023 και διαθέτει ακόμη την δυναμική, την ορμή να προχωρήσει στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, διεκδικώντας μια τρίτη θητεία. Νομίζω δεν είναι τυχαίο ότι και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, πέρα από αυτές τις ήπιες αναφορές που έκανε περιγράφοντας την κατάσταση στον χώρο της αντιπολίτευσης, έχει αποφύγει όλες αυτές τις ημέρες να μπει σε μια αντιπαράθεση με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, με τα άλλα κόμματα. Ο ίδιος, μένοντας έξω από το κάδρο αυτό, θέλοντας να διατηρήσει το προφίλ ότι αυτός ασχολείται με τα προβλήματα της χώρας, όταν στην άλλη πλευρά απλώς γίνεται ένας διαγωνισμός για το ποιος θα επιτεθεί περισσότερο στον ίδιο και στην κυβέρνησή του. Βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν απαντήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, εφόσον προκληθεί και εφόσον αυτοκριθεί απαραίτητο, και αυτό θα γίνεται είτε μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου είτε μέσω άλλων στελεχών. Και ταυτοχρόνως στο Μέγαρο Μαξίμου θέλει να δείξει και αυτό το κοινωνικό πρόσωπο και προφίλ, και με τα μέτρα στα οποία έχει αυτή το διάστημα αποφασίσει να προβάλλει, όπως η σημερινή συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά, νοσηλευτών, οδηγών, ασθενοφόρων κτλ. Την εξίσωση των μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών, εκεί όπου παρατηρείται μια διαφορά όχι μόνο στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, και με ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα.
0: Ναι. Και είπε και για την επέκταση επιδότησης στο ντίζελ, όπως το είπες, δηλαδή θέματα που αφορούν τον πολίτη, αυτά για, για το ντίζελ και τις επιδοτήσεις θα τα δούμε και συνέχεια, το τεχνικό τους κομμάτι με τον Νίκο Φιλιππίδη. Όταν είπες θα παρακολουθήσουν ποιος θα καταλάβει τελικά τη δεύτερη θέση, εννοούν φαντάζομαι Τσίπρα ή Ανδρουλάκη, όχι την κυρία Καριστιανού.
13: Η εκτίμηση είναι ότι εκεί θα παίχτει, ναι, σε εγωγικά
0: λέξη. Και φαντάζομαι επίσης...
13: Και η εικόνα που υπάρχει, ναι, προς το παρόν είναι ότι φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα ο κ. Τσίπρας. Ωστόσο, αυτό μένει να αποδειχθεί στην πράξη. Ναι. Αυτό που λένε από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι οι ίδιοι δεν τους ενδιαφέρει και δεν επιλέγουν ποιος θα είναι ο αντίπαλός τους στις εκλογές. Ναι. Διότι αντίπαλος, όπως λένε τουλάχιστον από την κυβέρνηση, είναι τα προβλήματα.
0: Εντάξει, μπορεί να το λένε, αλλά θέλω τώρα το σχόλιο σου. Φαντάζομαι διαφορετική θα είναι η στρατηγική της κυβέρνησης, βλέποντας ότι πάει με αντίπαλο Τσίπρα και αλλιώς βλέποντας ότι πηγαίνει με Ανδρουλάκη, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
13: Δεδομένα κάθε αντίπαλος θέλει και μια διαφορετική προσαρμογή. Ο κύριος Τσίπρας έχει χαρακτηριστικά πολύ συγκεκριμένα. Έχει αναμετρηθεί μαζί του ο κύριος Μητσοτάκης και το 19 και το 23 και σε ευρωεκλογές και σε
0: περιφέρεια. Και έχει κυβερνήσει κιόλας.
13: Έχει κερδίσει σε αυτές τις εκλογές. Από την άλλη, ο κύριος Ανδρουλάκης όλο αυτό το διάστημα δεν φαίνεται να έχει καταφέρει να σταθεί απέναντι στον Πρωθυπουργό, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσκοπήσεων. Άρα αυτό που βλέπουν στην κυβέρνηση είναι ότι από τη στιγμή που δεν αμφισβητείται ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα, το ζητούμενο για αυτούς είναι πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει στην την ώρα της κάλπης. Άρα να μην υπάρξει χαλαρή ψήφος από τη μία, είναι η στρατηγική τους και αυτό είναι το πολύ σημαντικό για για τη Νέα Δημοκρατία, και από την άλλη να πείσει ότι μέσα σε ένα καθεστώς αστάθειας, δεν είναι τυχαίο, κάνω μια παρένθεση εδώ που ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο τι συνέβη στην Κύπρο και στις εκλογές εκεί, σε ένα καθεστώς αστάθειας οι πολίτες τελικά θα επιλέξουν αυτόν ο οποίος λέει και δεσμεύεται ότι μπορεί να φέρει αυτή την απαραίτητη σταθερότητα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που λέει, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν και τις καταλαβαίνουμε όλοι, ότι στόχος της είναι η αυτοδυναμία. Όσο πιο κοντά φτάσει σε αυτό το ποσοστό, τόσο περισσότερες είναι και οι πιθανότητες είτε σε μια δεύτερη κάλπη να το επιτύχει, ναι, είτε να γίνει μια κυβέρνηση με τους δικούς τους όρους. Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Ναι. Ο Γιάννης Καντέλης. Αμέσως τώρα διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
14: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
15: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
14: Μίδια. Προπόληση ticketservices.gr.
16: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
17: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
19: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
20: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
21: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα.
1: Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
21: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
21: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
22: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
23: Είμαι Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
22: Με πήραν άγνωστοι.
24: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
22: Και τελείως άγνωστοι.
25: Όλα, σενιόρ Μάκης.
22: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Θα επιστρέψουμε με ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Στον αστυνομικό μας συντάκτη, το Μιγάλη Τεζάρη, θα πάμε να μας βοηθήσει. Είχαμε μια περίεργη υπόθεση κλοπής σε νοσοκομείο, μέσα σε νοσοκομείο, καθώς και μια μπάγρια συμπλοκή, ακόμη μια συμπλοκή ανηλίκων στην Καλυθέα. Γεια σου Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τον συναγερμό που σήμανε το βράδυ της Δευτέρας στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, όταν ο διευθυντής του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών διαπίστωσε πως είχε χαθεί ο φορητός καρδιολογικός υπέρηχος. Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του μηχανήματος, το οποίο αξίζει πολλές χιλιάδες ευρώ, για να εντοπιστεί τελικά πού, μέσα σε μια σακούλα, δίπλα στο χώρο του κηλικίου του νοσοκομείου. Τελέχη του νοσοκομείου εκτιμούν πως κάποιος γιατρός το μετέφερε σε θάλαμο και στη συνέχεια έκανε μια λιγόλεπτη στάση και το ξέχασε να το επιστρέψει. Παρά όμως τον εντοπισμό του υπερήχου, η έρευνα συνεχίζεται και μάλιστα έχει ενταχθεί και ένορκη διοικητική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το μηχάνημα απομακρύνθηκε από το σημείο που θα έπρεπε να είναι.
4: Ναι. Γιατί πάντοτε εξετάζονται και άλλα ενδεχόμενα σε αυτές τις περιπτώσεις.
5: Γιατί εκτιμούν πως αν κάποιος ήθελε να το κλέψει.
4: Έτσι, και φοβήθηκε, το άφησε κτλ.
5: Ναι. Ή θα το έβγαζε άμεσα, υποβήθηκε και το παράτησε εκεί.
4: Σωστά.
5: Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την Καλυθέα.
4: Με την Καλυθέα.
5: Είχαμε λοιπόν μια άγρια συμπλοκή εκεί για λόγους ερωτικής αντιζηλίας, σύμφωνα με την πρώτη εικόνα, συμβολή του Ανδρώνου Σπάρτη και Σοφοκλέους, στις 11 και 20 χθες το βράδυ. Δύο νεαρά άτομα, ηλικίες 18 και 17 ετών, δέχτηκαν επίθεση από ομάδα 10 ατόμων, οι οποίοι τους ξυλοκόπησαν. Στο σημείο κλείθηκαν αστυνομικοί μετά από εκκλήσεις για βοήθεια. Τελικώς, οι 7 εκ των εμπλεκομένων συνελήφθησαν, όσο τα άτομα τα οποία πραγματοποίησαν την επίθεση, ως δράσεις επίθεσης. Πρόκειται για άτομα ηλικίας 17 και 18 ετών.
4: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Ακόμη μία περίπτωση συμπλοκής μεταξύ ανηλίκων, με θύτες και θύματα ανηλίκους, από τις πάρα πολλές τα τελευταία χρόνια. Ιδιαιτέρως ανησυχητικό το φαινόμενο. Όπως ανησυχητικό στις διαστάσεις έχει προσλαμβάνουν και όχι μόνο οι απάτες εις βάρος ηλικιωμένων, έχουν πάρα πολλές από αυτές τις τηλεφωνικές, αλλά και οι κλοπές και οι ληστείες εις βάρος ανήμπορων ανθρώπων. Ο Χρήστος Στρατουλάκος, γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Ναι, ήταν μια πραγματικά δύσκολη κατάσταση, καθώς σε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων ανθρώπων, στον ανθρώπων εδώ στην Πάτρα, ένας 40χρονος μπήκε μέσα στο σπίτι με σκοπό να πάρει χρήματα και άλλα αντικείμενα αξίας. Η ηλικία των ανθρώπων αυτών, Σπύρο, 95 χρονών ο κύριος Μανώλης ο άντρας και 93 ετών η κυρία Νικολίτσα η σύζυγος. Μας μίλησαν, μας περιέγραψαν πέρα τις τρομακτικές καταστάσεις που έζησαν με τον 40χρονο να χτυπάει αρχικά τον σύζυγο καθώς μπήκε από το παράθυρο που είναι στο δωμάτιο που εκείνη την ώρα ο άνθρωπος αυτός ήταν μέσα, εμφανεί τα τραύματά τους, χρειάστηκε και οι δύο άνθρωποι να πάνε στο νοσοκομείο, ζητούσε χρήματα, χτυπούσε τους ανθρώπους αυτούς ζητώντας να πάρει ό,τι χρήματα υπήρχαν στο σπίτι. Εν συνεχεία από τον 95χρονο πήγε και στην 93χρονη γυναίκα την οποία και αυτή την χτύπησε. Την έσπρωξε, έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε. Από τη στιγμή που δεν βρήκε χρήματα, πήρε ένα ρολόι και έφυγε. Να σου πω ότι οι γείτονες που είχαν ακούσει τον θόρυβο, είχαν ειδοποιήσει την αστυνομία αλλά και έναν ανιψιό το ηλικιωμένο ζευγαριού που μένει κοντά στην περιοχή προκειμένου να πάνε να δουν το τι ακριβώς συμβαίνει. Ο δράστης κατάλαβε ότι είχε ενημερωθεί η αστυνομία και τράπη σε φυγή από την πίσω πλευρά του σπιτιού που υπάρχει μια αυλή, πήγε σε έναν άλλον χώρο και εξαφανίστηκε. Οι πληροφορίες μας, Σπύρο, αναφέρουν ότι πριν από λίγες ώρες συνελήφθη από τους αστυνομικούς εδώ στην Πάτρα, οι οποίοι πήγαν από την πρώτη στιγμή, είχαν συλλέξει και μαρτυρίες από άτομα που είδαν την κίνηση του δράστη να φύγει από το σπίτι. Είναι γνώριμο των αρχών από ό,τι πληροφορηθήκαμε, καθώς κατά το παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για αντίστοιχες περιπτώσεις.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Ο Χρήστος Στρατουλάκος. Δεν είναι πολύ μεγάλο το ηχητικό, μικρό είναι. Λίγα πράγματα είπα, το ηλικιωμένο ζευγάρι. Άρα από αυτά τα λίγα μπορείτε να καταλάβετε τι πέρασε.
0: Πήκε μέσα, μας άρχισε τσουκωσές, μπουνιές. Αυτά μας ακάθεσε.
7: Σε μεγάλη γυναίκα. Δεν είχα ξαναπάω λίγο αυτά τα πράγματα.
0: Πετσόκοψε στο ξύλο. Πήρε το ρολόι, νομίζω. Πήρε το ρολόι.
4: Μας ακάτεψε, μας πετσόκοψε στο ξύλο. Μεγάλη γυναίκα είμαι, δεν έχω ξαναδεί αυτά τα πράγματα. Λίγα πράγματα, ακόμα σοκαρισμένοι οι άνθρωποι από αυτά τα εγκληματικά στοιχεία. Στην Κρήτη τώρα αρχίσαμε με την επιχείρηση της αστυνομίας που γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αθρώες συλλήψεις που είχαμε εκεί. Είχε προηγηθεί όμως η Κρήτη. Για να δούμε τι πληροφορίες υπάρχουν πάνω σε αυτή την υπόθεση που προηγήθηκε ο ανταποκριτής μας ο Χάρης Λοντάκης. Γεια σου, Χάρη.
8: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Απόψε το βράδυ θα αναχωρήσουν από το λιμάνι του Ηρακλείου οι 21 συλληφθέντες μαζί με ένα που έχει συλληφθεί στην Αθήνα για να οδηγηθούν αύριο το πρωί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την άρχιση των ποινικών δίωξεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές, το κύκλωμα και εδώ είχε στηθεί με στόχο τον εντοπισμό εκτάσεων στην υπόλοιπη Ελλάδα και κυρίως στην ισχυωτική χώρα, οι οποίες ήταν αδήλωτες για να δηλώνονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να εισπράττουν επιδοτήσεις ή επιτίδη. Τώρα, ηγετικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, όπως έχει βαφτιστεί από το τμήμα του οργανωμένου εγκλήματος, της αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος, είναι δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, οι οποίοι σε συνεργασία με κέντρα υποδοχής δηλώσεων στο Ρέθυμνο, στο Πέραμα, στο Ηράκλειο και στην Σιτία, κατάφεραν να εντοπίζουν αυτές τις εκτάσεις, να τις δηλώνουν στα ε9 κάποιων πολιτών και μετά να κάνουν μισθωτήρια συμβόλαια σε τρίτους, έτσι ώστε να δηλώνονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή να τις δηλώνουν απευθείας ως δικές τους εκτάσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα από το 2019 μέχρι το 2024 η ζημιά στον ΟΠΕΚΕΠΕ να ανέρχεται σε 2.700.000 περίπου, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν γίνει δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών όπου μέσα υπήρχαν 350 και πλέον χιλιάδες ευρώ, ενώ στην δικογραφία αναφέρονται και αγοραπολισίες ακινήτων που πρέπει να εξεταστεί αν τα χρήματα προέρχονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
4: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Το ίδιο μόνο τους συναντάμε, είτε πρόκειται την Κρήτη, είτε Θεσσαλονίκη, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, το ίδιο μόνο τους συναντάμε στον τρόπο δράσης αυτών των κυκλωμάτων. Θα συνεχίσουμε με ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί καλεσμένος στο Άρη Πορτοσάλτ εδώ στον Sky ήταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, ο οποίος μίλησε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και επικεντρώθηκε σε μία παράμετρο που αναμένεται να προκαλέσει και αντιδράσεις. Τι εννοώ? Ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε σε μία πραγματογνωμοσύνη σχετικά με την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων που εμπλέκονται βουλευτές και πρώην υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Η πραγματογνωμοσύνη αυτή, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς και ο βαθμός εμπλοκής των προσώπων, ανατέθηκε στην κυρία Τυχεροπούλου. Θυμάστε, κυρία Τυχεροπούλου είναι το στέλεχος εκείνος του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει καταγγείλει ότι της άσκησαν πιέσεις, ακόμα και διώξεις εξαιτίας της στάσης της απέναντι στα φαινόμενα διαφθοράς μέσα στον οργανισμό. Είχε προηγηθεί μια καταγγελία από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κερίδη, στην ΕΡΤ, ο οποίος υποστήριξε ότι αυτή η πραγματογνωμοσύνη στην ουσία αθωώνει τους κατηγορούμενους βουλευτές για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή η πραγματογνωμοσύνη έγινε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο κ. Κερίδης λέει ότι ενημερώθηκε για αυτή την πραγματογνωμοσύνη και το περιεχόμενό της από κατηγορούμενο βουλευτή που παρέλαβε συμπληρωματικά την πραγματογνωμοσύνη.

0: αυτές οι υποτιθέμενες ζημίες, κάποιες είναι μηδέν, ούτε ένα ευρώ δηλαδή, και κάποιες που θεωρείται ότι είναι υπερβαίνουν τις 120.000, είναι ζήτημα αν είναι γύρω στις 7.000.
1: Επαναλαμβάνω, στο επίκεντρο των δηλώσεων Φλωρίδη είναι πραγματογνωμοσύνη που έκανε τη κυρία Τιχεροπούλου για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και εδώ αρχίζουν τα ερωτήματα παύλα εχμές του κυρίου Φλωρίδη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρώτον, σχετικά με τα αιτήματα Άρσης Ασυλίας.
0: Το πρώτο ερώτημα το οποίο τίθεται είναι γιατί στάλθηκαν, αν στάλθηκαν, τα αιτήματα για την άρση ασυλίας των βουλευτών πριν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η ίδια ζητήσει πραγματογνωμοσύνη από πραγματογνώμονα που η ίδια όρισε. Αν είναι έτσι, έχουμε ένα θέμα σοβαρό.
1: Αν είναι έτσι, έχουμε θέμα σοβαρό, λέει ο κ. Φλωρίδης, σχετικά με το χρόνο που επέλεξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να στείλει τα αιτήματα. Ερώτημα δεύτερο αφορά ένα στάδιο μετά από αυτή τη διαδικασία στην ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας.
0: Εάν αυτή η πραγματογνωμοσύνη υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, ειδικά για τους υπουργούς. Αν υποβλήθηκε πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, τότε, δεδομένου ότι εκκρεμούσε αυτή η συζήτηση στη Βουλή, θα έπρεπε η Βουλή να γνωρίζει πριν αποφανθεί εάν θα παραπέμψει τους ανθρώπους αυτούς.
1: Είναι σοβαρά τα ερωτήματα που θέτει ο Υπουργός Δικαιοσύνης σχετικά και με το θέμα της πραγματογνωμοσύνης, το περιεχόμενό της, αλλά και το διαδικαστικό που ακολουθήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
7: Τάκης και Μπούπης.
8: Μπούπη, φέρε το λουρί.
9: Πάμε να δούμε σπίτια.
10: Ναι, καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
8: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
10: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
10: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
8: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
14: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
15: Ήρθα!
14: Ένας θείος.

0: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
0: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
0: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέρια.
0: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
0: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
0: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
0: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
5: Επιστρέφουμε μετά της οικονομίας. Η αλήθεια είναι ότι όσοι ακούτε τακτικά το μαγκαζίνο του Sky και εσείς θα είχατε απορρίσει με αυτά τα βασανιστήρια που έκανα στον Νίκο Φιλιππίδη, που τον ρωτούσα κάθε λίγο και λιγάκι αν θα παραταθεί το ΠΑΣ για τα καύσιμα και η επιδότηση στο πετρέλαιο. Μέχρι και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης κουράστηκε ακούγοντάς με, σου λέει άσε τον άνθρωπο, θα σου απαντήσω εγώ.
6: Σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο.
5: Οφείλεις ένα ευχαριστώ, Νίκο.
7: Έγινε.
5: Σε έβγαλε από
7: αυτή. Δουλειά. Λοιπόν, νομίζω ότι χθες είχαμε πει ότι δεν θα είναι το Full Pass και θα είναι μόνο η επιδότηση στην Αντλία.
5: Ναι, ναι, ναι.
7: Φαινότανε ότι πάει προς αυτή τη λύση και για ένα μήνα, γιατί είχε διαφανεί αυτή η προσπάθεια αποκλιμάκωσης των τιμών. Βέβαια, δεν συνεχίζεται η αποκλιμάκωση με την ένταση που είχαμε χθες στο Διεθνό Τιμό του Πετρελαίου.
5: Γιατί πάλι άρχισαν τα παρατράγουδα κάτω.
7: Ναι.
5: Τυπήματα κτλ.
7: Είμαστε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Όμως. Ναι. Η αμόλυβδη βλέπει ξανά το 2.12 γιατί είχε δει και το 2.14 σε μέσα επίπεδα. Το πετρέλαιο κίνησε το 1.81 γιατί είχε δει και το 1.83. Πάντα με επιδότηση των 15 συν ΦΠΑ κοντά στα 19-20 λεπτά ελάφρυνση. Και προσδοκούμε ότι τις επόμενες ημέρες θα βρουν οι αγορές πάλι το δρόμο τους προς τα κάτω προκειμένου να κατέβουν και οι εχώριες τιμές στα πρατήρια υγρό καυσίμων, που αυτή τη στιγμή σε σχέση με την έναρξη του πολέμου είναι αυξημένες κατά 18-22% ανάλογα με το καύσιμο.
5: Ναι.
7: 18-22% είναι ο πληθωρισμός ενέργειας τώρα αυτής της χρονιάς.
5: Ναι, εντάξει, μεγέθη ασύλληπτα, έτσι. Το υπόλοιπο της εβδομάδας το βλέπεις να βγαίνει χωρίς μεγάλες αυξομοιώσεις στο πρατήριο?
7: Όχι, περιμένουμε μικρές πτώσεις. Περιμένουμε αποκλιμάκωση, μείωση τιμών και για τις επόμενες δύο μέρες. Αυτή είναι η τάση που υπάρχει.
5: Μάλιστα.
7: Τώρα το τι θα γίνει στο τέλος της εβδομάδας που δεν γνωρίζει, αλλά η τάση αυτή τη στιγμή είναι πτωτική.
5: Μάλιστα, μάλιστα. Μέσα σε όλα αυτά, μια θετική είδηση για τη χώρα είναι η αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό.
7: Ναι, εντυπωσιακή στο τρίμηνο.
5: Και μάλιστα ναι, με πολέμους, με κρίσεις.
7: 50-60% τρέχουν και οι αφήξεις που μετράει λίγο, αλλά με 50-60% τρέχουν και τα έσοδα. Και είχε φανεί αυτό και από τα στοιχεία του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου. Δηλαδή το Μάρτιος ήταν ένας καλός Μάιος κανονικά. Δηλαδή έχει ανέβει τόσο αρκετά ο Μάρτιος παρά το γεγονός ότι είχαμε πόλεμο και σημάδι ότι η Ελλάδα και προκειμένου οι μεγάλες πόλεις, γιατί ακόμα δεν είχαν ανοίξει τουριστικές περιοχές, η Αθήνα κατά κύριο λόγο δεν θεωρείται ότι είναι κοντά στο θέατρο των επιχειρήσεων.
5: Άρα
7: κοντά,
5: αυτό δηλαδή, δεν επηρεάζεται. Της δίνει ένα πλεονέκτημα.
7: Ξεκάθαρο αυτό.
5: Ναι.
7: Σε σχέση για παράδειγμα με άλλους προορισμούς οι οποίοι πλήττονται. Η Τουρκία έχει θέμα. Η Κύπρος έχει πολύ μεγάλο θέμα. Περιοχές οι οποίες με κάποιο τρόπο θεωρούνται ότι βρίσκονται αρκετά κοντά Και περιοχές οι οποίες επηρεάζονται και από τις ροές μέσω της Ασίας, όπου υπάρχει το πρόβλημα αυτό στην αεροδρόμια, τα δημοφιλή της Μέσης Ανατολής, στο Ντουμπάι και στο Κατάρ. Για την ώρα η Αθήνα είναι πιο κοντά, η Ελλάδα είναι πιο κοντά στο θετική έκπληξη που περιέγραψε στο συνέδριο του ΣΕΤ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρά στο να έχουμε κάμψη σε σχέση με πέρσι.
5: Ναι. Τώρα, αυτή όλη η κατάσταση δημιουργεί και την ανάγκη για ρηκατικά χέρια στο κομμάτι του τουρισμού. Θα ακούσουμε τον κύριο Ηλιόπουλο, είναι μέλος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, γιατί θέλω να το θίξουμε και αυτό το κομμάτι. Βγαίνουν οι άνθρωποι του τουρισμού και λένε: «Οκ, έρχεται κόσμος, αφήνει εδώ τα λεφτά του, αλλά δεν έχουμε εργαζόμενους».
8: Αυτή τη στιγμή το προσωπικό που μας λείπει είναι στο 20 με 25% από τη συνολική σύνθεση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Βεβαίως η βοηθητική μπορεί να είναι από τρίτες χώρες. Πιστεύω όμως ότι το 50% της σύνθεσης ενός ξενοδοχείου είναι και θα πρέπει να είναι το ελληνικό στοιχείο.
5: Αυτά λένε οι επιχειρηματίες και πολύ σωστά λένε από την πλευρά τους. Αλλά πριν το σχολιώσουν, Νίκο, θέλω να ακούσεις τι λένε και νέοι οι οποίοι ψάχνουν το μεροκάματο στον τουρισμό.
9: Σκέφτομαι ναι, σε νησί συγκεκριμένο, στη Σαντορίνη. Μετά από μεγάλη έρευνα, γιατί παίζουν κάτι 1200, κάτι 1300 για 10 ώρα 7 στα 7, το ακούσαμε φέτος πάλι. Έκλεισα εκεί, εντάξει, οι συνθήκες είναι καλές, 6 στα 7, 8 ώρες την ημέρα. Και τα λεφτά είναι αξιοπρεπέστατα.
10: Πάρα πολύ, φίλοι μου. Κυρίως εστίαση και σε ξενοδοχεία.
11: Σας μεταφέρουν.
10: Τι συνθήκες μερικές φορές δεν είναι πολύ σωστές για τον άνθρωπο. Η συμπεριφορά είναι δηλαδή απαράδεκτη. Το οποίο θα πρέπει να αλλάξει και τα λεφτά πολύ λίγα για τον κόπο και όλη τη δουλειά που ρίχνει ο εργαζόμενος τη σεζόν.
12: Αρκετά χρόνια το έχουμε κάνει, αλλά δεν θα ξαναπήκαινα, όχι. Εγώ, ας πούμε, έμενα σε ένα σπίτι με 10 άτομα, πολύ δύσκολα, ένα μπάνιο. Στα 20 κάτι το έκανα, πλέον δεν μπορώ να το κάνω. Η μισθή οπωσδήποτε, μπουρβουάρ, γιατί πλέον κρατάνε και οι εργοδότες αρκετά ποσοστά. Οπότε δεν συμφέρει.
5: Υπάρχουν και αυτές οι τοποθετήσεις. Δηλαδή, από τη μια έχουμε επιχειρηματίες, Νίκο, που λένε ότι θέλουμε εργαζόμενους, αλλά και αρκετούς νέους. Όχι όλοι, κάποιοι είπαν ότι ναι, βρήκα ικανοποιητικά κτλ. Αλλά πάρα πολλοί που λένε ότι δεν είναι και το καλύτερο να πάμε να δουλέψουμε σεζόν.
7: Εξαρτάται, Σπύρο, από τον εργοδότη.
5: Προφανώς, αλίμονο.
7: Ναι, ότι από πέρσι την άνοιξη που άρχισε να εφαρμόζει η ψηφιακή κάρτα εργασίας, όλη αυτή η κατάσταση έχει διαφοροποιηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις νόμιμες επιχειρήσεις. Υπό ποια έννοια? Ότι πλέον παλιά πήγαινες, και δυστυχώς είναι αυτό που περιέγραψε η κοπέλα που μας μίλησε νωρίτερα, ότι δούλευες 7 μέρες την εβδομάδα σε άθλιες συνθήκες, ατελείωτες ώρες, χωρίς ξεκούραση σοβαρή. Πλέον την ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι σίγουρο ότι θα έχεις ένα ή δύο ρεπό, δύο συνήθως ρεπό την εβδομάδα. Πέρσι σε τουριστικές περιοχές, επειδή μιλάω με τους εργαζόμενους όταν πηγαίνω, για πρώτη φορά είχαν τη δυνατότητα να γυρίσουν και λίγο την περιοχή οι νέοι εργαζόμενοι, οι οποίοι πραγματικά δουλεύαν αρκετές ώρες, αλλά είχαν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να έχουν και κάποιες μέρες την εβδομάδα που δεν εργαζόντουσαν.
5: Οπότε λες, η κάρτα έχει παίξει αρκετά σημαντικό ρόλο.
7: Έχει παίξει και έναν άλλο ρόλο. Έχει αυξήσει το κόστος λειτουργίας των μονάδων. Κατά περίπου 20-30% έχει αυξήσει το εργατικό κόστος, γιατί υποχρεωτικά θα πρέπει να προσλάβουν περισσότερο κόσμο. Αλλά θα έλεγα ότι τουλάχιστον έχει μειώσει αυτό το κακό όνομα που υπήρχε στην αγορά εργασίας και δημιουργούσε ο ελληνικός τουρισμός. Πλέον βλέπεις, η αλήθεια είναι, λόγω της έλλειψης προσωπικού και του αυξημένου κόστους, βλέπεις εξαντλημένους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, οι οποίοι αναγκάζονται να καλύψουν οι ίδιοι τα κενά που δημιουργούνται και από την έλλειψη, αλλά και από την εφαρμογή της νομοθεσίας. Θα έλεγα ότι ένα κομμάτι έχει κανονικοποιηθεί επιβαρύνοντας το κοστολόγιο, αλλά είναι για καλό σκοπό, γιατί αν δεν είχες λάβει υπόψη την ξεκούραση του εργαζόμενου, ζητώ συγγνώμη, τότε υπήρχε πρόβλημα ορθής κοστολόγησης γενικά του ελληνικού τουρισμού.
5: Σωστός. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Διεθνής εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
13: Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εν μέσω διαπραγματεύσεων. Αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Επέκταση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Διχασμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την πρόταση του Γερμανού Καγκελάριου για συνδεδεμένη ένταξη της Ουκρανίας. Και περικοπές και δύσκολες αποφάσεις για τον νέο επικεφαλής του BBC. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Νέα κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ιρανοί διαπραγματευτές μετέβησαν χθες στο Κατάρ για νέες συνομιλίες. Στο τραπέζι βρίσκεται πρόταση εκεχηρίας με επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και αναστολή των εχθροπραξιών για 60 ημέρες. Ωστόσο, βασικό εμπόδιο παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, αμερικανικά πλήγματα στόχευσαν πυραυλικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν και σκάφη που φέρονται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στα στενά του Ορμούζ.
5: Και επιστρέφουμε για αθλητικές ειδήσεις με Θανάση Κρητικό στο στούντιο. Καλώς το Θανάση.
11: Χαίρετε. Νωρίτερα μέσα στη μέρα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας, κάλεσε για πρώτη φορά τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη της Χάρτς, ο οποίος παραλίγο να πάρει και το πρωτάθλημα στην Σκωτία. Mm-hmm. Το έχασε την τελευταία αγωνιστική από την Celtic. Κάλεσε και τον Θανάση Ανδρούτσο. Οι δύο ποδοσφαιριστές αντικατέστησαν Καρέτσα και Κωνσταντέλια, οι οποίοι αντιμετώπιζαν προβλήματα τραυματισμών για τα δύο φιλικά παιχνίδια με Ιταλία και Σουηδία την επόμενη εβδομάδα. Να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης υποβιβάστηκε με την Wolfsburg στην δεύτερη εθνική κατηγορία της Γερμανίας μετά την ήττα χθες στα μπαράζ με την Paderborn. Δεν νομίζω ότι θα μείνει ούτως ή άλλως ο Κουλιεράκης στους Γερμανούς. Έχει κάνει μια εξαιρετική σεζόν, έχει δυναμώσει αρκετά το όνομά του Έλληνας αμυντικός. Και κλείνουμε με την νίκη της ΑΕΚ χθες επί του Άρη στο μπάσκετ με 102-99.
5: Είμαι τελικά με Ολυμπιακό.
11: Είμαι τελικά με Ολυμπιακό, ακριβώς.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: Καλή συνέχεια.
14: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε.
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος του σημερινού μαγκαζίνου. Όπως πάντοτε, δελτίο ειδήσεων ακολουθεί και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
16: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
17: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
18: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
21: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
20: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
21: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
22: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
23: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
24: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
25: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
23: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
26: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
27: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
28: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά.
29: Η ώρα είναι 3.
30: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
31: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
32: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
33: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
34: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.

Ανακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγάπη.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
4: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο, Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου τα

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρ.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
9: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
10: Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε? Λοιπόν, Τρίτη σήμερα 26 Μαΐου, ξεκινάει και σήμερα η εκπομπή Like στη Μουσική. Καλή εβδομάδα θα πω και σήμερα, να είμαστε καλά, να χαμογελάμε και να είμαστε αισιόδοξοι. Ξεκινάμε και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, καινούργια τραγούδια, καλοκαιράκι έρχεται, πάμε να ανέβουμε.

Να ξεκινήσουμε από Survivor. Παρόλο που έχει τελειώσει το Survivor, παιδιά, συνεχίζεται ο πόλεμος μέσα στα social media, ειδικά από τις γνωστές ομάδες, οι οποίες τελικά είναι τραγικές, οι ομάδες Survivor. Δεν λέει κάποιος κάτι καινούριο, ο ένας κλέβει από τον άλλον, και έτσι για να γίνεται νταραβέρι και για να παίρνουν likes και views. Λοιπόν, μην δίνετε μεγάλη σημασία σε αυτά. Πάει το Survivor, θα δούμε αν ξεκινήσει από τη νέα σεζόν.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

άλλη είδηση, παιδιά, έφυγε από τη ζωή η γογό Μαστροκώστα σε ηλικία 56 χρονών. Την ανακοίνωση αυτή την έκανε η κόρη της, παιδιά, στα social media.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ολυμπιακός Ρεάλ. Τι μάτς ήταν αυτό, παιδιά? Μάτς θρίλερ. Τελικά 92-85. Πρωταθλητής Ευρώπης, ο θρύλος. Μετά από ένα μάτς θρίλερ, νομίζω το τέταρτο πρωτάθλημα είναι. Έτσι, ναι. Αυτό είπε και ο Οικονομόπουλος, παιδιά. 4-4.

Όλη η Ελλάδα, παιδιά, γλέντισε, έτσι, και ντύθηκε στα κόκκινα. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού χαρούμενοι στην Πάτρα, στα Γιάννενα, στο Ηράκλειο είδαμε χαμό στην τηλεόραση, έτσι, στον Πειραιά. Παντού, παιδιά, γιγαντοοθόνες και παρακολούθησαν το μάτς. Έδωσε μεγάλη χαρά ο Ολυμπιακός στους αγαπημένους οπαδούς του.

συγκινεί ο Ακύλας για τη μητέρα του. Είπε ότι προσπαθούσε να τον παρηγορήσει η μητέρα του γιατί είχε χαθεί λίγο η λάμψη από τα μάτια του.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
4: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεράσιμος Ιάσωνας Γεωργιάδης. Ποιος είναι? Είναι ο μοναδικός επιζών του πρώτου βαγονιού των Τεμπών. Έκλεισε πριν λίγες μέρες τα 24 του χρόνια.

Live στη μουσική.

Αγαπημένα ζώδια και ατάκες, όταν κάποιος σε θέλει, δεν θα σε κάνει ποτέ να αμφιβάλλεις γι' αυτό. Λένε Ταύρος, Καρκίνος, Παρθένος και Σκορπιός. Η

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, θέλω μια αγάπη να κρατήσει για πάντα, να είναι πραγματική αγάπη, λένε Ταύρος, Καρκίνος, Παρθένος, Εγώκερος

Αγαπημένο τραγούδι του χθες. Παιδιά, θα ακούσουμε ένα πάρα πολύ παλιό τραγούδι, αλλά το γνωρίζετε όλοι. Πάμε να ακούσουμε από τον Νίκο Καρβέλα ή το τσιγάρο ή εγώ, τελεσίγραφο.

Γιάννης Ζουγανέλης, κάποτε ένας παραγωγός είπε, του ζήτησε να αλλάξει το επώνυμό του και δεν ήθελε ο Ζουγανέλης γιατί είναι στη μνήμη του πατέρα.

Αγαπημένοι μου φίλοι, άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Καλή συνέχεια σε εσάς και θα τα πούμε αύριο πάλι μαζί. Περάσαμε υπέροχα, ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Από μένα, γεια σας και να προσέχετε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκύδρας Αριδαίας.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9.30, θα βρίσκομαι

0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
1: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα στο PLFM στους 103,3. Ο Κοσμάς Ερυθρόπουλος και η Χρύσα Τριφωνίδου θα σας κρατήσουν συντροφιά από τώρα και μέχρι τις 10 το βράδυ. Μέχρι να συντονιστούμε, ας μας πει μια καλημέρα ο Κοσμάς.
1: Καλησπέρα, να πούμε. Έτσι. Είναι από τις πρώτες μας εκπομπές αυτή, σιγά σιγά θα προσαρμοστούμε, θέλουμε να παρουσιάσουμε κάτι ωραίο με σχόλια, με συνεντεύξεις και βέβαια με τραγούδια.
0: Λοιπόν, Κοσμά, επειδή ακόμα τώρα εδώ πέρα λίγο έχουμε θέματα τεχνικής φύσεως, ας πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε. Συμφωνείς?
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, πάμε.

0: Κοσμά, για πες, πώς ήταν η εβδομάδα που πέρασε από την προηγούμενη Τρίτη μέχρι αυτή την Τρίτη, είχαμε ειδήσεις?
1: Ειδήσεις υπάρχουν πάρα πολλές, έτσι. Υπήρξε η ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, σήμερα ανακοινώνει κόμμα ο κύριος Τσίπρας, υπάρχει βέβαια και το κύπελο του Ολυμπιακού που πήρε στο πανευρωπαϊκό μπάσκετ και τα γεγονότα που έγιναν εκεί. Σίγουρα πάντα τα γεγονότα τρέχουν, Χρύσα, δεν είναι στατικά, είναι μια δυναμική κατάσταση.
0: Και πιστεύω, επειδή το συζητήσαμε και εκτός αέρα, πιστεύω ότι θα έχουμε ένα πολύ καυτό καλοκαίρι. Η δική σου η γνώμη?
1: Νομίζω κάτι τέτοιο προμηνύεται.
0: Ειδικά με τις
1: πολιτικά μιλάμε, έτσι, πολιτικά. Χρήσα, να πούμε λίγο τι θα έχουμε για σήμερα. Νομίζω ο κόσμος θα θέλει να ακούσει. Θα έχουμε για τα αγροτικά.
0: Θα βγάλουμε έναν εκπρόσωπο.
1: Θα βγάλουμε έναν εκπρόσωπο, φίλο ο οποίος τα ξέρει καλά, ιδιαίτερα για τα κεράσια, για τα περίκοκα, για τα ροδάκινα, για τις αποζημιώσεις. Όχι μόνο, και ονομός
0: Πέλλας. Είναι μια περιοχή η οποία διοχετεύει πάρα πολλά φρούτα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, η Πέλα και η Μαθία είναι δύο νομοί οι οποίοι είναι πάρα πολύ δυναμικοί σε οποροφόρα δέντρα, σε ροδάκινα, σε περίκοκα, σε κεράσια. Είναι φημισμένα εξάλλου τα προϊόντα της περιοχής.
0: Άρα, επειδή ασχολείται ο πληθυσμός της Πέλας και της Μαθίας με τα γεωργικά και με τα καρποφόρα.
1: Και η Πιερία, βέβαια, έτσι, ιδιαίτερα στα κτηνίδια έχει πάρα πολλά.
0: Έχουν και τα περισσότερα προβλήματα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Επηρεάζονται πάρα πολύ, έτσι, και από τις καιρικές συνθήκες, βλέπεις βροχές, χαλάζει, άνεμοι κτλ. Αλλά και με τις τιμές δίνουν μια μάχη οι αγρότες για να έχουν μια ευπρεπή τιμή για να μπορέσουν να καλύψουν το όποιο κόστος υπάρχει. Να πούμε και το άλλο όμως, Χρύσα. Αμέσως μετά θα έχουμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω είναι πολύ καλή η στιγμή την οποία θα τον έχουμε, δεδομένου ότι θα μπορούμε να μιλήσουμε για ένα μεγάλο και σημαντικό θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, τα κόκκινα δάνεια, τα φαν και τα λοιπά. Είναι και θέματα με τα οποία έχεις ασχοληθεί εσύ,
0: ναι, ναι,
1: σαν δικηγόρος.
0: Νομίζω ότι ο κύριος Τσουκαλάς, νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε κάποια πρόταση
1: για τα κόκκινα,
0: για τα
1: δάνεια,
0: κόκκινα,
1: ναι,
0: δάνεια. Απλά δεν είμαι ενήμερη για το περιεχόμενο, αλλά μπορούμε να ρωτήσουμε.
1: Θα μας ενημερώσει ο κ. Τσουκαλάς.
0: Αλλά είναι αυτά, και Κοσμά, εγώ περίμενα να έρθει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
1: αλλά
0: στην εκπομπή μας.
1: Να σου πω την αλήθεια, μου απάντησε ότι είναι σε κάποια συνάντηση, κάτι είπε που δεν θα μπορέσει εκεί την ώρα, γι' αυτό όρισε τον εκπρόσωπό του.
0: Όμως είναι η εκπομπή
1: είναι ανοιχτή σε όλους. Εμείς τους θέλουμε όλους να τους ακούσουμε. Φωστά. Όλους με σεβασμό, έτσι, στην κάθε άποψη. Και βέβαια νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι και η προσφορά μας απέναντι στους ακροατές του Ράδιο Πέλλας. Να πούμε όμως και το άλλο, Χρήση, ότι είναι και κατάλληλη στιγμή να πάρουμε και μια δήλωση από τον κύριο Τσουκαλά για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο 8 η ώρα είπε θα ανακοινωθεί. Δεν ξέρω αν είχε υπάρξει καθυστέρηση.
0: Ναι, εμείς τώρα, επειδή ακριβώς βρισκόμαστε στο ραδιόφωνο, δεν μπορούμε να
1: θα ενημερωθούμε, υπάρχουν μέσα.
0: Αλλά νομίζω ότι θα τις απορίες που πιθανόν θα έχουμε θα μας τις λύσει ο κύριος Τσουκαλάς. Τι άλλο ήθελα να σε ρωτήσω για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού? Παρακολούθησες καθόλου τις ειδήσεις, τις παρουσιάσεις, τα σχόλια?
1: Αρκετά παρακολούθησα, ναι, βέβαια.
0: Η αντιπολίτευση ή μια μερίδα του πολιτικού κόσμου λέει ότι δεν υπήρχε τόσος κόσμος όσος ισχυρίζεται η κυρία Καριστιανού και τα μέλη.
1: Κοιτάξτε, τι πιστεύω εγώ? Πιστεύω ότι οι εποχές δεν είναι κατάλληλες για να μαζευτεί πολύ κόσμος. Είδα και μια απειρία βέβαια στον τρόπο με τον οποίο έγινε η συγκέντρωση. Γιατί έγινε η μέρα που ήταν εργάσιμη, δηλαδή ήταν ανοιχτά τα μαγαζιά, και δεύτερον ήταν και μια μεγάλη γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης. Δηλαδή κάποια από τα παλιά κόμματα, οι παλιές καραβάνες που λένε, Χρύζα, αυτά όλα τα προσέχουν. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή Κωνσταντίνου και Ελένης είναι μια γιορτή που αγγίζει πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι, αλλά και κάποιοι άλλοι πιθανόν επιλέξαν αυτή την ημέρα για άλλους λόγους. Ξέρεις που αναφέρομαι σε αυτά τα κουτσοπολιά που λένε για τους αστρολόγους.
1: Α, δεν τα γνωρίζω αυτά, ούτε είμαι φαν.
0: Ναι, ούτε κι εγώ είμαι φαν. Απλά μερικές φορές και οι πολιτικοί συμβουλεύονται από ό,τι ξέρω τους αστρολόγους και επιλέγουν τις μέρες που, που ευνοούνται αστρολογικά για να ανακοινώσουν ένα κόμμα, για να κάνουν μια εμφάνιση κτλ. Και επειδή η κυρία Καριστιανού είχε κατηγορηθεί, όχι ότι ισχύει αυτό το πράγμα, μακριά από μένα τέτοιου είδους απόψεις, απλά είχε κατηγορηθεί ότι συμβουλεύεται αστρολόγο και τα λοιπά, γι' αυτό το αναφέρω.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω να σου πω, αλλά ούτε είμαι και φαν τέτοιου είδους τακτικές.
0: Ναι,
1: δεν με αγγίζουν, δεν ξέρω βέβαια αν συμβαίνουν. Εγώ προσωπικά στέκομαι απέναντι σε τέτοιες έτσι και φήμες και καταστάσεις και διαδικασίες.
0: Ηθοποιώ Κατερίνα Μουτσάτσου.
1: Ναι.
0: Την παρακολούθησες?
1: Την παρακολούθησα.
0: Θεωρείς ότι ήταν καλή τακτική της κυρίας Καριστιανού ή των οργανωτών της εκδήλωσης να μιλήσει η κυρία Παπουτσάκη?
1: Τέλος πάντων, η κάθε κίνηση έχει τα σύν και τα πλήν. Νέα κοπέλα είναι, είπε και το ιστορικό της εκεί και τα λοιπά. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ήταν αρνητικό καταρχήν, έτσι. Από εκεί πέρα θα κριθούν. Δεν σημαίνει ότι η κυρία Καριστιανού κατέβασε ένα πρόγραμμα για όλα τα θέματα και τα λοιπά, ούτε θα περιμέναμε κάτι τέτοιο νομίζω. Έτσι. Και Χρύσα, αυτά τα κόμματα που κατεβάζουν προγράμματα τόσα χρόνια, τι κάνουν, τα υλοποιούν μετά ή κάνουν το ακριβώς αντίθετο?
0: Όχι, βέβαια, το ακριβώς.
1: Μην πω τώρα για περιπτώσεις, τώρα για Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, για όλους τι λέγανε στα προγράμματά τους και τι κάνανε. Έτσι.
0: Ναι, το ακριβώς αντίθετο δεν είμαι σίγουρη ότι το κάνουν. Απλά θεωρώ ότι τα προγράμματα των πολιτικών κομμάτων και των φορέων πιάνουν συγκεκριμένα ζητήματα και τομείς, κάνουν μία μελέτη,
1: δείχνουν την πορεία την οποία θέλεις, ναι, να ακολουθήσεις σε γενικές γραμμές.
0: Είναι υλοποιήσιμα αυτά ή όχι?
1: Και για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, για να έχεις ένα πρόγραμμα το οποίο είναι εφαρμόσιμο, πρέπει να έχεις και όλα τα στοιχεία στη διάθεσή σου. Δηλαδή να έχεις τη διακυβέρνηση μιας χώρας, ενός δήμου, έτσι, για να ξέρεις τι ακριβώς συμβαίνει, πόσα είναι τα οικονομικά, πόσες είναι οι δυνατότητες, πού πρέπει να στραφείς. Δηλαδή το ουσιαστικό πρόγραμμα κάθε φορά διαμορφώνεται βλέποντας και κάνοντας. Αυτή είναι μια αλήθεια. Τώρα το άλλο είναι απλά για να παρακινούμε, για να εντυπωσιάζουμε τον κόσμο, πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα βάλω ένα τραγουδάκι και μετά θα μιλήσουμε για τον κύριο Αυγερινό, εντάξει, ο οποίος επίσης ήταν μια σημαντική παρουσία στην εισηγητική παρουσία στην εκδήλωση.
1: Ναι, 8.30 ώρα να έχουμε όμως για τα αγροτικά.
0: Οκ, ας πούμε.
1: Μην μαλώσουμε από τώρα, Χρύση, παρακαλώ.
0: Όχι, θα το αφήσουμε, Κοσμά, για το μέλλον.
1: Εγώ θέλω στο λόγο μου να είμαι συνεπής.
0: Ναι, θα το αφήσουμε για το μέλλον αυτό, εντάξει. Τον Τζακωμό εννοώ.

0: Πλάκα FM.
1: Δυο λόγια μου φτωχά. Θέλω γλυκά να σου πω. Δυο λόγια

0: Καλησπέρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Θανάση, τον Αντωνίου, αγρότη συνδικαλιστή. Μας ακούς, Θανάση?
1: Έτσι λίγο, Κοσμά.
0: Θανάση, μας ακούς?
2: Πού?
0: Ωραία. Είναι κοντά μας ο Θανάσης Αντωνίου, αγρότης συνδικαλιστής, αρκετά έμπειρος σε όλα τα θέματα, τα αγροτικά, και τον οποίο βέβαια θα θέλαμε να τον ακούσουμε. Να τον ακούσουμε καταρχήν, Θανάση, ακούμε πολλά παράπονα από τους συναδέλφους σου για υποσχέσεις που δόθηκαν, που περιμένετε, που δεν έχουν δοθεί αυτά τα οποία υποσχέθηκε η κυβέρνηση. Τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι η εικόνα η δική σου?
2: Κοιτάξτε, η εικόνα είναι ότι με την κατάχρηση των χρημάτων, να το πω έτσι, από τα τελευταία χρόνια του ΟΠΚΕΠΕ και μετά την καταγγελία που έχει γίνει από έναν συνάδελφο, κτηνοτρόφο τέλος πάντων. Όχι, συνάδελφο, κτηνοτρόφος είναι, το 21, και μετά ας πούμε αυτή την...
0: Δηλαδή, Θανάση, όλο ξεκίνησε από μια καταγγελία από έναν κτηνοτρόφο?
2: Ναι, αυτός δεν είναι κτηνοτρόφος, ήταν και πρόεδρος κτηνοτροφικής κτηνοτρόφου Ελλάδας, ο Δημήτρης ο Μόσχος, όχι...
0: Α, ο Μόσχος, μάλιστα, από την Καστοριά.
2: Ο Γιώργος, ο Θωμάς που βγαίνει, ας πούμε.
0: Ναι, ωραία. Πέρα από αυτό, τώρα τι γίνεται, υπάρχουν...
2: Ήταν πρόεδρος τότες, έτσι.
0: Ναι, υπάρχουν τώρα αρκετά χρήματα τα οποία περιμένουν οι αγρότες, είτε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από επιδοτήσεις, είτε από ζημιές οι οποίες έχουν γίνει. Δεν έχουν δοθεί κάποια χρήματα, περιμένετε κάτι άλλο, τι γίνεται?
2: Τώρα είναι οι συνδεδεμένες που δεν έχουν πληρωθεί όσον αφορά και τα ευρωπαϊκά χρήματα, έτσι, και αυτό το ECOSIMES που είναι τα οικολογικά σχήματα, τέλος πάντων.
0: Τα οποία είπαν δεν θα πληρωθούν, κάτι τέτοιο δεν είπανε?
2: Τα οποία θα γίνουν και αυτά εξονικιστικός έλεγχος από ό,τι λένε, και θα πληρωθούν όχι όλα, ούτε τα μισά, δεν ξέρουν πόσο. Και τέλος πάντων, λίγο είναι θολό το τοπίο. 29 Μαΐου ανακοινώσαν για πληρωμή.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα τα σενάρια πολλά. Η αλήθεια είναι ότι κοντά στα ξερά και βγαίνονται και τα χλωρά.
0: Σίγουρα.
2: Η ατιμορρησία το βλέπουμε. Έτσι, δηλαδή δεν πήγε κανένα φυλάκι μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Τα δικαιώματα της σιωπής επικαλέστηκαν και ούτε καθεξής τα ξέρει ο κόσμος, τα γνωρίζει. Δεν είδαμε κάτι. Ας πούμε, ούτε επιστραφήκαν κάποια χρήματα ή κάποιοι πήγαν και τα δώσαν, αλλά μέχρι εκεί. Αλλά τα λεφτά που λένε ότι αυτή τη στιγμή έχουν καταχραστεί τα τελευταία χρόνια είναι ξεπερνάνε το 1 δις, 1,5 δις.
0: Μάλιστα, και συνεχώς έρχονται καινούργιες δικογραφίες, βλέπουμε, έτσι.
2: Λίγο πιο δυνατά, μα θέλεις.
0: Και συνεχώς έρχονται καινούργιες δικογραφίες. Από ό,τι βλέπουμε, γίνονται δίκες κτλ. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Αντωνίου. Το γεγονός ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ πέρασε στην αρμοδιότητα της ΑΔΕ, αυτό πιστεύετε ότι θα έχει κάποια επίπτωση θετική ή αρνητική?
2: Κοίταξε. Και θετική και αρνητική. Από την άλλη πλευρά, όμως, έτσι όπως το κάνουν, είναι πολύ χρονοβόρο. Είναι αρνητική για μένα, γιατί κάποιοι που έχουν, το είχα πει κιόλας παλιά, θυμάμαι, και το έχω γράψει και στη σελίδα που, την ομάδα που έχω, ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι που έχουν budget και ξεκινάνε με καλό budget, νομίζω ότι δεν έχουν πρόβλημα, είτε πληρωθούν Μάιο είτε πληρωθούν Αύγουστο. Αλλά κάποιοι, που η πλειοψηφία είναι αυτή, κάποιοι, έτσι, περιμένουν, ας πούμε, τα 1.000, 1.500, 2.000 ευρώ για να μπορέσουν να πάνε να καλλιεργήσουν. Είναι αρνητικές επιπτώσεις αυτές, ναι. Αυτό δηλαδή όλο το χρονοβόρο που επικρατεί.
0: Μάλιστα.
2: Κάπου στη μέση είναι η αλήθεια, έτσι, άμα θέλουμε διαφάνεια. Αλλά αυτή η διαφάνεια, όπως ας πούμε μια καταγγελία, θεωρώ ότι έχει επιπτώσεις και καλές και κακές.
0: Ναι, αλλά κύριε Αντωνίου, η ΑΔΕ δεν ήταν αυτή που έπρεπε να ελέγξει τα αγροτεμάχια τα οποία κάποιοι... Κόπηκε η γραμμή, βλέπω.
1: Να ξανακαλέσουμε, τι λες? Να βάλουμε λίγο μουσικούλα.

0: κόπηκε προηγουμένως στη γραμμή. Συμβαίνουν αυτά. Τα τεχνικά τα ξεπερνάμε με καλή θέληση. Είναι πάλι κοντά μας ο Θανάης, ο Αντωνίου. Είχαμε σταματήσει στο κατά πόσο είναι χρήσιμη η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ, η αρμοδιότητα δηλαδή, στην ΑΔΕ. Η οποία ΑΔΕ είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός, έτσι. Και είπε, Θανάση, ότι έχει τα συν και τα πλην. Θέλεις ολοκλήρωση και συγγνώμη για τη διακοπή.
1: Ναι, αυτό που είπα και τα συν και τα πλην, εντάξει, είναι όμως χρονοβόρο. Από την άλλη πλευρά όμως, νομίζω ότι έπρεπε να γίνει αυτή η κάθαρση. Αν θέλουμε να μιλάμε για το μέλλον των παιδιών μας, για ένα καλύτερο αύριο, για μένα προσωπικά έπρεπε να γίνει. Όχι ότι έχω budget, αλλά είναι χρονοβόρο και πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα για τους οικονομικά ασθενέστερους. Έτσι. Αυτό που ανέφερα και πιο μπροστά, είναι ότι κάποιοι που έχουν ένα καλό budget δεν τους ενδιαφέρει το αν θα αργήσουν 2, 3, 5 μήνες ή και ένα χρόνο ακόμα.
0: Ναι.
1: Γιατί θα βγάλουν από τα έτοιμά τους και θα ζήσουν και θα καλλιεργήσουν.
0: Ωραία, είχα ετοιμαστεί.
1: Αυτή τη στιγμή όμως η πλειοψηφία στην Ελλάδα νομίζω ότι είναι ίσα βάρκα σε γυαλός.
0: Μάλιστα. Είχα ετοιμαστεί να σας ρωτήσω, κύριε Αντωνίου, ότι βλέποντας την όλη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ένα συμπέρασμα το οποίο έβγαλα και νομίζω πάρα πολύ είναι ότι αυτός ο τρόπος με τον οποίο κάποιοι δήλωναν μεγάλες εκτάσεις βοσκοτόπια και τα λοιπά και μετά τα ξεδήλωναν, ότι ήταν ευθύνη της ΑΔΕ όμως για να τα ελέγξει αυτά. Έβλεπε ότι ξαφνικά στο Ε9 δηλωνόντουσαν ένα σωρό ακίνητα και μετά από λίγο αντροποποιητική και τα ξεγράφανε.
1: Ναι, προφανώς αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα, σωστά, και νομίζω ότι πολλούς τους κάνει να αναρωτιούνται. Νομίζω ότι μπορεί να υπήρχαν και ευλογίες.
0: Μάλιστα.
1: Οι ευλογίες της κυβέρνησης το έδειξε ότι υπήρχε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά μπορεί και με τις ευλογίες τις δικές τους, δηλαδή να μην το παίζουν, ας πούμε. Μπορεί θεωρητικά να είναι ανεξάρτητη αρχή, έτσι. Αλλά όπως την ερώτηση που έκανες, νομίζω ότι ναι, δεν είχαν καθόλου.
0: Θα μπορούσε η ΑΔΕ, άμα έκανε σωστούς ελέγχους, να είχε εντοπίσει πολλά πράγματα από πριν. Σίγουρα.
1: Καθώς.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Αντώνιο. Η φετινή παραγωγή πώς πάει? Είχαμε καταρχάς ένα θλιβερό γεγονός ότι είχαμε χαλάζι, έτσι έντονο χαλάζι σε κάποια χωριά της Αλμοπίας. Αν θέλετε, πείτε μας έτσι, σχετικά με τις τιμές, πώς διαμορφώνονται σε ροδάκινα, σε κεράσια, σε βερίκοκα, τις παραγωγές.
1: Η παραγωγή, εντάξει, στις γενικές γραμμές είναι ικανοποιητική. Στο παρό. Σε όλες τις καλλιέργειες των δεδρόδων. Δεδρόδων καλλιεργών. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα όμως αυτή η ψαλίδα θεωρώ ότι προσπάθησαν κάποιοι υπουργοί στο παρελθόν να την κλείσουν, αλλά νομίζω ότι βρεθήκαν στον πάγκο. Πόσοι γνωρίζουν, τέλος πάντων, Φιλιππίνα, φέρω ένα παράδειγμα, δεν μιλάω κομματικά τώρα, και η κυρία Πατσελή κάποια στιγμή προσπάθησε, αλλά βρέθηκε στον πάγκο. Άρα, με λίγα λόγια, μου δίνουν να καταλάβω ότι δεν μπορεί να χτυπηθεί το καρτέλ στην Ελλάδα. Όταν αυτή τη στιγμή οι Ισπανοί με τριπλάσια παραγωγή από την Ελλάδα απορροφεί το 60% στην εγχώρια αγορά και η Ελλάδα με τόσο τουρισμό που παρέχεται την καλοκαιρινή σεζόν δεν μπορεί να ξεπεράσει το 15%, θεωρώ ότι με αποκές να ρωτηθούν όλοι τι συμβαίνει. Γιατί κανείς, νομίζω, και λεφτάς να είναι, δεν τα πετάει τα λεφτά εύκολα, ούτε θέλει να πιάνει το κορόιδο.
0: Πάντως το καρτέλ το οποίο αναφέρεται, κύριε Αντωνίου, για να χτυπηθεί πρέπει να υπάρχουν ισχυροί συνεταιρισμοί. Άλλη λύση δεν νομίζω να υπάρχει. Δηλαδή, πώς αλλιώς θα μπορέσεις να διαπραγματευτείς τιμές, να διαπραγματευτείς το κόστος, να το μειώσεις, να ξέρω κι εγώ να κάνεις όλα αυτά τα οποία θα σου φέρουν ένα καλύτερο κέρδος. Σαν αγρότη μιλάω, σαν νέα.
1: Ναι, οι συνεταιρισμοί θεωρώ ότι έπρεπε να υπάρχουν.
0: Με διαφάνεια πάντα, βέβαια, έτσι.
1: Ναι, με διαφάνεια πάντα, αλλά και πάλι, όχι για αυτόν τον λόγο όμως, γιατί εδώ, κύριε Ερυθρόπουλε, μπορώ να σας πω ότι αν δεν επέμβει η οποιαδήποτε κυβέρνηση πάνω σε αυτό το κομμάτι, που δεν θέλει να επέμβει, εγώ νομίζω, έτσι.
0: Να επέμβει εννοείται πώς, να επέμβει κάνοντας ισχυρούς συνεταιρισμούς.
1: Τα τιμολόγια αγοράς που παίρνουν, Φιλιππίνοι, μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ένα παράδειγμα τώρα, έτσι. Άντε δεν θα πω στη διαδικασία των μανάβιδων. Αλλά οι αυτοί που κάνουν το παιχνίδι αυτή τη στιγμή είναι τα μάρκετ. Οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, έτσι. Μπορούν να δουν ότι για τον Αντωνίου θα παίρνουν, ξέρω εγώ, 1 ευρώ. Δεν μπορεί τώρα στο ράφι, τέλος

0: Καλά κάνετε και το αναφέρετε, κύριε Ρεθρόπουλο.
1: Έτσι μου είπαν, δηλαδή κάτι τέτοιο άκουσα. Δεν ξέρω καλά αυτά, αλλά φαντάζομαι κάτι τέτοιο κάνουνε. Αλλιώς θα φαινόταν η μεγάλη διαφορά.
0: Στην Ελλάδα πλέον όλα τα πιστεύουμε, και γιατί όχι. Και από την άλλη πλευρά, μυστικό που το ξέρουν δυο, νομίζω δεν είναι μυστικό. Ναι, γιατί όχι. Για να αποδείξουν ότι, εν πάση περιπτώσει, το παίρνουν πιο ψηλά και αυτό μπορεί να είναι και φάντασμα αυτή η εταιρεία. Και η εταιρεία που το αγοράζει.
1: Δικιά του εταιρεία είναι.
0: Σαφώς, φάντασμα όμως.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί και φάντασμα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Αυτά όλα όμως δεν μπορεί ο αγρότης, πιστεύω, να τα εξαλείψει, έτσι. Αν δεν μπουν μηχανικοί. Οι κρατικοί, συγγνώμη, μηχανισμοί μέσα να τα εξαλείψουν. Δεν νομίζω τώρα ο Φουκαράς, τι να κάνει αυτός ο Φουκαράς ο αγρότης, να τρέξει να προλάβει την παραγωγή του, να τρέξει να τον έχουν φορτώσει χίλιες δυο υποχρεώσεις. Τι να κάνει για αυτός ο Φουκαράς ο αγρότης. Εγώ θέλετε να μάθετε κάτι. Αυτή τη στιγμή είμαι στο χωράφι και προσπαθώ να κάνω μια γραμμή που έσπασα. Να φανταστείτε. Έτσι. Και βλέπω ότι έχει βραδιάσει. Τέλος πάντων, σε εισαγωγικά αυτό. Από εκεί ύστερα όμως και τι να κάνει αυτός ο Φουκαράς ο αγρότης. Αλλά εμένα με πειράζει με τους καταναλωτές που. Τα βάζουν με τους αγρότες. Νομίζω ότι οι μόνοι που δεν φταίνουν είναι και τους κτηνοτρόφους, έτσι. Είναι αυτοί οι δύο κλάδοι.
1: Όχι, αυτή δεν είπα ότι φταίνουν οι αγρότες, έτσι. Η πολιτεία θα καθορίσει.
0: Όπως οι καταναλωτές έχουν τα δίκια τους, αλλά αυτά είναι αυτή η γκρίνια. Άμα θέλουμε και αυτοί και εμείς να βρεθεί μια μέση οδό ή η λύση, νομίζω μπορούμε. Αλλά και αυτοί εντωμεταξύ τώρα δεν κάνουν και τίποτα. Ναι, όταν βγαίνουμε και λέμε ότι εμείς πουλάμε 10 ευρώ το δευτερεπίν το κιλό του κατσίκ. Θυμάμαι το Πάσχα τώρα, παίρνω παράδειγμα, έτσι. Και εσείς το αγοράζετε 20, από εκεί και ύστερα ελάτε, πάτε τους παραγωγούς, άμα θέλετε τόσο πολύ. Αφού έχει έλλειψη ένα προϊόν, όταν έχει έλλειψη, το ξέρουμε. Ότι η τιμή πάει ψηλά. Καλά τα λέω μέχρι εδώ. Καλά τα λέω, νομίζω.
1: Μια χαρά.
0: Και αυτοί οι καταναλωτές, δεν υπάρχει νομίζω σε άλλο κράτος αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Το κάνουν τόσο ντόρο που από εκεί και ύστερα νομίζω ότι. Το μάρμαρο το πληρώνουμε εμείς. Ναι, όταν σου λέει ο άλλος, δηλαδή δεν του πιστεύεις ότι πουλάει 10 ευρώ και στο τσοκολοπολείο Φερρυππίν είναι 20, στο μάρκετ είναι 20. Τα 10 ευρώ θα τα. Να μην τα πω, θα τα πω. Τα βατζιλίκια δεν σε πειράζουνε. Σε πειράζουν αυτός που παράγει και καλλιεργεί.
1: Νομίζω, για να μην αδικούμε και τους καταναλωτές, νομίζω ότι αυτό που είπατε, κύριε Αντωνίου, είναι το πιο δίκαιο. Και ο αγρότης πρέπει να έχει μια καλή τιμή, να βγάζει το κόστος και το κέρδος, και ο καταναλωτής να το αγοράζει σε μια τιμή που θα είναι λογική, έχοντας βάλει και το λογικό κέρδος του αγρότη. Αυτή η απόσταση που υπάρχει μεταξύ παραγωγού και τελικής τιμής, εκεί είναι το πρόβλημα νομίζω, και εκεί οφείλει η πολιτεία να δώσει λύση. Κύριε Αντωνίου, αν δεν έχετε κάτι, έτσι είπαμε αρκετά, πολλά μπορούμε να πούμε βέβαια, αν θέλετε κάποιο επίλογο να πείτε θα τον ακούσουμε βέβαια και αυτό πριν σας ευχαριστήσουμε.
0: Τέλος πάντων, το τελευταίο που έχω να πω είναι ότι οι τιμές μοιάζουν το 2024, γιατί με ρωτήσατε πιο μπροστά, οι τιμές μοιάζουν το 2024, πριν δύο χρόνια. Κάπως έτσι, αλλά με ένα κόστος εξόδων, είτε εργατικό είναι αυτό, είτε τα γεωργικά εφόδια, είτε τα εργατικά, είτε το πετρέλαιο. Θέλω πιστεύω ότι, να σας φέρω ένα παράδειγμα απλό, αν τυχόν ας πούμε είναι 50 λεπτά το κιλό, το 24, 50 λεπτά Φερρυππίν μπορεί να είναι και φέτος. Όχι, μπορεί, θα είναι. Να υπολογίζουν όμως με 30% μείον, δηλαδή στην ουσία θα είναι σαν να πουλάνε 35. Αυτό θα το δουν τέλη του φθινοπόρου, όταν θα κάνουν το συμπλήν και θα τους φτάνουν τα χρήματα. Και θα λένε, μα πήγαμε καλά. Πώς πήγατε καλά, όταν αυτή τη στιγμή πουλούσαμε τη μέση του 24, αλλά τα κόστη έχουν ανέβει 30%. Ένα αυτό. Το δεύτερο, θα το ξαναπώ για να μην γίνει.
1: Ναι, και αν θέλετε, ολοκληρώστε, κύριε Τονίου.
0: Ναι. Λοιπόν, και το θέμα, εν πάση περιπτώσει, των αποζημιώσεων με τα κεράσια, ακούγονται πολλά. Ας ελπίσουμε ότι οι υποσχέσεις του Χατζηδάκη θα πιάσουν τόπο. Πολλά σενάρια. Ο κόσμος έχει φτάσει σε απόγνωση και τα μηνύματα ήδη τα παίρνουν, έτσι. Αυτά που γίνονται, νομίζω ότι από κάποια αιτία ξεκινάνε και καθάνε το οικονομικό. Αυτά έχω να πω, κύριε Ερυθρόπουλε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντωνίου.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Κοσμάς Ερυθρόπουλος και Χρήστα Τρυφωνίδου στο Πέλα FM. Σας κρατάνε ζωντανά συντροφιά για 2 ώρες μέχρι τις 10 η ώρα, έχοντας επιλέξει ωραία τραγούδια, διάφορες συζητήσεις και διάφορες συνεντεύξεις.
2: Κοσμά, να σε ρωτήσω, τον κύριο Τσουκαλά, τι ώρα?
1: 9 η ώρα είπαμε τώρα.
2: 9 είπαμε, οπότε τώρα να ακούσουμε τραγουδάκι και μετά πάμε στον κύριο Τσουκαλά. Εντάξει.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιωτά 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

0: πάλι εδώ, ο Κοσμάς Ερυθρόπουλος και η Χρύσα Τρυφωνίδου, αυτό το μαγιάτικο βράδυ. Θα έλεγα ότι σήμερα ερχόμενοι στο σταθμό αισθανόμουν πραγματικά ότι είναι ένα ανοιξιάτικο βράδυ, γιατί τις προηγούμενες μέρες φύσουσε, βρέχει γενικά, ο Μάης μας πήγε λίγο φθινόπωρο να πω, Κοσμά, κάπως έτσι.
1: Χρύσα, νομίζω αυτό είναι χαρακτηριστικό του Μάη, έτσι, οι βροχές οι συχνές είναι μέσα στο DNA του.
0: Πάντως εγώ μπαίνοντας ο Μάης, θεωρώ ότι νιώθω, ρε παιδί μου, την άνοιξη, ενώ ο Απρίλιος είναι λίγο πιο ευμετάβλητος, ο Μάιος, από το Μάιο περιμένεις κάτι καλύτερο. Τώρα δεν ξέρω, εσύ που ασχολείσαι και με τα αγροτικά και με τον κύριο Αντωνίου που είχες πριν μία συνέντευξη, οι βροχές το Μάη κάνουν κάτι στις παραγωγές, δηλαδή είναι καλές ή κακές?
1: Να σου πω, Χρύσα, εγώ από ό,τι έχω καταλάβει, το να είσαι Θεός είναι δύσκολο πράγμα. Ο κάθε ένας θέλει κάτι διαφορετικό. Οι βροχές βεβαίως είναι ωφέλιμες, αλλά όχι για όλα τα προϊόντα.
0: Ναι, ωφέλιμες σε αυτή την περίοδο, δηλαδή.
1: Όχι για όλα τα προϊόντα, λέω. Δηλαδή για τα κεράσια πάνω στην παραγωγή είναι πρόβλημα, γιατί σκάνε τα κεράσια και χάνουν την ποιότητά τους και καταστρέφονται οι παραγωγοί. Εντάξει, το κάθε πράγμα, το κάθε φυσικό φαινόμενο, έτσι, έχει και τις επιπτώσεις του. Η βροχή είναι από αυτά που έχουν θετική επίπτωση, αλλά έχουν και αρνητικές σε ορισμένες περιπτώσεις.
0: Υποθέτω τώρα, μια και λέμε για τη βροχή και τα αγροτικά προϊόντα, υποθέτω ότι οι βροχές αυτό το μήνα μάλλον κάνουν καλό στις καλοκαιρινές παραγωγές, δηλαδή περισσότερο στα λαχανικά παρά στα φρούτα, γιατί τα φρούτα είναι στην ανάπτυξή τους τώρα, δηλαδή σχεδόν είναι έτοιμα για την κατανάλωση.
1: Ναι, η φύση θέλει νερό, γιατί σίγουρα, έτσι.
0: Σκομιδία, έτσι.
1: Η φύση θέλει νερό. Απλά το κεράσι, επειδή είναι τώρα η εποχή του, αρχίζει και βγαίνει, είναι πρόβλημα, γιατί σκάνε τα κεράσια και πέφτει η ποιότητά τους.
0: Λοιπόν, τα ωραιότερα κεράσια ξέρεις από ποια περιοχή είναι?
1: Όχι, ξέρω και δεν χρειάζεται να μου πεις. Τα έχει η Αριδαία, ο Αρχάγγελος. Ο Αρχάγγελος έχει τα καλύτερα, και η Έδεσα βέβαια.
0: Ναι. Δηλαδή ο νομός Πέλης, μια και εσύ κατάγεσαι και από το νομό Πέλης, έτσι δεν είναι? Είναι ένας μεγάλος νομός, δηλαδή έχει μια χωρική έκταση αρκετά μεγάλη, γιατί τώρα, ας πούμε, εμείς βρισκόμαστε στα Γενιτσά, έτσι, και όταν σκέφτομαι ότι ο νομός Πέλης φτάνει και μέχρι το Καϊμάκ Τσαλάν.
1: Είναι το Καϊμάκ Τσαλάν, να συμπεριλαμβάνεται, έχει το χιονοδρομικό κέντρο.
0: Μέχρι την Άρνησα, τη Λιμνή Παιγορίτιδα, εκεί μέχρι.
1: Κοίτα, η νομή Πέλας, η Μαθίας, Πιερίας είναι δυναμική νομή με πλούσιες παραγωγές πάνω στα αγροτικά προϊόντα, έτσι. Είναι περιοχές όπου έχουν το ροδάκι του, έχουν το βερίκουκο, το κεράσι, σπαράγγια, έχουν. Βέβαια και υπάρχουν και άλλες καλλιέργειες, καλαμπόκια, βαμβάκια. Είναι δυναμική η νομή αυτή. Τα κτηνίδια, η Πιερία, όπως είχαμε πει και πριν, και για να καταλάβεις ότι είναι από τους πλέον δυναμικούς νομούς, τα μεγάλα κονσερβοποιεία είναι εδώ, στην Πέλα και στην Ημαθία.
0: Και στη Σκίδρα, νομίζω.
1: Στη Σκίδρα, ναι, στη Σκίδρα, στην Νάουσα, στην Βέρεια, και μάλιστα η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος στην εξαγωγή κονσέρβας, έτσι, παγκόσμια.
0: Εξαιτίας όλων αυτών που είπες σε σχέση με τον νομό Πέλας και η Μαθίας και λιγότερο Πιερίας, έχω την αίσθηση ότι στο νομό Πέλας και η Μαθίας είναι και οι περισσότεροι αγροτικοί συνεταιρισμοί. Κάνω λάθος?
1: Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί. Βέβαια είναι μια απονεμένη ιστορία.
0: Αυτό
1: εγώ θα ήθελα να το συζητήσουμε μια φορά, γιατί έχω άποψη πάνω σε αυτό. Όχι επειδή κατάγομαι μόνο από εδώ, αλλά γιατί υπήρξα και υπάλληλος έτσι στη Διεύθυνση Γεωργίας χρόνια, και μάλιστα και προϊστάμενος σε ένα τμήμα εκεί. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι εδώ η πολιτεία δεν έχει κάνει τίποτα τα τελευταία χρόνια.
0: Δεν έχει κάνει τίποτα, όταν λες δεν έχει κάνει τίποτα, σε ποιο επίπεδο δεν έχει κάνει τίποτα?
1: Στο θέμα να οργανώσει τις ομάδες παραγωγών και τους συνεταιρισμούς. Να τους οργανώσει με έναν ξεκάθαρο τρόπο, το οποίος να εμπεριέχει και πλήρη διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Οι αγρότες είχαν πολλούς συνεταιρισμούς και μεγάλους συνεταιρισμούς. Πικράθηκαν όμως από τους συνεταιρισμούς, από τον τρόπο που λειτουργούσαν, γιατί δεν υπήρχε σωστή διαχείριση, δεν υπήρχε σωστός έλεγχος. Αυτά όμως, Χρήσα, είναι ζητήματα τα οποία η πολιτεία νομοθετικά μπορεί να τα λύσει. Μπορεί να επιβάλλει ελέγχους, έτσι, από ορκωτούς λογιστές, μπορεί να επιβάλλει διοικήσεις, ας πούμε, να μην είναι μόνιμες. Υπάρχουν εργαλεία για να κάνει ισχυρούς συνεταιρισμούς. Πολλές φορές σε συζητήσεις που έχω κάνει, οι πολιτικοί λένε, ξέρετε, υπάρχει το πλαίσιο, όποιος θέλει μπορεί να κάνει, υπάρχουν κίνητρα. Δεν είναι έτσι, γιατί ο αγρότης από μόνος του δεν μπορεί ακόμα και με τα κίνητρα να κινητοποιηθεί και να κάνει ισχυρούς συνεταιρισμούς. Πρέπει να επιβληθούν, κατά την άποψή μου.
0: Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί παίρνουν επιδοτήσεις αυτοί με το ισχύον καθεστώς.
1: Έχουν κίνητρα, έχουν, σίγουρα, ναι, έχουν.
0: Έχουν επιδοτήσεις από το
1: έχουν κίνητρα, έχουν ωφέλη, έτσι, τα μέλη του συνεταιρισμού. Αλλά φαντάσου ότι ένας ισχυρός συνεταιρισμός θα μπορούσε να διαπραγματευτεί την τιμή του ροδακίνου. Εδώ ξεκινάμε και πουλάνε τα ροδάκινά τους και ενώ τελειώνει η παραγωγή δεν ξέρουν τι τιμή θα τους δώσει ο επιχειρηματίας. Γιατί είναι δεκάδες, εκατοντάδες ομάδες, κάθε μία πάει διαπραγματεύεται μόνη της, κάτω από το άγχος της πίεσης, να η τάδε ομάδα συμφώνησε, εμείς τι κάνουμε, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μια ισχυρή εκπροσώπηση από τη μεριά των αγροτών. Αν δεν υπάρξουν ισχυρές ομάδες, ισχυροί συνεταιρισμοί, να μπορέσει ο αγρότης να διαπραγματευτεί το προϊόν του, να προχωρήσει σε προμήθειες με βάση τις ανάγκες του, λιπάσματα, φάρμακα κτλ. Σε χαμηλότερο κόστος, να μπορέσει τα προϊόντα του να τα αξιοποιήσει, έτσι. Να μπορέσει να συμφωνήσει με μεγάλα σούπερ μάρκετ.
0: Αν ξέρεις, γιατί εγώ δεν το ξέρω. Στην Ελλάδα, καταρχήν είμαι σίγουρη ότι τα προϊόντα, τα αγροτικά προϊόντα, ιδιαίτερα φρούτα, εξάγονται στην Ευρώπη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Εμείς έχουμε κάποια συμφωνία να εισάγουμε από τον Ευρωπαϊκό Νότο, ας πούμε, προϊόντα ίδιες ποικιλίες?
1: Όχι, αυτό είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης. Ο έμπορας...
0: Γιατί όταν έρχονται από τον Ευρωπαϊκό Νότο προϊόντα, ας πούμε ροδάκινο, δεν ξέρω, λέω τώρα, π.χ.
1: Άμα είναι χαμηλότερη τιμή, ο έμπορας τα παίρνει από εκεί και τα διοχεντέ. Είναι προσφορά και ζήτηση.
0: Ο συνεταιρισμός, αυτό που είπες προηγουμένως, ότι ο συνεταιρισμός μπορεί να διεκδικήσει σε πιο θεσμικό επίπεδο μεγαλύτερη τιμή για τα προϊόντα του, μεγαλύτερη τιμή όχι όταν φτάσουν στον καταναλωτή, όταν θα τα δώσει στον επιχειρηματία, μεγαλύτερη τιμή αγοράς από τον παραγωγό, δεν μπορεί να γίνει όταν ο Ευρωπαϊκός Νότος εισάγει, διακινεί, γιατί δεν εισάγει, διακινεί προϊόντα τα οποία μπορεί να είναι πολύ φθηνότερα από ότι ένας αγροτικός συνεταιρισμός βάζει ένα πλαφόν, ας πούμε.
1: Κοίτα,
0: για τα ροδάκια.
1: Ο ισχυρός συνεταιρισμός, η ομάδα που λέμε και τα λοιπά,
0: έχει να κάνει και με την Ευρώπη.
1: Μέσα στα πρώτα θέματα τα οποία πρέπει να δουν είναι να παράγουν και προϊόντα σε χαμηλότερο κόστος, για να έχουν αυτοί μεγαλύτερο κέρδος.
0: Το χαμηλό κόστος στην παρούσα κατάσταση με την ενέργεια στα ύψη, με τα εργατικά τα οποία δεν είναι τώρα, παίρνουμε όπως γινόταν παλιότερα, αλλοδαπούς που παίρνανε 10 ευρώ μεροκάματο, δεν ισχύουν τώρα αυτές τις τιμές, έτσι δεν είναι?
1: Ωραία, εμείς έχουμε να ανταγωνιστούμε με χώρες όπως είναι η Ιταλία, η Ισπανία,
0: Πορτογαλία.
1: Ναι, οι οποίες χώρες δεν είναι τρίτες χώρες να πούμε ότι ξέρεις εκεί το κόστος είναι χαμηλότερο από εδώ, άρα και κάτι δεν κάνουμε καλά.
0: Αλλά μπορεί να είναι, ας πούμε, η φορολογία ή μπορεί να είναι.
1: Ναι, άρα και κάτι δεν κάνουμε καλά. Όλα αυτά όμως είναι θέματα τα οποία μπορεί να τα δει η πολιτεία. Να βοηθήσει βοηθεί στον αγρότη να έχει ανταγωνιστικά προϊόντα, αλλά και ο ίδιος ο αγρότης μέσα από τις κατάλληλες συμφωνίες να μπορέσει να έχει ένα χαμηλότερο κόστος στην παραγωγή του, να έχει, αν θέλετε, όταν λέμε να διαπραγματευτεί στην τιμή, είναι και το άλλο χρήσα, ότι όταν ένας συνεταιρισμός παράγει, ας πούμε, ορδάκινα, μπορεί να συμφωνήσει με ένα μεγάλο μάρκετ, ας πούμε, με τα Λίτλ, με το Μασούτι, πες όποιο θέλει, με το Βασιλόπουλο, για να τον... Ναι, έχει το τονάς δηλαδή που να το στηρίξει, γιατί και αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις θέλουν να συναλλάσσονται με έναν για να έχουν εξασφαλισμένη την ποιότητά τους, έτσι, ναι. Όχι από εδώ και από εκεί που
0: και
1: δεν ξέρει τα πάρουν.
0: Και την ποσότητα
1: και την ποιότητα και την τιμή, μια σταθερότητα. Επομένως τα ωφέλη είναι πάρα πολλά, ας πούμε. Και βέβαια άμα τα επεξεργάζεται κιόλας είναι ακόμα καλύτερο. Υπήρχαν ισχυροί συνεταιρισμοί που τα κάναν όλα αυτά.
0: Επειδή εγώ ξέρω πριν μια δεκαετία, δεκαπενταετία, αυτοί οι ισχυροί συνεταιρισμοί που υπήρχαν και στην Παναγίτσα και στη Σκίδρα κτλ. Αυτοί ελέγχθηκαν και βρέθηκαν, ελέγχθηκαν από την οικονομική επιθεώρηση και βρέθηκαν πάρα πολλά.
1: Συμφωνώ, γίνανε πολλές ανταστολίες. Ναι, ναι, πάρα πολύ.
0: Αλλά εκεί. Με δόλο, χωρίς δόλο, δεν ξέρω.
1: Φυζά, αυτά όλα νομοθετικά μπορούν, υπάρχουν τα εργαλεία για να τα κάνεις.
0: Ελεγκτικά.
1: Ναι, όταν κάποτε.
0: Νόμους έχουμε.
1: Όταν κάποτε υπήρχε, ας πούμε, ο επιθεωρητής από το ΙΝΑΤΕ και έλεγχε τους συνεταιρισμούς, πανηγυρίζαμε που καταργήθηκε. Ενώ θα μπορούσαμε να αγωνιστούμε να υπάρχουν και έλεγχοι από κοστούς λογιστές, έτσι. Να υπάρχει το όρος ότι δεν μπορείς να είσαι πάνω από 2 θητείες πρόεδρος του συνεταιρισμού, να μην το έχεις δικό σου μαγαζί. Υπάρχουν τρόποι. Δηλαδή, οι ξένοι γιατί τα καταφέρουν και δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή οι πιο ισχυροί συνεταιρισμοί είναι σε χώρες ευρωπαϊκές, όπως στο Βέλγιο ή το Ισραήλ, το οποίο έχει πανίσχυρους συνεταιρισμούς.
0: Ναι, νομίζω τελευταία κάνει εξαγωγή στην Ελλάδα το Ισραήλ, όχι, το Ιράν, κάνει σταφίδα. Λοιπόν, δεν το πίστευα αυτό, αλλά το διάβασα κάπου ότι έχουμε εισαγωγές από το Ιράν σταφίδας. Που εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε.
1: Είχαμε την Κόρυθο, έχουμε τη σταφίδα.
0: Δεν είχαμε σταφιδοπαραγωγικούς.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Δεν ξέρω τι απέγινε, η τύχη τους. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι και τα ξαναλέμε σε λίγο.

0: Ράδιο Πέλα 103,3, στο μικρόφωνο Κοσμάς ο Ερυθρόπουλος, η Χρύσα Τριφωνίδου, και είναι στην άλλη γραμμή ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, και τον οποίο τον καλωσορίζουμε στην εκπομπή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ξέρουμε ότι είστε συνεχώς σε κίνηση, κύριε Τσουκαλά, σας καταλαβαίνουμε, σας ευχαριστούμε όμως που ανταποκρίνεστε. Θα θέλαμε καταρχήν, πριν περάσουμε έτσι σε 2-3 σχόλια πολιτικά, κύριε Τσουκαλά, γιατί είναι και επίκαιρα, έτσι είναι σήμερα, ήταν η κυρία Καριστιανού που ανακοίνωσε κόμμα, είναι σήμερα ο κύριος Τσίπρας, θέλουμε την άποψή σας. Να δούμε όμως ένα άλλο θέμα πρώτα, που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, έχει να κάνει με τα φαν και τα κόκκινα δάνεια. Εσείς σαν ΠΑΣΟΚ καταθέσατε τις προτάσεις σας, αν θέλετε πείτε μας έτσι μια περίληψη, τι ακριβώς επιδιώκετε μέσα από αυτές τις προτάσεις.
1: Εμείς κρατήσαμε λοιπόν τις προτάσεις μας, τις οποίες έχουμε φέρει και μετροπολογίες. Και για να πάω στην ουσία, εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή η χώρα έχει γίνει και αγορά κινήτων ξέφραγου αμπέλη στις διαθέσεις κάποιων εταιριών ξένων συμφερόντων, των γνωστών fans και των servicers των εταιριών διαχείρισης, οι οποίες έχουν τη διαχείριση των δανείων. Και λένε πολύ καθαρά ένα πακέτο συγκεκριμένων μέτρων. Πρώτα, επαναφορά προστασίας της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης στα πρότυπα του νόμου 3869 του 2010, του νόμου του ΠΑΣΟΚ, αυτού που ο κόσμος ξέρει ως νόμο Κατσέλη, και προστάτευσε 400.000 οικογένειες μέσα στην κρίση. Αυτόν τον νόμο που κατήργησε φεύγοντας η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον αποτελείωσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερο, περιορισμός της ευθύνης των εγγυητών ανάλογα με το τίμημα αγοράς του δανείου. Τα δάνατα που έχουν πουληθεί δεν μπορεί να ζητάει από τον εγγυητή, που δεν είναι βασικός οφειλέτης, το σύνολο του ποσού, ενώ το έχει αγοράσει πολύ λιγότερο. Άρα λέμε για απευθείας περιορισμό της ευθύνης ανάλογα με το ποσοστό του δανείου που έδωσε ως τίμημα το ΦΑΤ. Τρίτον, δικαίωμα προαίρεσης στα δάνεια που είναι να πουληθούν. Όταν ένα δάνειο πουλείται από 100.000, 30.000, δεν μπορεί να ζητάει 100.000 το ΦΑΤ. Να μπορεί να ζητάει 35, 40, να έχει ένα περιθώριο κέρδος, αλλά να είναι πολύ μικρότερο, και να προτείνει στον δανειολήπτη η τράπεζα πριν το πουλήσει να αγοραστεί στο σημείο αυτό. Τέταρτον, δίκαιη λύση στο ρυβετικό φράγκο. Εμείς έχουμε πει οι πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις από την αλλαγή της ισοτιμίας πρέπει να έχουν μια απάντηση. Εμείς λέμε τα 2/3 της συνολικής επιβάρυνσης να βαραίνουν και να μεταχειληθούν στον πιστωτή, το 1/3 να μείνει στον δανειολήπτη. Πέμπτο, να έχουμε την δυνατότητα να μπουν πρόστιμα, αλλά πρόστιμα που ακουμπάνε την τσέπη αυτών των εταιριών όταν έχουν καταχρηστικές και κατεπλεονεκτικές πρακτικές. Να πω ένα παράδειγμα. Δεν μπορεί να υπάρχει μία διαπραγμάτευση του φαντ με τον δανειολήπτη και την ίδια στιγμή να βγάζει διαταγή πληρωμής. Αυτή να θεωρείται άκυρη με βάση την ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις και να υπάρχει απώλεια τόκων υπερημερίας ως ποινή όταν έχω τέτοιου είδους συμπεριφορές. Έκτον, εξοδικαστικός μηχανισμός, ο οποίος ξέρετε σήμερα είναι μια μεγάλη αποτυχία. Έχουν μπει 50.000 οφειλέτες. Οι πλειοψηφοί έχουν οφειλές μόνο σε φορεία και ταμεία, όχι σε φαντ. Ενώ έλεγε η κυβέρνηση ότι θα μπουν 500.000 και έχουν περάσει ήδη 6 χρόνια, έχουν τροποποιήσει τις διατάξεις 6 και 7 φορές, χωρίς να υπάρχουν λύσεις. Και από τις 51.000 ρυθμίσεις, περίπου οι μισές έχουν ήδη απολυθεί, διότι δεν παράγει καν βιώσιμες λύσεις αυτή η συγκεκριμένη πλατφόρμα. Για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των πιστωτών. Εμείς λέμε λοιπόν να γίνει υποχρεωτική, να υποχρεούται το φαντ να κάνει πρόταση. Δεύτερον, την εμπορική αξία που πρέπει να εκτιμηθεί, διότι βάσει αυτής υπάρχει το κούρεμα, να την ορίζει ανεξάρτητος εκτιμητής και όχι το ίδιο το φαντ. Να σου πω ένα παράδειγμα, κύριε Δρόπου. Είχα υπόθεση ως νομικός.
0: Είναι μαζί μας και η Χρύσα η Τριφωνίδου, έτσι, και η οποία είναι και συνάδελφό σας.
1: Είχα υπόθεση στην οποία, ενώ έναν χρόνο πριν που ανακόψαμε πρόγραμμα πληστηριασμού, είχαν εκτιμήσει ως εμπορική αξία για τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 160.000, οι ίδιοι, το ΦΑΝΤ, έναν χρόνο μετά που μπήκαμε στον εισοδικαστικό, το ίδιο ακίνητο, του εκτίμηση 600.000 ευρώ για να μην έχει κούρεμα βάσει αλγορίθμου ο δανειολήπτης.
0: Μάλιστα. Να κάνει ένα ερώτημα.
1: Η αξία του δικαστικού είναι ακριβώς όταν την εμπορική αξία την πιστοποιεί μόνος του ο πιστωτής, τη βάζει πολύ υψηλά για να μην υπάρχει κούρεμα. Με αποτέλεσμα να μην παράγονται βιώσιμες ρυθμίσεις και είτε να μην μπορεί να τις αποδεχθεί ο δανειολήπτης, είτε να μην κάνει πρόταση ο πιστωτής.
0: Μάλιστα. Χρήστε.
2: Κύριε Τσουκαλά, εγώ συμφωνώ με όλες τις προτάσεις που έχετε καταθέσει. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές. Σημαντικές για όλο τον ελληνικό λαό και για όλο τον πολιτικό κόσμο, όπου και αν ανήκει ιδεολογικά. Γιατί είναι ζητήματα με τα οποία εμείς οι δικηγόροι ασχολούμαστε το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ. Δηλαδή, η πλειοψηφία των δικηγόρων ασχολούνται με την αναγκαστική εκτέλεση και τους πληστηριασμούς. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω από την εμπειρία σας, γιατί έχω και δική μου εμπειρία, είναι σε σχέση με τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχει τροποποιηθεί ο κώδικας της πολιτικής δικονομίας, έχουν αφαιρεθεί τα δικαιώματα, πολλά από τα δικαιώματα των δανειοληπτών, και οι περισσότερες αποφάσεις, κατά 80%, είναι απορριπτικές των ανακοπών.
1: Με προλάβατε λοιπόν. Αυτό που θα έλεγα ως 7ο σημείο είναι η επαναφορά των θετικών διατάξεων για τον δανειολήπτη στον κώδικα πολιτικής οικονομίας.
2: Μόλις πρόσφατα το καλοκαίρι τροποποιήθηκε πάλι και μάλιστα...
1: Τα γνωρίζω. Τροποποιήθηκε, έχουν ξεκινήσει από το νόμο 43-44 του 2015 και έχουμε υποστεί 4 τροποποιήσεις που συνεχώς αφαιρούν εργαλεία, δημιουργούν ένα κλειό αυστηρικών προθεσμιών. Εμείς λέμε ότι πρέπει να επαναφέρουμε ένα κώδικα πολιτικής οικονομίας που να μην είναι τραπεζοκεντρικός.
2: Αυτή είναι ακριβώς την άποψη. Είχε και η μειοψηφία του Αρείου Πάγου, αν θυμάστε, στην απόφαση που έβγαλε του 2023, που ήταν to the point σε σχέση με, με την ύπαρξη των servicers. Δηλαδή είπε ότι αυτοί δεν δημιουργήθηκαν για να συμπεριφέρονται σαν να είναι κράτος εν κράτη. Αυτοί δημιουργήθηκαν για να διευκολύνουν ουσιαστικά την επαφή των δανειοληπτών με τις τράπεζες, δεδομένου ότι οι τράπεζες, εάν προσπαθούσαν να κάνουν μία ρύθμιση, μία ευνοϊκότερη ρύθμιση, θα μπορούσαν να έχουν προβλήματα σε σχέση με παραβάσεις καθήκοντος κτλ. Αυτό είπε η μειοψηφία. Αυτή τα funds δημιουργήθηκαν για αυτό το λόγο. Έχετε να μας πείτε κάτι και για το ότι πολλές...
1: Εμείς στο ζήτημα της νομιμοποίησης των εταιριών αυτών, της ενεργητικής νομιμοποίησης, είχαμε πάρει ξεκάθαρα θέση υπέρ της παρέμβασης του Δικηγορικού Συλλόγου και της Ολομέλειας κατά αυτής της διαδικασίας. Θυμάστε ότι είχαμε 9 μέρες να βγει η απόφαση, ναι, και βγήκε με τον τρόπο που βγήκε. Σήμερα που έχουμε την απόφαση για τα επιτόκια του νόμου Καρτέλη, έχουν περάσει μήνες και ακόμα δεν έχει καθαρογραφεί.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Τσουκαλά. Μάλλον να πω κάτι το οποίο νομίζω είναι και επίκαιρο. Ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, ο κύριος Τουρνάρας, του οποίου η θητεία έχει ανανεωθεί και πρόσφατα, πάνω σε αυτό έτσι το τοπίο όπως έχει διαμορφωθεί, δεν θα μπορούσε να παρέμβει μέχρι τώρα? Δεν θα έχει, ας το πω πιο απλά, ευθύνες?
1: Δεν μπορούσε και δεν το έκανε, και αυτή είναι και μία αιτία της κριτικής που ασκούμε, ότι η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος δεν έπαιξε τον ρόλο που θα έπρεπε.
0: Ενώ θα μπορούσε, λέτε, κύριε Τσουκαλά.
1: Ενώ θα μπορούσε. Για αυτόν τον λόγο τι έχουμε? Τον εξαναγκασμό των πολιτών να προσέχουν στα δικαστήρια, να πετυχαίνουν αποφάσεις επικές με πρόστιμα τα φαντ. Εγώ έβγαλα προσφάτως μία σημαντική απόφαση για φαντ το οποίο είχε απεντάξει από τον νόμο 3869 δανειολήπτη, ενώ εκείνες πήραν κανονικά γιατί απλά είχαν αλλάξει τους λογαριασμούς, και έβαλε πρόστιμο. Δεν ήταν ανάγκη ο εντολέας μου κανονικά να πάει στα δικαστήρια. Ήταν κάτι αυτονόητο. Mm-hmm. Όταν απεδείκνει ότι εγώ πήρα κανονικά, απλά είχαν αλλάξει λογαριασμό για να με βγάλουν εκτός των νομοκατεύων.
0: Αυτό δεν είναι απάτη.
2: Γενικά τα funds λειτουργούν λίγο με γκαγκστερικό τρόπο, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά κάπως έτσι λειτουργούν.
1: Τα μπουκά πουλάνε, να το πούμε λαϊκά.
2: Με την ανοχή.
1: Και αυτό τα μπουκά, για να κοπεί, χρειάζεται κυβέρνηση η οποία θέλει να βάλει τάξη σε αυτό το ξέβραγο αμπέλ.
2: χρειάζεται και η κυβέρνηση και χρειάζεται να λειτουργήσουν και οι θεσμοί και ιδιαίτερως να λειτουργήσει θεσμικά η δικαιοσύνη που ξέρετε.
0: Συγγνώμη,
2: ότι οι περισσότερες αποφάσεις τουλάχιστον μέχρι κάνα δύο χρόνια πριν ήταν υπέρ το φαντς και κατά τον...
0: Επειδή λένε όμως ότι τα φαντς δεν έχουν ούτε αφημί ούτε πληρώνουν φόρους και τα λοιπά, εδώ είναι θέμα κυβερνητικής πολιτικής φαντάζομαι ή πολιτικής του κράτους. Αυτά μήπως είναι μνημονιακές υποχρεώσεις, κύριε Τσουκαλάκη?
1: Το Ηρακλής νούμερο 2 ήταν όπου η κυβέρνηση για να κάνει ελκυστική την αγορά των δανείων από τα φαντ,
0: μάλιστα,
1: τους έβαλε να μην φορολογούνται, χρησιμοποίησε έναν άλλο νόμο του 2003 που δεν είχε καμία σχέση με τα φαντ, δεν είχε δημιουργηθεί για αυτόν τον λόγο, ακριβώς για να μπορέσει και να τους δώσει την δυνατότητα, κατά τη γνώμη μας παρανόμως, να προχωρούν σε ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης, ενώ παράλληλα να μην έχουν ειδική φορολόγηση για τις διαδικαστικές πράξεις τις οποίες δεν περιμένουν.
2: Και ήθελα να σας ρωτήσω αν γνωρίζετε, κύριε Τσουκαλάτο, ότι...
1: Θα ακούω βέβαια με μια δυσκολία.
2: Ναι, αν γνωρίζετε ότι έχουν δημιουργηθεί εταιρείες real estate οι οποίες είναι άμεσα εξαρτώμενες και από τις τράπεζες και από τα
1: φαντς. Ναι, το γνωρίζουμε, εννοείται. Τριγωνική ευκαιρία υπάρχουν, οποίες, εδώ να εξηγήσουμε.
2: Ναι.
0: Οι οποίες είναι των τραπεζών.
2: Οι οποίες υπερθεματίζουν και παίρνουν τα ακίνητα.
1: Κερδοσκοπούν πολλαπλά πάνω στους δανειολήπτες.
2: Με πολλούς τρόπους.
1: Μία φορά όταν πληστηριάζουν τα ακίνητα σε χαμηλές τιμές εμπορικής αξίας και μένουν και χρωστούμενα με το δανειολήπτη,
2: την δεύτερη φορά... Στερείται του δικαιώματος να αποκτήσει περιουσία SAE.
1: Την δεύτερη φορά, μάλλον πριν έχουν κερδοσκοπήσει όπως λέτε επειδή αγοράσουν το δάνειο πολύ φτηνά, τη δεύτερη γιατί το πληστηριάζουν σε τιμή μικρότερη της πραγματικής αξίας, την τρίτη όταν αγοράζουν οι ίδιοι στον πληστηριασμό πολύ φτηνά το ακίνητο ή συγγενικών συμφερόντων real estate σχήματα και βέβαια μετά τι κάνουνε, δεν τα βγάζουν στην αγορά,
2: όχι,
1: τα κρατάνε,
2: δημιουργούν
1: περαιτέρω αύξηση των τιμών και δημιουργία στεγαστικής κρίσης, οι τιμές ανεβαίνουν και πουλάνε μετά αρκετά ακριβότερα βγάζοντας και άλλα λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένας φαύλος κύκλος κερδοσκοπίας, ένα απόστημα που πρέπει να σπάσει.
2: Με την ανοχή. Με την ανοχή κάποιου.
0: Κύριε Τσουκαλά, να έχουμε και κάποιο πολιτικό σας σχόλιο πριν κλείσουμε. Δηλαδή, με βάση τα νέα κόμματα τα οποία έχουν ανακοινωθεί, της κυρίας Καριστιανού, του κυρίου Τσίπρα, το οποίο τώρα γίνεται η παρουσίαση, και βέβαια του κυρίου Σαμαρά που ακούγεται. Πώς τοποθετήστε πάνω σε αυτό?
1: Κάθε φορά που έχουμε νέα κόμματα, συγκυριακά και προσωρινά, βλέπουμε μία επαναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού.
0: Λογικό είναι.
1: Όταν τα κόμματα αυτά όμως είναι προς εποπαγή και δεν εισφέρουν κάτι καινούριο ή δεν υπάρχει χώρος για να καλύψουν, συνήθως έχουν μία μικρή διάρκεια και μία πεπερασμένη διαπερατότητα στο εκλογικό σώμα. Τώρα δεν πρέπει η κοινωνία να αποξανατολιστεί. Δύο επιλογές υπάρχουν: ή συνεχίζουμε αυτή την πολιτική με τη Νέα Δημοκρατία, ή κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια, σταθερότητα αλλά και μεγάλες κοινωνικές αλλαγές υπέρ των πολλών με το Πασόκ. Εδώ πέρα δεν έχουμε σύγκρουση ομάδων, δεν έχουμε ποδόσφαιρο, εδώ έχουμε σύγκρουση δύο κόσμων, δύο παρατάξεων που εκπροσωπούν διαφορετικά συμφέροντα. Η μία, το Πασόκ, εκπροσωπεί τα συμφέροντα της μεγάλης πλειοψηφίας, των πολλών και αγνοημένων, αυτών που δεινοπαθούν ενώ κάποιοι πλουτίζουν, και η Νέα Δημοκρατία η σημερινή του Κυριάκου Μητσοτάκη, που μικρή σχέση έχει με την παραδοσιακή Νέα Δημοκρατία, έχει κόψει τελείως τον ομφάλιο λόρο της σχέσης που είχε αυτή η παράταξη και με λαϊκά στρώματα και εκπροσωπεί τους πολύ λίγους που πλουτίζουν.
2: Κύριε Τσουκαλά, θεωρείτε ότι θα έχουμε εκλογές μέσα στο φθινόπωρο?
1: Εμείς θέλουμε να γίνουν εκλογές και αύριο το πρωί. Δεν μπορούμε όμως να τα επιβάλλουμε, άρα δεν μπορώ να σας κάνω το μάτι. Εδώ φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να μείνει γαντζωμένος στην εξουσία με κάθε τρόπο.
2: Εμείς εδώ
1: για αυτόν τον λόγο μάλιστα είδαμε
2: ότι
1: αντιθεσμικά προσπαθεί να συγκαλύψει και κάθε περαιτέρω διερεύνηση το σκανδάλο της.
0: Μήπως φαίνεται και ποιον επιθυμεί να έχει ως αντίπαλο? Γιατί ακούω κάποια σχόλια που λέει ότι επιλέγει τον Τσίπρα με κάποια λογική. Δηλαδή ότι απέναντι στο Τσίπρα θα υπάρχει μια συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Αν το Πασόκ δεν έρθει δεύτερο, θα αναγκαστεί ο κύριος Ανδρουλάκης ενδεχομένως να αποχωρήσει.
1: Αυτό δεν υπάρχει σε περίπτωση. Το πρώτο είναι το εξής. Θέλει να στήσει ένα σκηνικό δικασμού ψεύτικου για να συσπηρώσει ακροατήρια. Η χώρα δεν αντέχει άλλο κλίμα εμφυλοπολεμικό. Θέλει παράταξη που να θέλει να ενώσει τους Έλληνες. Που να θέλει να έχει πολιτικές συμπεριληπτικές για όλους. Όχι στην Ελλάδα των μεν ή των δε. Στην Ελλάδα των πολλών, στην ενιαία Ελλάδα, στην Ελλάδα που έχει αυτοπεποίθηση και ταυτόχρονα είναι και μια δίκαιη κοινωνία. Αυτά ηγείται το Πασόκ, τον Νίκο Ανδρουλάκη.
2: Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού απειλεί το Πασόκ, θεωρείτε?
1: Νομίζω ότι επιλέγει μια ατζέντα αρκετά συντηρητική και δεν νομίζω ότι θα έχει σχέση με το ακροατήριο, το μεγάλο και το ευρύ, στο οποίο δεν είναι το Πασόκ.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, που μας έδωσε έτσι αυτές τις ειδήσεις, αυτή την ενημέρωση. Χρήσα, να συνεχίσουμε με ένα τραγουδάκι.
2: Καλό σας βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ.

0: Κοσμά.
1: Λέγε Χρυσά.
0: Περιμένω από σένα. Μάθαμε τελικά ποιο είναι το όνομα του κύριου Τσίπρα για το νέο κόμμα.
1: Δεν θέλω να πω κάτι λάθος, γιατί είμαστε στον αέρα και δεν έχω την ενημέρωση που θα ήθελα να έχω.
0: Έχω την αίσθηση, κρατάω μία επιφύλαξη επειδή δεν έχουμε πρόσβαση στις ειδήσεις, μια και είμαστε στο ραδιόφωνο, αλλά έχω την αίσθηση ότι το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα λέγεται Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
1: Οπότε γι' αυτό γράφουν αρκετοί Ελλάς.
0: Ναι, μπορεί. Πάντως βλέπουμε, αν ισχύει τελικά ότι αυτό είναι το όνομα του, κυρίου, του νέου κόμματος, βλέπουμε ότι υπάρχει η λέξη αριστερή, θέλει να προσδιορίσει το ιδεολογικό υπόβαθρο του κόμματος. Το περιμέναμε έτσι και αλλιώς, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, το όνομα σίγουρα είναι σημαντικό. Από εκεί πέρα επηρεάζουν πάρα πολλά άλλα πράγματα. Επηρεάζει το παρελθόν σου, επηρεάζει σήμερα ποιοι θα είναι οι συνεργάτες σου, επηρεάζει τι όραμα έχεις. Είναι και το όλο έτσι πολιτικό πλαίσιο το οποίο είχε διαμορφωθεί σήμερα, θα αξιολογηθεί. Εγώ νομίζω ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα υπάρχει ένα... γενικά θα υπάρχει ένα πολύ θολό τοπίο γύρω από το χώρο της κεντροαριστεράς, με τη λογική ότι αν αυτό το οποίο είπε ο κ. Τσίπρας, ότι θα παραιτηθούν οι βουλευτές, δεν θα πάρουν κανένα βουλευτή στο κόμμα, θα πρέπει να έχουν παραιτηθεί, ότι δεν θα συναλλαγεί με κόμματα και τα λοιπά, αλλά με άτομα, αν είναι έτσι τα πράγματα όπως τουλάχιστον έχουν βγει στη δημοσιότητα, νομίζω ότι θα γίνει ένα πολύ μεγάλο μπέρδεμα. Δηλαδή θα πιάνει κάποιους από το συνασπισμό, από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα τους πάρει όλους. Θα πάρει κάποιους από τη Νέα Αριστερά, δεν θα τους πάρει όλους. Αντιλαμβάνεσαι τι κλίμα θα δημιουργηθεί.
0: Ναι, αλλά επειδή εμείς τώρα, όπως είπα και πριν, δεν έχουμε αρκετή ενημέρωση για το τι ακριβώς συνέβη με την παρουσίαση του νέου κόμματος, ώστε να έχουμε και κάποια καλύτερη, ας πούμε, τοποθέτηση σε σχέση με τα πρόσωπα, τα πράγματα και τις καταστάσεις, νομίζω ότι στην επόμενη εκπομπή, την επόμενη Τρίτη, θα μπορούμε να μιλήσουμε καλύτερα για τις θέσεις και απόψεις, ακόμα και για το όνομα και για τα πρόσωπα τα οποία, με τα οποία θα συνεργαστεί και θα συμπράξει ο κύριος Τσίπρας, και ίσως να μπορέσουμε να βρούμε στην την επόμενη Τρίτη κάποιον μέσα από την καινούργια, το καινούργιο κίνημα, την καινούργια
1: ομάδα που θα δημιουργήσει.
0: Οπότε να μας πει λίγο περισσότερα.
1: Να μας δώσει
0: πράγματα,
1: τους στόχους του, το όραμα, τις κινήσεις που σκέφτεται να κάνει κτλ. Να δούμε, γιατί εντάξει, ανακοινώθηκε το κόμμα. Λογικό είναι τώρα να υπάρχουν θετικές και αρνητικές αντιδράσεις. Από εκεί πέρα σιγά σιγά το κλίμα θα διαμορφωθεί και θα κάτσουν τα όποια σχόλια και θα έχουμε καλύτερη εικόνα, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι σήμερα καλύψαμε δύο θέματα, αγγίξαμε δύο θέματα τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Το ένα είναι τα κόκκινα δάνεια, τα funds, οι πληστηριασμοί, που μπορούμε στις επόμενες εκπομπές να τα αναλύσουμε λίγο καλύτερα, ιδιαίτερα με τα μέσα άμυνας των δανειοληπτών απέναντι στις αυθαιρεσίες των funds, απέναντι στους πληστηριασμούς που επισπεύδονται. Και το δεύτερο θέμα που μας ανέπτυξε ο κύριος Αντωνίου σε σχέση με τα αγροτικά ζητήματα ήταν επίσης πάρα πολύ σημαντικό, γιατί

0: κυκλωμάτων και κύκλων και γνωστών και γνωριμιών. Ήταν νομίζω μια σχετικά παραγωγική εκπομπή. Τι νομίζεις και εσύ, ποια είναι η άποψή σου γι' αυτό?
1: Πιστεύω ότι ήταν καλή, αλλά πάντα υπάρχει το καλύτερο.
0: Ναι, ίσως θα πρέπει να...
1: Κοίτα Χρύσα, σε μια εκπομπή δεν μπορείς να τα δείξεις όλα τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν, έτσι, είτε έχεις κάποιον καλεσμένο, είτε συζητάς ένα θέμα. Είναι συγκεκριμένος ο χρόνος και συγκεκριμένα έτσι τα ερωτήματα που μπορείς να θέσεις μέσα αυτό το χρόνο. Και βέβαια εμείς αυτό που οφείλουμε είναι τα ερωτήματά μας να αγγίζουν όσο περισσότερους πολίτες από αυτούς που μας ακούνε, τους ακροατές, και βέβαια να έχουν και το στοιχείο της αμεροληψίας. Εμείς θέλουμε ενημέρωση, θέλουμε να ακούμε απόψεις, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε με αυτές.
0: Συμφωνώ Κοσμά, και κυρίως χρειαζόμαστε τις απόψεις των πολιτικών προσώπων και τις θέσεις, όχι τόσο απόψεις, τις θέσεις κυρίως, διότι όταν αυτά μέσα σε λίγους μήνες τα πολιτικά πρόσωπα θα ζητήσουν τις ψήφους των Ελλήνων πολιτών, οι Έλληνες πολίτες πρέπει να έχουν γνώση για το τι εκπροσωπούν και το ποιες είναι οι θέσεις τους απέναντι στα καυτά ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας σήμερα. Λοιπόν, πλησιάζοντας το τέλος αυτής της εκπομπής, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν κοντά μας αυτό το ανοιξιάτικο βράδυ, και ακούσατε και τους καλεσμένους μας και τις δικές μας τοποθετήσεις απέναντι στα θέματα που μας απασχολούν, αλλά και τις μουσικές που επιλέξαμε για σας. Από μένα καληνύχτα, να έχετε μια υπέροχη βραδιά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, και την άλλη Τρίτη πάλι εδώ μαζί ο Κοσμάς Ερυθρόπουλος και η Χρύσα Τριφωνίδου σε μια καινούργια εκπομπή με καινούργια πρόσωπα και καινούργιες μουσικές.
1: Καληνύχτα με ένα ωραίο τραγουδάκι. Συνεχίστε να ακούτε το ράδιο Πέλα, και βέβαια όσοι έχετε επιλέξει να το κατεβάσετε και εφαρμογή στο κινητό, θα έχετε, είναι πολύ εύκολο, και θα έχετε τη δυνατότητα να ακούτε μουσική, σχόλια, ειδήσεις όλο το 24ωρο όποτε το επιθυμείτε. Μπορείτε, είτε έχετε Android είτε οποιοδήποτε τέλος πάντων τηλέφωνο, μπορείτε εύκολα να κατεβάσετε την εφαρμογή και θα έχετε ένα πλούσιο πρόγραμμα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσική. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ Κοσμά.
1: Καληνύχτα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε εκπτώσεις.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
3: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
4: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

ίσως δεν είχα ιδέα τι θα πει. Πάντα εσύ τρεφόσουν απ' τη δική μου την πληγή.

0: FM.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα.
2: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκω

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Η ώρα είναι 1.